0: σοσχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε με μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ό,τι ωραιότερο μπορεί να υπάρξει στη διάρκεια μιας εβδομάδος για όλους μας. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ, πριν ακόμη ξημερώσει, να σας ενημερώσουμε και μάλιστα είμαστε σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης του τύπου θα βρείτε το νέο μας τεύχος, θα βρείτε το κυνήγι και σκοποβολή του Οκτωβρίου δωρεάν, μαζί με την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, τα Παραπολιτικά. Παίρνετε εφημερίδα και περιοδικό 100 σελίδων σε πολυτελή έκδοση μόνο με 2 ευρώ. Στα περίπτερα θα δείτε πράγματα και θάματα. Έχουμε όλοι οι συνεργάτες που ακούτε και στο ραδιόφωνο εργάζονται για την δημιουργία αυτού του εντύπου και πιστέψτε με, διαφέρει πολύ. Από όλα αυτά έχετε μάθει, έχετε συνηθίσει να ακούτε. Επίσης να σας πούμε ότι το μεγάλο αφιέρωμα σε αυτό το τεύχος είναι οι αγώνες σκοποβολής που γίνανε στα δύο άκρα της Αττικής, εντάξει στην Κόρινθο το ένα, αλλά τόσο κοντά στον Ισμό που μοιάζει να είναι στην Αττική και το άλλο στην Μαλακάσα, γιατί είχαμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Ολυμπιακών Αγωνισμάτων του Πύλινου Στόχου στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας και παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής με λιόκανο όπλο, με καραμπίνες δηλαδή, στην Κόρινθο. Γιατί σας το λέμε? Γιατί δεν έβρισκε στην Κόρινθο, στην Αθήνα δεν θα φανεί αυτό, στην Κόρινθο όμως δεν έβρισκε ξενοδοχείο, ταβέρνα και αυτοκίνητο να νοικιάσεις, ούτε αν είχες τον ομάρχη που λέγαμε παλιά Μπάρμπα. Γιατί ήρθανε 1120 σκοπευτές που όλοι αυτοί συνοδεύονταν από προπονητές, συνοδούς αλλά και τις οικογένειές τους. Όταν ακούνε Ελλάδα όλοι οι ξένοι, το πρώτο τους έρχεται στο μυαλό είναι να τους συνδυάσουν με διακοπές. Εκείνο το μεγάλο μας όπλο. 1150 και οι οικογένειές τους και οι συνοδοί και οι προπονητές στην Κόρινθο.

500 στη Μαλακάσα. Πρωταθλητές αυτοί. Αυτοί έχουν μαζί, μερικοί έχουν και φυσικοθεραπευτή. Έχουν και ψυχολόγο. Έχουν και συστήματα και πράγματα που σημαίνει ότι τους υπολογίζεις πάνω από 1500. Τι σημαίνει αυτό? 5 με 6.000 άτομα βρισκόντουσαν 15 μέρες στην Ελλάδα για να πάρουν μέρος στις δύο αυτές σημαντικές εκδηλώσεις που ανέλαβε η χώρα μας. Ένα μέλλον ασύλληπτο για μια χώρα που έτσι είναι τουριστική, αλλά εδώ είμαστε στο τέλος πια της τουριστικής περίοδου. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο τόσο για την Κόρινθο όσο και για την Αθήνα, καθώς όλοι αυτοί κινήθηκαν και διασκέδασαν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Να πούμε εδώ ότι αυτό άλλες χώρες το έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο και είναι μια καλή ευκαιρία και στην Ελλάδα να το συνεχίσουμε, να το εξαπλώσουμε, να δημιουργήσουμε καινούργια σκοπευτήρια. Η σκοποβολή θεωρείται αυτή τη στιγμή, ειδικά η πρακτική σκοποβολή, θεωρείται το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα και προσέξτε, από εύπορα άτομα. Δεν είναι άθλημα που να το κάνει κάποιος όπως είναι ο Στίβος, επειδή έχει το χάρισμα και τρέχει γρήγορα. Σκοποβολή κάνουν ακόμη και άνθρωποι 75 χρόνων. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Και το πιο χαρμόσυνο είναι η Ελλάδα, στα Ολυμπιακά αγωνίσματα στη Μαλακάσα, διακρίθηκαν δύο άτομα μόνο. Όχι ότι είναι λίγο, αλλά δύο άτομα διακρίθηκαν. Και τα δύο είναι έφηβοι. Αυτό δείχνει πόσο μέλλον υπάρχει σκοπολή στη χώρα μας. Και μάλιστα ο ένας, ο Γιώργος Κουναδίνης, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο τραπ εφήβων χθες. Είναι η φρέσκια είδηση, γιατί ο άλλος είναι ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκιτ εφήβων. Και οι δύο είναι κάτω από 18. Αυτό σας το λέμε για να καταλάβετε πόσο μέλλον έχει σκοπολή στη χώρα μας. Θα σας πούμε και τις διακρίσεις στις καραμπίνες, στα τουφέκια, αλλά όλο αυτό καταλαβαίνετε είναι μια απόδειξη ότι η νεολαία έχει αγκαλιάσει την σκοποβολή και με μια μικρή βοήθεια θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει ειδικά στις μεγάλου πόλεις από τη σημερινή νεολαία σε ό,τι αφορά το όπλο, το στρατό και γενικά πράγματα τα οποία μοιάζουν εκτός εποχής, νομίζουν κάποιοι εκτός εποχής και θέλουν να το αποφύγουν, λες και είναι ότι χειρότερο τους έχει τύχει. Είπαμε λοιπόν, στα περίπτερα πάρτε παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, δείξτε το και στα παιδιά σας. Ο πρόεδρος των κυνηγών ξεκίνησε τη φετινή κυνηγητική περίοδο σε ένα αντίσκηνο στο Λαγκαδά και η παρέα του που τον είχε φιλοξενήσει εκεί μαζί με τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Παντελάκη, είχαν φέρει μαζί και τα πιτσιρίκια τους. Μαζί ήταν εκεί, δεν κυνηγήσανε, δεν κρατάγαν όπλο γιατί κάποιοι θα βιαστούνε. Τα παιδιά όμως ήταν εκεί για να νιώσουν τι σημαίνει η αγωνία να διανυχτερεύσει την Ήπεθρο για να είσαι εκεί στις 5:30 το πρωί και να πάρεις τη θέση σου στην αναμονή των πρώτων πτηνών της χώρας. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε και στη σημερινή εκπομπή. Να ξέρετε ότι σκοπός μας ήταν, είναι και θα είναι η ανάδειξη του κυνηγίου ως πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη της σκοποβολής, της αγωνιστικής σκοποβολής ως μία προσπάθεια να ξαναβρει η νεολαία μας, ένα μέρος της νεολαίας, δεν πρόκειται όλοι να συμφωνήσουν σε αυτό, να ξαναβρει τον δρόμο που της αξίζει σε μια χώρα η οποία όπως και η Γαλλία ιδρύθηκε από επανάσταση. Άσχετα από την πορεία εμείς το ξεχάσαμε, αν κρίνουμε τι γίνεται στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή χώρα. Βάλτε καφέ. Θα ακούσετε πολλά, θα ακούσετε διάφορα, θα ακούσετε διαφορετικά από αυτά που σας έχουν μάθει και θα τα ακούσετε μόνο εδώ, στο Όλα στο Στόχαστρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα δικαστήρια. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο συνθέτης παίρνει στα χέρια του τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της τραγουδίστριας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τα δανεικά, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα. Η στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Συντετριμένη η Άννα Βύση με την απόφαση Καρβέλα. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών της Καρνεάδου από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Στις 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί ο τάφος του δεν έχει όνομα και φωτογραφία? Ρήξη ανάμεσα στους δύο γιατρούς. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της showbiz που επισκέπτονταν τους συλληφθέντες ιατρούς. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε οι τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Στο μικροσκόπιο των αρχών 29 εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές. Τι υποστηρίζει η περάσπιση του Φίλιππου Καμπούρη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είπαμε σήμερα είμαστε έξτρα χαρούμενοι, καθώς τα περίπτερα μαζί με την πλέον έγκριτη εφημερίδα τα Παραπολιτικά θα βρείτε και το περιοδικό μας Παραπολιτικά Κυνήγη και Σκοποβολή, 100 σελίδες, πολυτελή έκδοση, όλα σας θέλετε να μάθει για τους αγώνες σκοποβολής που έγιναν στη χώρα μας. Και όχι μόνο αυτό, αδικήσαμε πριν που μιλήσαμε για τους 5-6.000, όπως θα ακούτε το νούμερο, 5-6.000 τουρίστες σκοπευτικού ενδιαφέροντος και συμμετοχής, οι οποίοι βρεθήκανε σε Αττική και Κορινθία. Είχαμε και στη ανάλογη περίπτωση τουρισμού, κοινοφιλικού αυτή τη φορά τουρισμού, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βουνού που έγινε στη Θεσσαλία, στον Κόζιακα, όπου ήρθαν ομάδες από 15 χώρες. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο τους σκοπευτές, είχαμε και, και τις εθνικές ομάδες Pointer και Setter, κυνηγόσκυλων αγγλικών δικτών, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στα δικά μας τα βουνά για να βγει το καλύτερο σκυλί της χρονιάς, το οποίο ήταν και ελληνικό, και είναι μια απόδειξη ότι και η κοινοφιλία έχει τουρισμό. Και να το πούμε εδώ, αφού πιάσαμε τα σκυλάκια στη συζήτηση, ότι όσοι ενδιαφέρεστε σήμερα και αύριο, θα το πούμε και αύριο, πάρτε τα παιδάκια σας, πηγαίνετε ακόμη και με το μετρό στη στάση Κατεχάκη ή με το αυτοκίνητο και πηγαίνετε στο Γουδί. Θα πάτε στο Γουδί, εκεί που είναι και ήταν το μπάτμιντον που ξέραμε για την Ολυμπιάδα, το οποίο και καταστράφηκε και τώρα το αποκαθιλώνουν. Θα πάτε λοιπόν εκεί, έχει κάποια εκεί παιδάκια ποδοσφαίρου κοντά στα γραφεία της ΕΠΟ και θα δείτε ένα πανέμορφο θέαμα, θα δείτε 600 σκυλάκια από διαφορετικές ράτσες όλα να διαγωνίζονται σήμερα στα πλαίσια των διεθνών φινοπορεινικών αγώνων που διοργανώνει ο κοινοφιλικός όμιλος Ελλάδος, και θα δείτε ένα υπερθέαμα το οποίο θα εντυπωσιάσει ειδικά τα παιδιά. Σκυλάκια τα οποία είναι, δεν μου αρέσει ο όρος ακίνδυνα, είναι σκυλάκια εκπαιδευμένα, ούτε εκπαιδευμένα, σκυλάκια που έχουν γεννηθεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, να εκφράζουν τις αρετές της ράτσας του το καθένα, της φυλής του, και γι' αυτό και διαγωνίζονται μεταξύ τους για την αρτιότητα των χαρακτηριστικών τους. Είναι πρωτότυπο θέαμα, δείτε το, είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Όσοι έχετε ειδικά, ξαναλέω, μικρά παιδιά, θα πραγματικά θα εντυπωσιαστούν από αυτό που θα δούνε. Ένα θα σας πω, υπάρχει ο λυκοθύρας της Ιρλανδίας, 1,65 ύψος, αυτό μου υπολογίστε, για να καταλάβετε τι μπορούν να δούνε στην έκθεση αυτή. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Δεν μιλάμε για τα μικρά, τα οποία είναι καταπληκτικά και θα κλέψουν την παράσταση. Είναι λοιπόν και αυτό μία λύση για να καταλάβετε πόσα ωραία πράγματα υπάρχουν εκεί έξω, και δυστυχώς έχει στραφεί η νεολαία εκεί ακριβώς που θέλουν κάποιοι και έχει αποπροσανατολιστεί εντελώς σαν την πραγματική ζωή. Έχει κυνηγόσκυλα αυτή η έκθεση. Δεν κακό, ξέρετε, θα πει ο φιλόζος, «Α, τι πράγματα είναι αυτά». Έχει κυνηγόσκυλα, τι να κάνουμε. Αφού από τις ομάδες που υπάρχουν παγκοσμίως στην κοινοφιλία, δύο ομάδες, δύο κατηγορίες, να το πω έτσι, είναι κυνηγόσκυλα. Τι να τα καταργήσουμε, δεν γίνεται. Αυτό και σηκώνει μεγάλη κουβέντα αυτό. Και θα την κάνουμε και με τον Θωμά τον Μπατσέλα. Τον δικό μας άνθρωπο στη Δυτική Μακεδονία, στην πανέμορφη Καστοριά, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι για να φτιάξεις ένα λαγωνικό ή για να φτιάξεις έναν σκύλο δίκτυ για το κυνήγι της μπεκάτσας που του αρέσει τόσο πολύ και όχι μόνο, θέλει πολύ αγώνα και πολλές και πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους εκτροφής και εκπαιδευτές για να γίνει αυτό. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
3: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλή σου ημέρα.
3: Φυσικά, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο αυτά που βλέπουμε μετά από μια εκπαίδευση που περνάνε όλα τα σκυλιά που είναι, έχει από πίσω προσπάθειες χρόνων.
2: Αυτό πήγαν από δεκαετίες για να φτιαχτεί αυτό το σκυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας.
3: Το οποίο, εντάξει, τελικά αυτό που βλέπουμε εμείς προϋποθέτει ότι έχει από πίσω του κάποιες ακόμα γενιές για να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά αν μιλήσουμε για πιο χειροπιαστά πράγματα και τα αυτά που αφορούν άμεσα, για να μπορέσει να έχεις ένα σκυλί πραγματικά αποδοτικό, θέλει να έχεις μια εκπαίδευση τουλάχιστον 3 χρόνια.
2: Έτσι.
3: Για να μπορείς αυτό το σκυλί μετά να είναι αποδοτικό, και δεν είναι και σίγουρο στο τέλος ότι στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης θα μπορέσει να ανταποκριθεί το σκυλί και να είναι σε ένα επίπεδο που το θέλει ο κάθε κυνηγός. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και διαφορετικές συμπεριφορές και των κυνηγών και διαφορά άλλα ήθη, άλλος θέλει το σκυλί του να είναι λίγο αργό, άλλος θέλει να είναι γρήγορο, τα περισσότερα σκυλιά δεν χάνονται. Δηλαδή, ένας που θέλει ένα γρήγορο σκυλί, αυτό που του φαίνεται λίγο αργό, θα είναι πολύ καλό σκυλί για έναν άλλον κυνηγό. Πάντα όμως από πίσω υπάρχει πολύ σκόπο και πολλή δουλειά.
2: Για φαντάσου πόσες δεκαετίες προσπαθήσαν αυτοί οι άνθρωποι, πάω πίσω εγώ 200-300 χρόνια, για να δημιουργήσουν αυτές τις φυλές, και πόσο δύσκολο ήταν να πάρουν τα χαρακτηριστικά που θέλανε. Κάποια να αντέχουν στο κρύο, κάποια να αντέχουν στην διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, κάποια να αντέχουν να μπαίνουν στο νερό, στο κρύο νερό, κάποια να αντέχουν γενικά το νερό, να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό για να φτιαχτεί, φαντάζω πόσο δουλειά έκρυβε από πίσω και πόση γνώση.
3: Εντάξει, εννοείται αυτό, και ένα από τα χαρακτηριστικά βέβαια για τα σκυλιά που είναι ότι είναι στη φύση τους, στο DNA τους αυτό, να έχουν τόσες πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, να έχουμε ένα σκυλί με ύψος 1,5 μέτρο και να έχουμε ένα σκυλάκι με ύψος 25-30 πόντους. Όλα αυτά είναι το ίδιο, έτσι. Ξεκίνησαν από ένα μεμονωμένο σκυλί και υπάρχει αυτή η μεγάλη πληθώρα μετά χαρακτηριστικών. Για να γίνουν όμως όλα αυτά τα διαφορετικά είδη σκυλιών, εκεί είναι ο κόπος για πολλές γενναίες και το πάθος κάποιων ανθρώπων να διαμορφώσουν μια φυλή σκυλιών και να έχει σταθερά μετά τα χαρακτηριστικά.
2: Κάποια να έχουν καλή μύτη, άλλοι να έχουν καλή ακοή, αλλά να έχουν καλό.
3: Ναι, αλλά να είναι πολύ
2: καλό ένστικτο, βέβαια. Αλλά να τρέχουν αυτά που τρέχουν και κυνηγάνε και πιάνουν τον λαγό, τρέχοντας γρηγορότερα από αυτόν. Φτιάξανε και τέτοια σκυλιά.
3: Δεν παρουσιάζεται αυτό όμως σε κανένα άλλο ζώο από αυτά που εκτρέφει ο άνθρωπος, ούτε και στη φύση. Τόσο πολύ μεγάλος διαφορισμός να υπάρχει στα σωματικά χαρακτηριστικά. Αυτό εμφανίζεται μόνο στα σκυλιά. Αυτό τα έφτιαξε η φύση τους. Προφανώς κάποια από τα γονίδια τους είναι πολύ ευπροσάρματα και εύκολα μεταλλάσσονται. Αυτό βέβαια δίνει και μετά τη δυνατότητα και να σταθεροποιούνται οι φυλές και να έχουμε τόσα πολλά χαρακτηριστικά σκυλιών. Να φανταστούμε ότι οι γάτες αλλάζουν μόνο το χρώμα τους. Άντε να αλλάζουν και 2-3 χαρακτηριστικά, όχι τόσο πολύ ιδιαίτερα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλες διαφορές στα χαρακτηριστικά τους και στην τόσο μεγάλη ποικιλομορφία. Ακόμα και τα κυνηγόσκυλα είναι πάρα πολλές οι ράτσες τους. με διαφορετικά χαρακτηριστικά του καθένα. Και μόνο για τα λαγουνικά να μιλήσουμε, και εκεί έχουμε πάρα πολλές ράτσες.
2: Εντάξει, εκεί φταίει ότι τα ανέλαβαν οι Γάλλοι, οι οποίοι ως παρανοϊκοί που είναι με όλα αυτά, φτιάξανε δεκάδες ράτσες λαγουνικών. Μόνο οι Γάλλοι θα το καταφέρουν αυτό. Που διαφέρει ακόμη και το μήκος του αυτιού.
3: Εντάξει, ναι, άνθρωποι προφανώς με πάθος και αγάπη σε αυτό που έφτιαχναν. Αλλιώς δεν μπορείς να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο.
2: Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να διανοηθούμε. Που τα έχουμε δει τα σκυλάκια αυτά, πόσο μάλλον οι ακροατές μας ακούν, πόσες δεκάδες άνθρωποι για 200-300 χρόνια ασχολήθηκαν για να φτιαχτεί ένα σκυλί που το βλέπουμε σήμερα και λέμε «Α, εντάξει, κοίτα τι όμορφο που είναι». Και το αστείο ποιο είναι, είπες πριν για το ύψος. Βλέπεις τον Ιρλανδικό λυκοθύρα που έχει ένα 65 ύψος ράχης ο κεφαλής, και βλέπεις δίπλα του και ένα τσιουάουα και σκέφτεσαι αυτό που είπες, ότι κατάγονται από τον ίδιο σκύλο, από την ίδια, από ίδιο ξεκίνημα. Ακριβώς, έγινε
3: το, είναι καταφύγει σκυλιά το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή, αν το πάρουμε από βιολογικής πλευράς, είναι σκυλιά, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, το ίδιο DNA, τον ίδιο τρόπο ζωής, ακόμα τρώνε και τα ίδια ακριβώς. Η τροφή τους είναι η ίδια.
2: Συμπεριφέρονται το ίδιο στη βόλτα.
3: Δεν είναι.
2: Κάνουν τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες κινήσεις ακριβώς.
3: Και το δεύτερο είναι ότι προσφέρονται πάρα πολύ καλά με τον άνθρωπο. Όλα τα σκυλιά.
2: Ναι.
3: Εύκολα δηλαδή αποδέχονται τον άνθρωπο σαν μέλος της αγγέλης τους και σαν κυρίαρχο μέλος της ομάδας τους. Δεν είναι τυχαίο όμως έτσι ότι αυτός ο τρόπος που τα σκυλιά προσάρμοσαν τη δική τους ζωή με τις συμπεριφορές των ανθρώπων δημιούργησε όλη αυτή την ποικιλομορφία που βλέπουμε στις ράτσες τους. Η φύση τελικά βρίσκει έναν τρόπο για να όλα τα ζώα και τις φύσεις να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν. Εάν τα σκυλιά δεν ήταν όσο ευπροσάρμοστα και να πλάθονται τόσο εύκολα, δεν θα είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ στον κόσμο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Επομένως, αυτοί που δεν τα έχουν τα σκυλιά κοντά τους, όπως είπες, είναι μια ευκαιρία να τα δουν από κοντά. Λίγο δύσκολο να τα ζήσουν στο κυνήγι, γιατί δεν είναι όλοι κυνήγι.
2: Όχι, και δεν τους ενδιαφέρει, εντάξει. Και είναι, εμείς έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει σε κάποιον ο οποίος είναι αστός δεύτερη και τρίτη γενιά, να το εξηγήσει τι είναι το κυνήγι. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξυπνήσει κάποιο ένστικτό του για να πει ότι θέλω να έρθω μαζί σου να μου δείξεις πως κυνηγάς λαγό.
3: Αποδεκτό και...
2: Γιατί ο παππούς του κυνηγούσε σίγουρα, αλλά έχει χάσει στην πορεία τη διαδικασία.
3: Χάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Έπεσε η προπαγάνδα, μην γελιόμαστε τώρα. Αν δεν είχε πέσει τόση προπαγάνδα, θα λέγανε τα παιδιά θέλω να έρθω μαζί με το γείτονά του ακόμη να δω τι κάνεις.
3: Εντάξει. Και το χειρότερο, δεν έχουν εικόνες πλέον τα παιδιά στη φύση. Ενώ παλαιότερα οι εικόνες των κυνηγών και των λαγωνικών ήταν πιο οικίες. Δηλαδή τους έβλεπες στην καθημερινότητά σου. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάποιον.
2: Όχι.
3: Ειδικά στις πόλεις. Πού να δεις κάποιον κυνηγό ή να δεις κάποιο σκυλί. Ακόμα και τώρα, ενώ μετακινούνται πάρα πολλοί κυνηγοί έξω από την Αθήνα, ο περισσότερος κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται.
2: Γιατί φεύγουν και τρεις μόνο... τη νύχτα, ναι, δεν το βλέπει κανένας.
3: Ναι, θα το διαπιστώσουν μόνο κάποιοι οδηγοί, οι οποίοι θα σταματήσουν μαζί για κάποιο καφέ εκεί στην Εθνική Οδό. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τι γίνεται. Και λογικό είναι ο κόσμος να μην έχει την αίσθηση των κυνηγών και των κυνηγιών.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Για την ύπεθρο όμως είναι λίγο διαφορετικά ακόμη τα πράγματα, γιατί των πραγμάτων κάποιοι μένουν, ειδικά αυτοί που μένουν έξω στα χωριά, εντάξει, εκεί τι να πεις. Μπορείς να βγεις και με τα πόδια στο κυνήγι, όπως γινόταν πάντοτε.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στην ύπεθρο, μην γελιόμαστε. Το ίδιο είναι το μοντέλο. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί όμως,
3: Έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
3: Τώρα πραγματικά χρησιμοποιούμε περισσότερο το αυτοκίνητο, ενώ παλαιότερα ο κάθε κυνηγός στο χωριό του κυνηγούσε γύρω από το σπίτι του, πάντα σε μια έκταση 4-5 χιλιόμετρα μακριά. Δεν νομίζω να ήταν μεγαλύτερη η μετακίνησή του. Τώρα εντάξει και στα χωριά αυτοί που είναι πάλι μετακινούμαστε λίγο με το αυτοκίνητο, λίγο περισσότερο, δηλαδή πας για 20 χιλιόμετρα. Αυτό άλλαξε γιατί μειώθηκαν οι κυνηγοί. Αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχουν χωριά τώρα που δεν μένει κανείς, άρα δεν υπάρχει κάποιος να βγει να κυνηγήσει με τα πόδια γύρω από το χωριό του. Μειώθηκαν οι κυνηγοί και αυξήθηκε λίγο η περίμετρος της ζώνης που ένας κυνηγός μπορεί να κυνηγήσει. Η εγκατάλειψη αυτή των χωριών και της Πέτρου φαίνεται και το διαπιστώνει όποιος βγαίνει έξω όμως.
2: Ναι, αυτό είναι το πρώτο που καταλαβαίνεις όπου και να πας. Και μάλιστα και... το καλοκαίρι, Αύγουστος ήταν, φαντάσου τι γίνεται το χειμώνα, που οδηγούσα σε κοντινό νομό της Αττικής, στη Βοκίδα συγκεκριμένα, οδηγούσα για αρκετή ώρα χωρίς να συναντήσω κανένα αυτοκίνητο. Φαντάσου το χειμώνα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τώρα τα περισσότερα από τα χωριά εδώ σε εμάς έξω έχουν ένα-δύο κατοίκους το χειμώνα. Αυτά που είναι λίγο μακρύτερα δηλαδή από τις πόλεις. Αυτό δύσκολα αλλάζει και από την άλλη διαβάζεις τις διάφορες βλακίες που λένε όλοι, ναι, επεκτηνόμαστε εμείς, γι' αυτό τα άγρια ζώα, οι αρκούδες μπαίνουν στις πόλεις. Ενώ γίνεται το αντίθετο, ερημώνονται οι περιοχές που θα έπρεπε να συμβιώνουν τα χωριά με αυτά τα άγρια ζώα και κατεβαίνουν τα άγρια ζώα στις πόλεις. Και είχε δίκιο ο παππούς μου που έλεγε από παλιά ότι όλα τα γρήμια με τον άνθρωπο θέλουν. Άμα φύγουν οι άνθρωποι θα φύγουν και αυτά. Και το έλεγε τότε χωρίς να υπάρχει ερήμωση των χωριών. Ήταν όμως προφανώς μια προφορική παράδοση και μια γνώση αιώνων, γιατί έβλεπαν και αυτοί όταν είχαν τα μετακινούμενα κοπάδια, οι λύκοι ακολουθούσαν τους ανθρώπους για να ζήσουν από τα ψωφίμια των ζώων που ήταν γύρω τους. Όταν δεν υπήρχαν κοπάδια, δεν υπήρχαν και λύκοι στα βουνά.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες, ειδικά με τα αγρίμια. Και βέβαια αποδεικνύει και την εξέλιξη της ζωής στην Ήπεθρο. Αλλάξαν όλα. Εδώ έχουν έρθει τα γρήμια πέριξ της πρωτεύουσας. Δεν θα έχουν κυριαρχήσει στην Ήπεθρο.
3: Γι' αυτό όλα ακολουθούν τον άνθρωπο. Εκμεταλλεύονται τις δραστηριότητες του. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή δίπλα στις κτηνοτροφικές μονάδες θα πάνε οι λαγοί, θα πάνε οι πέρδικες να κάνουν εκεί τις φωλές τους. Γιατί αισθάνονται εκεί μια περισσότερη ασφάλεια, επειδή δεν πλησιάζουν εκεί κοντά οι κυνηγοί. Τα μέντσο μπανόσκυλα συνηθίζουν την παρουσία τους, οπότε προσαρμόζονται όλα τα ζώα γύρω από τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
2: Πού θα πας σήμερα, Θωμά?
3: Θα ξεκινήσουμε σε λίγο να τελειώνουμε τον καφέ.
2: Θα πάτε στο Βίτσι, θα πάτε?
3: Όχι. Δεν θα πάμε τόσο μακρινές αποστάσεις. Θα πάμε πιο κοντά. Δεν θα πάμε τόσο μακρινές αποστάσεις. Και εντάξει, έχει και πιο βολικά μέρη, πιο κοντινά, οπότε βολεύει καλύτερα. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε τόσο μακριά. Αν δεν είχε θύραμα κάπου εδώ πιο κοντά, θα αναγκαζόμασταν να ανεβούμε κι εμείς εκεί ψηλά. Ανεβαίνουν βέβαια και σε αυτές τις περιοχές εκεί οι παρέες με τα αγριογούρουνα, οπότε δεν είναι να ερχόμαστε σε μια έτσι επαφή να πέφτουμε μέσα στις δικές τους τις ζώνες. Αυτοί καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και είναι και λίγο πιο θορυβώδεις όλες τις μετακινήσεις τους. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία.
2: Έτσι πρέπει να γίνει όμως. Πώς θα κυκλώσουμε το γουρούνι, δεν γίνεται αλλιώς?
3: Ναι, εκ των πραγμάτων. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε να εμπλακούμε εμείς μέσα στις δικές τους περιοχές. Εμείς έχουμε τις δικές μας, αυτοί έχουν τις δικές τους. Και όταν καμιά φορά συναντιόμαστε, βρίσκεται μια λύση. Εντάξει. Αυτοί συνήθως πιάνουν πολύ πιο μαμπά από μακρισμένα καρτέλια. Υπάρχει μια ισορροπία ακόμη εδώ σε εμάς. Δεν υπάρχει πάρα πολύ έτσι μεγάλος συνωστισμός και καταφέρνουμε να υπάρχει έτσι μια αυτοοργάνωση και χωρίς να υπάρχουν προστριβές. Αυτό ίσως φαίνεται περίεργο σε κάποιους κυνηγούς από άλλες περιοχές όπου είναι λίγο πιο συχνά τα πράγματα, αλλά εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν υπάρχει το άγχος δηλαδή να τρέξω να προλάβω. και να υπάρχει κάποιος άλλος κυνηγός, θα πας 2 χιλιόμετρα παραπέρα και θα κυνηγήσεις και εσύ.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί άλλη μια ήττα της ελληνικής υπαίθρου από τη γιγάντωση της, την υπερβολή της Αθήνας και τη γιγάντωση της Θεσσαλονίκης, είναι ότι οι κάτοικοι αυτών των δύο τεράστιων τσιμέντου πόλεων δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι πια η ζωή. Και η δραστηριότητα όπως το κυνήγει στην Ήπεθρο δεν θέλει ούτε άγχος να βιαστείς, ούτε να τρέξεις.
3: Ούτε να τρέξεις, ούτε να βιαστείς. Δηλαδή, και στις κουβέντες καμιά φορά έτσι με κάποιους ξένους κυνηγούς τους φαίνεται περίεργο αυτό. Ειδικά στην Πεκάτσα που δεν χρειάζεται να βγεις και πρωινό, όπως βγαίνουμε τώρα αναγκαστικά με το λαγό που πρέπει να ξεκινήσεις πολύ πρωί. Μπορείς να βγεις στις 10 η ώρα, μπορείς να βγεις το μεσημέρι. Δεν υπάρχει αυτό το άγχος. Αμάν, τι θα γίνει τώρα, θα πάει ο άλλος πιο πριν. Θα πας εσύ λίγο παραπέρα και θα βρεις και εσύ ένα μέρος δικό σου για να κυνηγήσεις.
2: Ήρθαν οι Μπεκάτσες, τι μαθαίνεις?
3: Εντάξει, πολύ.
2: Βάζουν πολλές φωτογραφίες, αλλά ναι, εντάξει.
3: Πιστεύω ότι μπορεί να κάποιες, ειδικά στα βόρεια, να είναι και εδώ δικές μας που μένουν και αναπαραγάγονται εδώ. Στα πολύ βόρεια εκεί της Ροδόπης πάντα μένουν κάποιες Μπεκάτσες. Ναι. Ο καιρός βολεύει τώρα, έτσι που ξεκινάνε αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά και οι βοριάδες. Εντάξει, κάποιες πολύ βιαστικές θα εμφανιστούν στις κορυφές. Αυτή τη βδομάδα δείχνει ο καιρός ότι αλλάζουν λίγο, έτσι έχει άστατος και περνάνε βαρομετρικά, οπότε οι βοριάδες που θα συνοδεύουν θα ρίξουν κάποια χιόνια πιο ψηλά. Θα έχουμε μετακινήσεις, έτσι πρώιμες. Όχι ότι αξίζει να πεις ότι θα κυνηγήσεις, θα βγεις να κυνηγήσεις με κάτι, αλλά κάποιος που θα ανεβεί ψηλά, τώρα που ανοίγει και η Πέρδικα, αυτός θα συναντήσει με κάτσες. Γιατί άνοιξε και η Πέρδικα, είναι και αυτό.
2: Βέβαια, άνοιξε.
3: Οπότε κάποιοι πήραν τις κορυφές τώρα.
2: Πήραμε τα βουνά, όπως λέει ο λαός.
3: Θα πιάσουμε τα βουνά.
2: Μα γι' αυτό έγινε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γίνεται τέτοια εποχή. Όχι ότι έχει πρόβλημα, γιατί είναι στην ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή, αλλά ισχύει το ίδιο και εκεί στην νομοθεσία.
3: Εντάξει.
2: Και καμιά φορά και πιο αυστηρό.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικός ο αγώνας. Δηλαδή, εκεί κρίνονται και άλλα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς το κυνήγι που πρέπει. Όπως το σκυλί θα κριθεί μόνο από το θύμα που θα σου φέρει.
2: Θα μπορούσε ο νομός Καστοριάς να ασχοληθούν κάποιοι που θα θέλανε με τον κυνηγετικό τουρισμό και τον αλευτικό στη λίμνη? Θα μπορούσε σαν δραστηριότητα, επειδή αλλάζουν οι καιροί?
3: Εντάξει, αλλά θα μπορούσε βέβαια, εντάξει, όσοι...
2: Έχετε το χώρο.
3: Όχι να οριζόνται, το χώρο έχουμε. Ακόμα εμείς είναι οι αποστάσεις όμως λίγο μεγάλες και ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει εύκολα στις τόσες αποστάσεις. Και όταν θα ξεκινήσει τώρα ένας από την Αθήνα για να έρθει εδώ στην Καστοριά θα περάσει από 10 βουνά.
2: Όχι, εγώ το πηγαίνω για το εξωτερικό, γιατί είδες τι έγινε με τη σκοποβολή. Είδες τι γίνεται κάθε χρόνο με τους Ιταλούς σε διάφορα μέρη, ακόμη και τους Κύπρους, δική μας είναι, αλλά και αυτοί κυνηγητικός τουρισμός θεωρούνται που πάνε στη Χαλκιδική. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας ο κυνηγητικός τουρισμός.
3: Στο τύπο του ερασιτεχνικού κυνηγίου, έτσι,
2: ναι, έτσι
3: που βγαίνει ο καθένας μόνος του. Δεν ξέρω άμα θα μπορούσε να καλύψει. Αυτές οι κινήσεις περισσότερο γίνονται πιο επαγγελματικά. Όπου εκεί είναι πιο κλειστές, πιο ελεγχόμενες περιοχές.
2: Όχι, εγώ μιλάω γιατί όπως γίνεται με τους Ιταλούς που έρχονται, μένουν σε μια περιοχή, γράφονται, βγάζουν άδεια στο σύλλογο εκεί της περιοχής.
3: Αυτό εντάξει, συμβαίνει και εδώ. Έρχονται, ναι. Ειδικά κυρίως αυτούς οι κυνηγοί που είναι με καρτέρια, με πουλιά. Αυτοί έρχονται και μένουν και εδώ. Έχουμε κάποιες τέτοιες. Δηλαδή σε κάποια χωριά απομακρυσμένα, που νοικιάζουν κιόλας και ένα σπίτι.
2: Εσείς θα μπορούσατε, όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, το κάνει και η Βουλγαρία, το κάνει και η Ρουμανία, το κάνει και η Ουγγαρία και όλοι, θα μπορούσατε να έχετε και πρασινοκέφαλα εκτροφής για να τα έχουν, οι κυνηγοί.
3: Αυτό είναι μια πονεμένη.
2: Τόσο μεγάλη πληθυσμή που θα τα κυνηγούσε ο κόσμος.
3: Αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία με τα υδρόβια. Για όλη την... η χώρα των λιμνών ήταν εδώ η Δυτική Μακεδονία, δεν είναι μόνο η λίμνη της Καστοριάς. Και άντε πέσει η λίμνη της Καστοριάς, επειδή είναι αστικό περιβάλλον, έχει γύρω πάρα πολλούς πόλεις και χωριά, είναι δύσκολο να βρίσκει περιοχές, αλλά έχει και άλλες λίμνες από τη μεριά του Αμιντέου και επίσης είναι καθαρά μόνο για κυνήγι. Αλλά δεν μπορούμε.
2: Είναι άλλη κουβέντα, είναι άλλη κουβέντα, τη βιάσουμε σε άλλη εκπομπή.
3: Δεν μπορούμε, άστο, είναι πονεμένη.
2: Θωμά μου, να σε ευχαριστήσουμε, πήγαινε για να, να βρείτε το λαγό της ημέρας, τον αξίζετε, έχετε τα σκυλάκια σας, έχετε τη διάθεση, έχετε, τηρείτε την τελετουργία, όπως λέμε και στο τέφο σήμερα στο άρθρο σου, έχετε
3: ναι,
2: την τελετουργία το κυνήγι του λαγού. Ακόμη και ο καφές που θα φτιάξεις το πρωί. Έτσι δεν είναι?
3: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τις καλές ευχές σου, είσαι και γουρλής εσύ.
2: Να πάνε όλα καλά. Μια μεγάλη καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία, στην όμορφη Καστοριά, που πλέον και με τον καινούριο δρόμο από τη Λαμία είναι μια βόλτα πλέον. Μπορεί να πας λεφτά για βεζίνη να έχεις και είναι μια βόλτα.
3: Καλημέρα μου σε όλους.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα θα βρείτε πολλά πράγματα που θα μπουν στο στόχαστρο. Αν πάρετε στα σημεία πώλησης του τύπου, πάρετε την καλύτερη εφημερίδα, την πιο έγκυρη εφημερίδα που υπάρχει, τα παραπολιτικά, και μαζί μέσα 100 σελίδες, πολυτελή έκδοση, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή με τα χεράκια μας, και μάλιστα ο Σωτήρης ο Δημηρόπουλος κάνει μια ωραία παρουσίαση, γιατί ο πρόεδρος των κυνηγών παραμένει μάχημος παρότι μεγαλώνει και αυτός, και βρέθηκε στην έναρξη στα λιόσπορα του Λαγκαδά για να κυνηγήσει τριγόνια με μια πολύ ωραία παρέα, μαζί και ο πρόεδρος της κυνηγητικής ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Παντελάκης, μαζί και ο δικός μας άνθρωπος, ο ανταποκριτής μας εδώ και χρόνια στην Μακεδονία και τη Θράκη, μαζί όμως και πολλά μικρά παιδιά. Τα έχουμε δείξει και στις φωτογραφίες. Δεν πήραν όπλα, δεν το φεκίσανε. Μην αρχίσετε κάποια στιγμή, αρχίσουν τα μηνύματα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να είναι κοντά στα όπλα. Δεν είχαν καμία σχέση. Τα παιδιά απλά πήγανε για να δούνε τι ωραίο πράγμα είναι να διανυκτερεύσεις στη φύση. Να κάτσεις ένα μεγάλο κύκλο, να ακούσεις ιστορίες, να γευθείς κατευθείαν από τη φωτιά ένα πραγματικό σουβλάκι, όχι αυτό το τυποποιημένο που σου φέρνει το σουβλατζίδικο της γειτονιάς, και να καταλάβεις ότι δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια σε αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που χάνεται, είναι αυτό που προσπαθούν να το ξεριζώσουν από την ίδια μας την ύπαρξη. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
4: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
3: Πόσο χαρούμενη ήταν τα πιτσιρίκια τη μέρα εκείνη?
4: Τα πιτσιρίκια τουλάχιστον 3-4 μέρες πριν την έναρξη δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Είναι καλοκαίρι, μιλάμε τώρα, το σημείο αναφοράς μας είναι η νύχτα 19 προς 20 Αυγούστου. Φαντάσου τώρα τα πιτσιρίκια μέσα στις διακοπές να ξέρουν όλη τη διαδικασία σε μια κυνηγωμένη περιοχή όπως είναι η περιοχή του Λαγκαδά. Πώς περιμένανε αυτό, και μιλάμε για πιτσιρίκια από 6-7 χρονών μέχρι 13-14 χρονών, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως που θα ήθελα να μείνω, τα παιδιά τα βλέπω, αυτό που δεν έβλεπα ήταν ο πρόεδρος, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ήταν η ανθρώπινη πλευρά ενός ανθρώπου. Θα μείνω μόνο σε ένα πράγμα, και ειδικά είμαι ένας άνθρωπος που τους έχω κάνει χρόνια κριτική. Ο πρόεδρος είναι πολύ περισσότερο κυνηγός από τον μέσο κυνηγό. Αυτό το κατάλαβα, το ένιωσα όλη τη νύχτα στο σκηνάκι. Να ακούει έξω στο τριφύλι δίπλα, να ακούει τα ορτίκια, να ανυπομονεί. Εντάξει, αυτή η σχέση ενός πρόεδρου που έχει περάσει τα 70 εδώ και καιρό, μαζί με ένα πιτσιρικά 6-7 χρονών, έτσι, που θα πήγαινε στην πρώτη δημοτικού, είναι τα δύο πράγματα τα οποία θέλεις δεν θέλεις εκείνη τη νύχτα τα συνδυάζεις, όπως και την επόμενη μέρα. Εντάξει, είναι μια ανθρώπινη πλευρά των πραγμάτων την οποία έχουμε χάσει. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες, η γεύση από το σουβλάκι εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φωτιά, και ταυτόχρονα όμως, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ακούς τις ιστορίες
3: εκείνη η μαγεία,
4: να ακούς ιστορίες. Και μάλιστα από νωρίς πήρα τα πιτσιρίκια και τα έκανα μια βόλτα όταν είχε ακόμα φως, να τα δείξω τα πατήματα ενός μεγάλου κάμπρου, ο οποίος ήταν δίπλα στο ρέμα. Δηλαδή μιλάμε για κάμπο τώρα, ηλιόσπορα, παλιές καλαμποκές που είχαν θεριστεί, τριφύλια, και δίπλα καλάμια, ας πούμε, εντάξει, ο Χρυσοφόρος κάπως της Μακεδονίας και ο κάπρος που γυρνούσε μια σικιά κάπου εκεί στο πουσενά, έτσι με ωραία σίκα εκεί την εποχή, είναι ό,τι πρέπει για να τα καθυλώσεις αυτά τα παιδιά, έτσι. Και όλα αυτά συνέστητα, δεν τα κάνεις γιατί έτσι είναι ο στόχος να τα κάνεις, αλλά είναι γιατί είναι η ίδια η ζωή που τα παιδιά αυτά την έχουν μέσα τους. Και μου έλεγε ο Άρης ο Καμπαγιωμάνης από το Δούσου, ένα καταπληκτικό παιδί του Λαγκαδά, με τον γιο του τον Νικολάκη, ότι έχει πρόβλημα γιατί ο Νικολάκης τώρα πηγαίνει αυτό στο λαγό Τετάρτη Σαββατοκύριακο. Ξυπνάει το πρωί και κλαίει αν δεν τον πάρει μαζί του. Θέλει δηλαδή να τον πάρει μαζί του. Βέβαια τον αφήνει στο αυτοκίνητο, αλλά θέλει όλη αυτή την ιεροτελεστία, έτσι, του να
3: ξυπνάει.
4: Και το πιο βασικό, το λέω τώρα και μας ξέρουν οι άνθρωποι μας, ας τα ακούσει και ο πολύς ο κόσμος, είναι το πρώτο γάλισμα του σκύλου όταν καταλάβει ότι ετοιμαζόμαστε για το κυνήγι. Είναι μια εκπληκτική αντίδραση του σκύλου. Ο σκύλος μυρίζει το όπλο, μυρίζει τα λάδια του όπλου που δεν μυρίζουμε, μυρίζει το παντελόνι του κυνηγού, μυρίζει τα άρπυλα του κυνηγού. Ο σκύλος μυρίζει δράση. Όλα αυτά μαζί, το σκύλο με το παιδί, εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό. Εδώ τώρα...
3: Και εδώ να πούμε, επειδή το ανέφερες και το ξεχάσαμε, μας ακούτε και 107,7 Status FM, και εκεί που καθόσαστε στην έναρξη, εκεί ακούγατε Status, σε όλη την κεντρική Μακεδονία.
4: Ναι, ακούγεται, ναι, είναι
3: ο πολύ καλός σταθμός της Βόρειας Ελλάδας.
4: Βοηθάει πάρα πολύ και όντως μας ακούνε, Αντώνη. Υπήρχε ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι και κάθε μέρα να κάναμε εκπομπή πάλι θα μας ακούγανε. Γιατί οι άνθρωποι μας δεν ξυπνάνε αποσπασματικά.
3: Μα τώρα βλέπω τα μηνύματα. Τα μηνύματα που ακούτε είναι αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη και από περιοχές πέριξης της Θεσσαλονίκης. Για τη μεγάλη κλήρωση, μην ξεχνάτε, στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε κλήρωση. Μία συσκευή εντοπισμού κυνηγό σκύλων της Garmin αξίας 900 ευρώ. Κάθε μήνα κληρώνουμε μία στους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Συνέχισε, Σωτήρη μου, συγγνώμη για την
4: διακοπή. Ναι, είναι πάρα πολύ άμεσο να περπατάς στον δρόμο, να ακούς, να πηγαίνεις στις λαϊκές. Έχω μια συνήθεια μεγάλη τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης, από Δύσης Ανατολή, μιλάμε κάθε μέρα. Πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους, τους ακούω, που μιλάνε για το κυνήγι. Τώρα που έχουμε και την απεργία εκεί, το λιμάνι των ψαράδων, ακόμα και εκεί. Πάρα πολλοί από τους επαγγελματίες ψαράδες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Μηχανιώνας, αλλά και οι μυδοκαλλιεργητές Κίμινα Χαλάστρα, είναι κυνηγοί. Είναι εκπληκτικό. Ρε παιδιά, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μου πείτε τα προβλήματά σας. Και όχι αν έχει λαγό ή αν, ξέρω εγώ, μειωθήκαν τα γουρούνια. Έχει πλάκα, ξέρετε. Έχει πλάκα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το ένα μπορεί να έχουν πολύ εύκολα και με το άλλο. Είναι ίδια η φύση, είτε είναι θάλασσα είτε είναι βουνό. Λοιπόν, πάλι είμαι στο βουνό, να ξέρεις, παρόλο που είχα λίγα έτσι προβληματάκια εκεί, αλλά εντάξει.
3: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
4: Έτσι, έτσι, είμαι πάνω στο βουνό, ήρθα να πάρω τη δόση μου που λέει. Τώρα έχουμε 2-3 βαθμούς Κελσίου έξω. Είναι μαλακωσιά, είναι πολύ ωραία. Τα αστέρια λένε τώρα για την Δευτέρα-Τρίτη βροχή, αλλά λες και ο καιρός έχει συνωμοτήσει θετικά απέναντι στο κυνήγι. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει βέβαια είναι ότι, εντάξει, μειωμένοι πληθυσμοί των αγριογούρουνων. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει. Και φυσικά το θέμα με τους λύκους. Την άλλη Τρίτη, τις 13 του μηνός, αυτή που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται πάλι μια ημερίδα για τους λύκους. Εντάξει, θα πούνε αυτά που είναι να πούνε. Πιο πολύ διεκπαιρεωτικά, δεν έχουμε καμιά ελπίδα πάνω σε αυτό, αλλά ήδη εδώ και ένα μήνα έχει μπει και η λέξη θανάτωση σαν τελευταίο μέτρο.
3: Θα εκπροσωπηθούμε εμείς, μας έχουν σε αυτήν την εκδήλωση.
4: Ναι, είναι ο Κυριάκος ο Σκορδάς, η καλύτερο να κάνει όλα, είναι ο Κυριάκος ο Σκορδάς από την Κομάς. Ο Κυριάκος είναι η ήρεμη δύναμη, έχει ένα πολύ μεγάλο προστάσιο. Πόσο μάλλον να ήταν και κυνηγός. Έχουμε επιστημονικούς συνεργάτες που είναι πανεπιστημιακοί δασολόγοι.
3: Έχουν υψηλού επίπεδου επιστημονικού συνεργάτες.
4: Έχουμε όμως και κυνηγούς εκεί χτυπάει τα βάνια, όπως ο Μύρσας, ο Περικλής. Εντάξει, εκεί χτυπάμε τα βάνια. Και σκέφτομαι και κάποια στιγμή, μετά από μια δεκαετία, θα χρειαστούν όλη αυτή η αντικατάσταση. Θα πρέπει να το προετοιμάζουν αυτό οι άνθρωποι μας. Ελπίζω να το προετοιμάζουν. Είναι γενικά είναι μια ευχάριστη εποχή αυτή, Αντώνη, γιατί μπορείς και να ξεφύγεις από τη δυσκολία της στόμπας. Δεν υπάρχει στόμπα ακόμα, βέβαια, εντάξει, σε κάποιες στιγμές τις νύχτες δεν μπορείς. Αλλά μπορείς να πεις ότι κοιμάμαι και χωρίς στόμπα, ακόμα και στο βουνό, έτσι. Εντάξει, τώρα παιδιά, γέρι και τα λοιπά, συνθήκες σπιτιού απαιτούν στόμπα. Αλλά ένας κυνηγός μπορεί άνετα να το ξεπεράσει. Ενώ σε 2-3 εβδομάδες αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να γίνει. Και εκεί ξέρεις είναι μια δυσκολία αυτό. Να έχεις το μυαλό σου και στη φωτιά. Η φωτιά βέβαια βοηθάει έτσι, και τις ιστορίες και στα μπαζώματα και σε όλα. Είναι και κάτι άλλο στο περιοδικό. Έχουμε ένα κομμάτι που ίσως από τα πιο άγρια κυνηγιού αγριόχειρου. Ήταν ένα
3: να πεις ότι ξαναβρήκατε αγριόχειρο σε περιοχή που η Πανόλη τα είχε αφανίσει.
4: Ναι, εδώ.
3: Εδώ είναι το σημαντικό, εδώ είναι η λύση.
4: Υπάρχουν τουλάχιστον 5-6 αγριόχειροι.
3: Άρα η φύση, κατάφερε και επανήλθε όπως κάνει.
4: Επανήλθε, είναι νόμος η φύση. Μας λέγανε για μια εξαετία και τα λοιπά. Εντάξει, βέβαια οι επιστήμονες έχουν ένα. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί.
3: Εννοώ να φτάσει πάλι στο παλιό σημείο. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν.
4: Στο παλιό σημείο, ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει και μια συντηρητικότητα. Αυτό που υπάρχει σήμερα, ναι, υπάρχουν γουρούνια. Όχι όπως υπήρχαν, αλλά υπάρχουν γουρούνια. Και μάλιστα εδώ αυτό το κρίσιμο είναι γουρούνια όπως ο κάπρος ο αρχαίος. Άμα το δεις, αυτός που τυρέψαμε στις 20 Σεπτεμβρίου είναι όλα για να έχει και μέσα, ας πούμε, εκείνο το μαύρο το μαύρο το κρέας, εκείνο το άγριο, πώς να το πω, το άγριο. Και βέβαια με τεράστια δυσκολία, έτσι, μέσα σε χαράδρες, μέσα σε γκρέμια. Ναι, γιατί και έτσι είναι, ο βαθμός δυσκολίας προσδιορίζει τις περισσότερες φορές και το βαθμό που παλαιότητας όσον αφορά το φαινότυπο του γουρουνιού. Όσο πιο παλιό είναι το γουρούνι, όσο πιο άγριο είναι το γουρούνι, τόσο πιο δύσκολο είναι στη θύρεση. Και αυτό το πράγμα, ναι, για αυτό το
3: Σωτήρη,
4: πράγμα...
3: θα τα πούμε και αύριο, γιατί ναι. Θα μας πεις τι έγινε ναι. Σήμερα. Πού είσαι, είσαι στη γνωστή Καλύβα?
4: Είμαι στη γνωστή Καλύβα, στη Δράμα πάνω στο βουνό.
3: Και βέβαια, να μας πεις τι έγινε και θα έχουμε και νεότερη ανταπόκρισή σου, μαζί με τα νέα για την Πέρδικα. Αύριο θα έχουμε και πολύ Πέρδικα.
4: Θα πούμε, ναι. Τους παραπέμπω όλους σε μια ανάρτηση που έκανα χθες, όπου έχω μία καστανιά διαμέτρου 14 μέτρων, όχι διαμέτρου, περιμέτρου.
3: 14 μέτρα δέντρο. 14 μέτρα δέντρο.
4: Λοιπόν, εντάξει, ας το δούμε.
3: Να είσαι πάντα καλά, να παρατηρείς τέτοια ωραία πράγματα.
4: Καλημέρα
3: μας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Γεια σου, γεια σου Σωτήρη μου. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, μαζί ξανά αύριο το πρωί την ίδια ώρα πριν ξημερώσει, γιατί τα καλύτερα πράγματα γίνονται πριν βγει ο ήλιος.

0: Μετά τον αγώνα χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό εργαλείο. Ακού, είχαν φτιάξει εργαλείο, ρε φίλε. Τη στεγλίδα. Για να ξύσουν στλεγκίδα, για να ξύσουν από πάνω τους τον υδρότα, τη σκόνη και το λάδι. Αυτό το μείγμα, αδέρφια μου, οι αρχαίοι το μάζευαν σε μπουκαλάκια. Ναι, ονομαζόταν γλίος και πολύτο στην αγορά ως πανάκριβο ιατρικό φάρμακο και κρέμα σώματος, επειδή θεωρείται ότι είχε μαγικές στονοτικές ιδιότητες. Φανταστείτε να πηγαίνετε σήμερα στο φαρμακείο και να ζητάτε: παρακαλώ, θέλω ένα μπουκαλάκι υδρότα του Μίλτου Τεντόγλου για τις ρητίδες. Εντάξει, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ είναι λάδι, είχαμε τα περίεργα. Στην αρχαία Ρώμη. Τώρα, αν μπορείτε να απογνιέστε για την τιμή του απορρυπαντικού στο σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι έπλαιναν τις τόγκες τους και λεύκαιναν τα δόντια τους χρησιμοποιώντας. Τι.
1: Ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ζούσα.
0: Ανθρώπινα ούρα.
1: Σταμάτα, ρε, συγχαμένο πρωί.
0: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα αυτή η βιομηχανία που ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός έβαλε ειδικό φόρο στις δημόσιες τουαλέτες. Και όταν ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό είναι αειδιαστικό, ο Βεσπασιανός του έβαλε ένα νόμισμα κάτω από τη μύτη και είπε τότε την ιστορική φράση «Pecunia non olet», δηλαδή «Τα χρήματα δεν μυρίζουν». Παραπολιτικά σημαίνει ενημέρωση, έτσι, και επειδή ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας, έγραψε πολλά σωστά, αλλά στα ταξίδια του μάλλον έπεφτε θύμα των αρχαίων fake news, γιατί στα συγγράμματά του ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα, θέλω να σας πω, ότι στην Ινδία υπάρχουν μυρμήγκια στο μέγεθος αλεπούς, τα οποία σκάβουν το εδαφός και βγάζουν στην επιφάνεια χρυσάφι. Και το καλύτερο, έλεγε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν με γρήγορες καμήλες για να κλέψουν το χρυσάφι από τα γιγάντια μυρμήγκια πριν τα πάρουν στο κυνήγι. Αυτά έλεγε ο Ηρόδοτος, έτσι, σύν τα άλλα. Βάλτε στην άκρη τα μυρμήγκια τώρα. Πάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά. Αν νομίζετε ότι είστε υπερβολικοί που αγοράζετε στο σκύλο σας premium τροφές και ρουχαλάκια, ακούστε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Όταν πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, ο Περίτας, ο Αλέξανδρος δεν έκανε έτσι μια απλή κηδεία. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη προς τιμή του και διέταξε τους ντόπιους να γιορτάζουν τη μνήμη του σκύλου του κάθε χρόνο. Και μην νομίζετε, έχει και λίγο τεχνολογία το πράγμα, για να δείτε ότι ανέκαθεν ήμασταν έτσι της πατέντας και της μικροαπάτης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ανθρώπινη ιστορία, πρέπει να σας πω ότι ήταν αυτός που είχε εφεύρει την ατμομηχανή από το 620, δεν ξέρω και το 422, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε εφεύρει την ατμομηχανή και άνοιγαν οι ναοί με ατμοκίνητες πόρτες, παιδιά. Πιστευτό. Τέλος πάντων, ο Αλεξανδρέας, λοιπόν, ο Ήρωνας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους.

0: μεγαλύτερους εφεμπερέτες και είχε κατασκευάσει και τον πρώτο αυτόματο πολιτή στην ιστορία. Έβαζες λοιπόν ένα νόμισμα σε μία σχισμή, το βάρος του νομίσματος πίεζε ένα μοχλό, άνοιγε μια βαλβίδα και έρεε το αγιασμένο νερό στους ναούς. Τι έκαναν λοιπόν οι πολυμήχανοι, τα λαμόγια δηλαδή, οι συμπατριώτες μας, αρχαίοι Έλληνες? Ανακάλυψαν ότι αν έριχναν για διανόμισμα μια στρογγυλή επίπεδη πέτρα ή ένα ξύλινο πλακίδιο με ίδιο βάρος, έπαιρναν το νερό δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους πρώτους hacker του συστήματος περί το 100 π.Χ. Και αν θέλετε και άλλα περίεργα, ακούστε τώρα. Να πάμε στο θέμα του χωρισμού και του gossip. Γιατί και αυτό έχει αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αν θες να χωρίσεις, τι κάνεις? Κάνεις ένα blog στα social media, κάνεις το ghosting, εξαφανίζεσαι. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ επίσημα και πιο έτσι, εκθετικά, θα έλεγα. Αν μια γυναίκα ήθελε να χωρίσει τον άντρα της, ο νόμος την υποχρέωνε να πάει αυτοπροσώπως. Δεν το έχω το τηλέφωνο μαζί. Σπίτι είναι. Να πάει αυτοπροσώπως, ναι, πάλι. Στον άρχοντα της πόλης, έπρεπε να φύγει η γυναίκα, να πάει αυτοπροσώπως στον άρχοντα της πόλης και να καταθέσει γραπτό έγγραφο διαζυγίου. Μια μέρα λοιπόν η υπαρέτη, σύζυγος του πασίγνωστου και πολύ άτακτου πολιτικού Αλκιβιάδη, βαρέθηκε τις απιστίες του και πήγε στην αγορά για να καταθέσει το χαρτί. Τι έκανε ο Αλκιβιάδης? Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, την άρπαξε στα χέρια και την κουβάλισε σηκωτή πίσω στο σπίτι, διασχίζοντας την κεντρική αγορά. Και το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο νόμος το επέτρεπε αν ο σύζυγος την προλάβαινε πριν καταθέσει το χαρτί. Μιλάμε δηλαδή το απόλυτο αρχαίο reality, αδερφιά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Στην αρχαία Σπάρτη, για να μην λέμε για την Αθήνα, ο διαβόητος νομοθέτης Λυκούργος είχε απαγορεύσει στους Σπαρτιάτες να έχουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Ανταυτού χρησιμοποιούσαν τεράστιες βαριές σιδερένιες ράβδους. Για να αγοράσεις κάτι απλό έπρεπε να πας στην αγορά με κάρο και βόδια για να κουβαλήσεις τα λεφτά. Νταλίκα ήθελε. Στόχος: να είναι τόσο δύσκολο να κλέψεις ή να δωροδοκίσεις που να μην το κάνει κανείς. Αυτά λοιπόν έκαναν μερικά τουλάχιστον από αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας. Οπότε, αν σήμερα το πρωί, αδέρφια μου, σας σχήθηκε ο καφές, ή αν ξεχάσατε τα κλειδιά σας, ή καλή ώρα σαν και εμένα που ξέχασα για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά το κινητό μου, ή αν νιώθετε ότι η καθημερινότητα είναι παράλογη, σκεφτείτε ότι τουλάχιστον δεν μπλένετε τα δόντια σας με ούρα και δεν σας κυνηγούν κυμμυρμοί και αλεπούδες σας. Τι?
1: Θα σου δείξω όμως ότι είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο?
1: Είχε δίκιο.
0: Τι, υπάρχουν μυρμήγκια και αλεπούδες?
1: Θα σου δείξω, για αυτό σου στείλα στο κινητό, θα το δεις τώρα.
0: Μυρμήγκια και αλεπούδες τόσο μεγάλα?
1: Θα σου δείξω. Εν μέρη είχε δίκιο.
0: Εν μέρη είχε δίκιο ο Ηροδοτός. Άντε να δούμε ρε Παναγιώτη, να δω. Είμαι περίεργος να δω. Αδέρφια μου, καλημέρα. Θα μου τα δείξω πάει σε λίγο και να σα το μεταφέρω κι εγώ.
1: Μην το αφήσουμε.
0: Για, καθίστε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι με εξέπτυση φαντασία τώρα και πρέπει να το δω αυτό με τα μάτια μου. Μυρμήγκια αλεπούδες. Τα μυρμήγκια. Λοιπόν, τα μυρμήγκια σε μέγεθος αλεπούς είναι πιο διάσημες και παράξενες ιστορίες που κατέγραψε ο αρχαιολόγος. Ναι, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών, ο Ηρόδοτος περιγράφεται σε μια περιοχή. Η μαρμότα λέει. Τι λέει? Μαρμότα των. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η μαρμότα των. Οι μαρμότες αυτές. Η μαρμότα των Ιμαλαίων. Ο εθνολόγος Μισελ Πεϊσέλ ανακάλυψε ότι στο αεροπέδιο Ντεσοάη ζει η χρυσή μαρμότα των Ιμαλαίων. Πρόκειται ένα τροκτικό με χρυσαχφένιο χρώμα, το οποίο έχει ακριβώς το μέγεθος αλεπούς. Οι μαρμότες σκάβουν βαθιά τούνελ σε εδάφη που είναι πλήσιο σε χρυσόσκονη, ποετώντας το πολύτιμο χώμα στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι φυλών της περιοχής μάζευαν πράγματι αυτή τη χρυσόσκονη για γενιές. Η παρεξήγηση οφείλεται σε σύγχυση της αρχαίας περσικής γλώσσας, για τη μαρμότα μεταφραζόταν κυριολεκτικά ως μυρμήγκι του βουνού. Ο Ηρόδοτος δεν είδε ποτέ τα ζώα ο ίδιος, αλλά μετέφερε τις ιστορίες που άκουσε παίρνοντας τη λέξη της μετρητής. Πρόσεξε όμως τώρα, εδώ επειδή είναι και πατέρας ιστορίας και δημοσιογραφικά, κάνεις ρεπορτάζ. Αν δεν δεις κάτι μετά.
1: Θα
0: πάει στην Ινδία, ρε φίλε. Άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, δεν γίνεται. Ορίστε, έπεσε λοιπόν θύμα το fake news. Με έναν τρόπο.
1: Μετάφραση.
0: Μεταφραστικά fake news. Πίστευτο, έτσι. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με τις αλεπούδες το έχω διαβάσει χρόνια τώρα. Από την εποχή δηλαδή του σχολείου μας, το είχε πει η καθηγήτρια των. Τότε το σχολείο ήταν πραγματικά σχολείο. Δηλαδή μαθαίναμε και πέντε πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, ρωτάτε τα παιδιά σας. Αν δεν σου πέσει και κανένα ταβάνι στο κεφάλι όπως έγινε τις προάλλες, δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερες γνώσεις στα παιδιά. Αν δεν το κυνηγήσουν τα ίδια δηλαδή. Αν μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, 283η ημέρα του έτους. Εσύ φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου. Πόσες?
1: Αυτά πρέπει να λες, ρε φίλε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα.
1: Να ξεκινήσουμε πριν το κατάστημα να τα λέμε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα, περίμενα, σου πω. Πόσες ως τα Χριστούγεννα. Ωραία, κατευθείαν το βγάζει, έτσι. 76 ημέρες. Λίγο είναι. Δηλαδή τι, τώρα. Κατάλαβα. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να στολίζουμε εδώ πέρα. Το έχω εγώ αυτό. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το.
1: Το έχω οργανώσει 1 Νοεμβρίου.
0: 1 Νοεμβρίου. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το καλοκαίρι να πούμε. Κοιτάει τα... ποιες είναι οι τάσεις της μόδας και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, 76 μέρες ως τα Χριστούγεννα, αδέρφια μου. Δεν είναι και πάρα πολλές. Οπότε προετοιμαστείτε. Ωραίο είναι να πούμε βέβαια ότι είναι και. Όχι, μην βάλεις λάτι. Όχι ακόμα. Επίσης είναι 76 στα Χριστούγεννα, μείον 4. 72 πριν μέχρι το δώρο. Το Χριστούγεννα. Αυτό. Τώρα μιλάω καλά, το ξέρα. Λοιπόν. Ανατολή Ηλίου έχουμε στις 7:27, Δύση στις 18:56. Τέλος του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τη. Δυστυχώς. Αυτή την αηδία, ναι, που η μέρα θα γίνει μικρότερη και θα αλλάξει και η ώρα. Θα μπούμε στο χειμερινό ωράριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και ψυχικής υγείας. Και στη Βόρεια Κορέα, σήμερα θα έχουν γιορτή και πάρτι ο Κιμ. Ο Κιμ Γιονγκού θα έχει πάρτι σήμερα. Γιορτάζουν την ίδρυση.
2: Status του... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Παρελάσει, όχι ο ίδιος. Θα δει τους άλλους να παρελάβουν, θα κλαίνε από κάτω που θα τον βλέπουν. Τέτοια πράγματα.
3: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
4: Κουκουέ.
0: Αυτό. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα νησιά Φίτζι. Έχεις και για Φίτζι, τα Φίτζι τίποτα. Ξέρω εγώ, άνθρωπε. Τα έχεις όλα εσύ εκεί. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1970. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Παναγιώτη μου, αδέρφια ήτανε και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στην οικομίδια της Μικρασιάς επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Αυτά για να ξέρεις και θρησκευτικά που πατάμε σήμερα. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις ειδήσεις.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλους καλά. Παναγιώτης Χαλαρής, ο κρατεός διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Καθότι είπαμε, είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία, εάν δεν το κάνουν τέλεια, δεν το κάνουν καθόλου. Την χοληψία, τι άλλο είπε, δηλαδή, που πήγε το μυαλό σου τώρα σήμερα. Και αυτά. Λοιπόν, στην εμβέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει και έχει βάλει καμιά τρενταριά βύση, Πόσο βοήθησε πολύ μαζί με Καρβέλα. Επιτρέπεται να παίζουμε αυτά τώρα αφού δεν θέλει ο Καρβέλας.
1: Επιτρέπεται, αλλά έχει βάλει και πολλά πικάπα.
0: Πικάπα, τι είναι αυτό?
1: Πριν Καρβέλα.
0: Πριν Καρβέλα, προκαρβέλα. Προκαρβέλια.
1: Προκαρβέλια.
0: Τα προκαρβέλια άσματα, κυρίες και κύριοι.
1: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα.
0: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα. Πω, τι ζούμε σαν την εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Τα προκαρβέλια και τα μετακαρβέλια. Καλά το λέει ο Χάρη Κλίν. Ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Μαρία Ιωάννου και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παραίτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε πάντα τα τελευταία. Πόσα είναι, ρε Παναγιώτη?
1: 13.
0: Από το 13η σεζόν, από το 2014 μαζί. Έτσι. Πολλά χρόνια. Σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει στο radio@parapolitika.gr. Θα τα στέλνετε για να μπορούμε έτσι να έχουμε την άμεση επαφή και να μπορούμε να το συζητάμε ό,τι και αν είναι αυτό. Από πλευράς ειδήσεων, αδέρφια, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση με υφάσματα στον Ελαιώνα του Δήμου Εγάλεο γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην οδό Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος. Δεν έχουμε βέβαια την αιτία της πυρκαγιάς. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα έφλεκτα. Είχαμε και ένα πυκνό καπνό και μυρίζει μέχρι και εδώ πέρα, φτάνει η μυρωδιά. Μυρίζει λοιπόν αυτός ο καπνός που κάλυψε όλη την περιοχή και τελικά έκαψε και ολοσχερώς αυτό το κτίριο που ήταν με τα υφάσματα. 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα πήγανε στο σημείο. Πήγε και ένα βραχιονοφόρο, μήπως χρειαστεί, μήπως υπάρχουν τίποτα εγκλωβισμένοι μέσα. Κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν κάποιος μέσα από ό,τι φαίνεται. Λόγω της πυρκαγιάς, ακόμη και τώρα η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της σειράς οδού στην περιοχή του Εγάλεου έχει διακοπεί. Είχαμε όμως και τη νύχτα έτσι ήταν ταραγμένη. Στα Εξάρχεια είχαμε 2 επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ που εξαφέλισαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι καταδρομικές λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. 5 άτομα επιτέθηκαν. 5 άτομα. Δηλαδή, μέσα δεν έχει καμιά κοσαριά η δημιουργία, 25. Τέλος πάντων, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή με την οδό Μεταξά. Την ίδια ώρα σχεδόν, ακόμη μια ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχει γίνει και γνωστό από την αστυνομία εάν έχουμε κάποια προσαγωγή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή κάποια σύλληψη. Στο νότιο Παναμά είχαμε ένα φοβερό σεισμό, αδέρφια. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, τους αλάνιασε. 33 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μακαράκας με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Αρχικά είχε εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο 3 ώρες μετά το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν θα γίνει τελικά, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά που να έχει να κάνει με κύματα. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι μπορεί να έχουμε κύματα από 1 έως 3 μέτρα, δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε κάποιες ζημιές στη διόρυγα του Παναμά, η οποία ταρακουνήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, από αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Έκαναν αξιολόγηση, λέει, τεχνική, δεν είδαν κάτι να έχει κάτι σημαντικό. Αρχικά ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω ότι έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, τεράστιος είναι, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις θηρίων, και έτσι πολλά πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στις τηλεπικοινωνίες και έτσι αναζητούν μήπως έχουμε και θύματα. Μετά από 26 λεπτά από τον αρχικό, από το αρχικό χτύπημα έγινε ο πρώτος μεγάλος μετασεισμός, 5,5 ρίχτερ, και 15 λεπτά αργότερα ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, 5,8. Τρεις ακόμη μετασεισμοί της τάξης των 5 ρίχτερ σημειώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, τρέμει γη εκεί. Ευτυχώς άκουγα μέλη της ελληνικής παροικίας να λένε νωρίτερα και να δηλώνουν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή τέλος πάντων δεν έχουμε ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες της περιοχής, της χώρας, ότι είναι όλα καλά, ότι απλώς υπήρχε μεγάλος τρόμος από όλο αυτό, και είναι και λογικό, έτσι. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτα, έτσι, θα έλεγα, τρομακτικό. Σεισμός 7,7 ρίχτερ σημαίνει ότι ανοίγει η γη μπροστά σου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τώρα, έχει βγει στα κάγκελα ο Ζελένσκι. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέραν των ισορροπιών στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων που αναμένεται να επηρεάσει η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένεται να διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά στις επόμενες εβδομάδες, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί λέει έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος και οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους τώρα με τα λεφτά αυτά που θα αποκομίσουν και θα βγάλουν από την πώληση του δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. 3 εκατομμύρια τόνοι δίζελ, έτσι, στην Αμερική και τη διεθνή, αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τα είπανε τηλεφωνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους το Νοέμβριο και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το αμερικανικό, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό δίζελ. Αυτό από μία πλευρά είναι καλό για εμάς τους υπόλοιπους που θα αγοράσουμε πετρέλαιο, γιατί λογικά θα πρέπει να πέσει η τιμή. Για κάτσε να δω, ρε Παναγιώτη, είναι ανοιχτή.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Πως είναι μέλη, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται, ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προ Πάτρια. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, τη διενέργεια λάθρανα σκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχείων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Έγινε μια πραγματικά γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου, στην οποία συμμετείχαν 60 αστυνομικοί. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, πρόκειται για 10 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπής καταγωγής. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, το επαναλαμβάνω, εν ενεργεία στρατιωτικός, που ήταν και αρχηγικό μέλος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Αυτά όσον αφορά αυτό το κύκλωμα των αρχαιοκάπηλων. Είχαμε όμως και ένα πολύ καλό δυνατό χτύπημα κατά των εμπόρων λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Έπειτα από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Η επιχείρηση έγινε την προηγούμενη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 3 άτομα. Η έρευνα έδειξε πως οι συλληφθέντες συνδέονται στενά με τη ταξί τους, καθώς ο ένας φέρεται να έχει προμηθεύσει τους υπόλοιπους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το οποίο όμως παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί? Είναι δύο αλλοδαποί 44 και 23 ετών και ένα 29χρονο μπουμπούκι δικό μας εδώ, εν Ελλάδη, ημεδαπός, σε βάρος των οποίων, εν Ελλάδη γεννηθής, σε βάρος των οποίων των τριών σχηματιστική δικογραφία για κατά περίπτωση αγορά, κατοχή, διαρκίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Σε περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαίνης. 3 κιλά, πόσο πάει αυτό ρε τώρα? Μιλάμε, πρέπει να είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες ίσως. 3 κιλά, Τρία κιλά θάνατος.
1: Ναι, έλατε.
0: Και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος ημεδαπός στην κατοχή του, οποίου βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Είχε βάλει, πώς τα λένε στην Κρήτη, ξέρεις πώς τα λένε, τα φυτά, μουρέλα. Είχε βάλει τα μουρέλα ο τύπος εκεί. Τα μουρέλα λοιπόν, 10 κιλά και 800 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σκανκ, δηλαδή υδροπονική, ξέρετε, σε κλειστό χώρο, φωτάκια, αυτόματα ποτίσματα και τέτοια. Μιλάμε για τεχνολογία, τεχνολότζια. Και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Δηλαδή πήγαινε, σου λέγε, θες, πώς το λέει, θέλεις παρθένο ή θες επεξεργασμένο? Παρθένο ή επεξεργασμένο. Προφανώς είχε και άλλη τιμή. Δεν ξέρω τώρα, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα, δεν το γνωρίζω καθόλου. Τις παραπάνω ουσίες λοιπόν που εντόπισε και κατέσχε η αστυνομία είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος. Έτσι γίνονται οι ωραίες δουλειές. Δυστυχώς, αδέρφια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι δύο άνδρες δεν ήταν εργαζόμενοι της Motor Oil, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Δυστυχώς, εργατικό ατύχημα και από αυτά, δυστύχημα πλέον, και από αυτά που είναι πολύ πολύ τραγικά θα έλεγα. Υπάρχει κάποιο τραγικό όμως να βρίσκεις μια 16χρονη κοπέλα νεκρή στο σπίτι, στο Μαρούσι, παιδιά, εντοπίστηκε μια 16χρονη το απόγευμα τη βρήκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απαγχωνιστεί. Ήταν κρεμασμένο το κορίτσι. Μέσα στο σπίτι της, 5.30 το απόγευμα, όλα δείχνουν και συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί θα το ψάξουν ιδιαίτερα για να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει ξεκίνησει μια ανάκριση φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από άνδρες αστυνομίας που παίρνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να δουν τελικά πώς έγινε αυτό, τι ήταν τελικά η αιτία που πιθανότατα την οδήγησε στην αυτοκυρία. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό φετίο Θεσσαλονίκης 41 ετών Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 24 στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την ημέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο, έχοντας μαζί τους ποτό, κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν. Αρχικά στην παρέα τους βρίσκονταν και τρίτο άτομο μέσω του οποίου συνεννοούνταν. Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41 ετών επιτέθηκε στο 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του 3 χτυπήματα στο θώρακα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στην καρδιά και αποδείχθηκε μοιραίο, όπως καταλάβατε, για τον 49χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Απίστευτο. Μετά την επίθεση μετέφερε τη σωρό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρινο σημείο. Το σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διαρχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει στοιχεία στην περιοχή. Ο 41 ετών δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και κατέληψε τη χώρα για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα, και υποστήριξε ότι ενέργησε σε άμυνα, γιατί λέει το θύμα του επιτίθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. Τότε αυτός άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και του κατάφερε τα 3 χτυπήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν πίστηκαν. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ένοχος λοιπόν με ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη πληροφορία, οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Τώρα, σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1947, εργάστηκε και στη διαφήμιση ως το 1990, έγραψε αρκετά βιβλία, σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το πιο σημαντικό του βιβλίο και πιο προβεβλημένο, ίσως, μάλλον να πάρουμε το δεύτερο, το πιο προβεβλημένο ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελοχιώτη, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Τώρα, στα αθλητικά είχαμε δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας επί τουρκικής, μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της ΕΦΕΣ Ανατολού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δεν επικράτησε απλά, τη διάλυσε την τουρκική. 89-66 κυρίες και κύριοι για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Όσον αφορά τα καιρικά μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε σήμερα νεφώσεις εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά με τη θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε και την πάντα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, σύνδεσή μας με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και το Στάτους 107,7. Τώρα βέβαια ξέρω ότι ο Δημήτρης θα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό, αλλά Δημήτρη μου πάει το κινητό σπίτι, το ξεχάσαμε για ακόμη μια φορά. Όπως και να έχει, θα κάνουμε τη συζήτησή μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική λίγο μετά τις 7.30 όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο να πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν έρθει και είναι αρκετά.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Βάλει το μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 10 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Επίσης, στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλό πρωινό, Νικολέτα. Ο Τάσος, τηλέμαχε μου λέει. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Δεν φτάνει που έχουν γεμίσει τις γειτονιές μας με χιλιάδες ξένους από όλες τις φυλές του Μωυσή. Ακούμε και αυτή τη διαφήμιση που λέει ότι φυλάνε τα σύνορα της χώρας, κάνουν απελάσεις και προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Ακούγεται ηρωνικό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στολίζουμε άμεσα, μου λέει η γυναίκα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Να χαίρεσαι το γιο σου, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό στον Κώστα. Άρχισε ο Κώστας τα γνωστά. Ρε φίλε. Θα σου πω. Καλημέρα στο Γιώργο. Μεγάλη καλημέρα από καρδιά. Όλα τα καλά του Θεού. Καλές εκπομπές με υγεία, τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Επίσης η Φωτεινή. Καλημέρα, ειλικρινά λέει, τα τελευταία χρόνια που σε ακούω, ό,τι και πρόβλημα να έχω, τα πρωινά Σαββατοκυριακού με βοηθάς. Τι είναι αυτά τώρα τα ωραία που λες, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, δηλαδή, Φωτεινή, σε ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα στην Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ελίας, είπατε τίποτε, λέει, για τη συμφωνία Ρωσία-Ηνωμένων Πολιτειών για να προμηθεύσει η Ρωσία τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο με καύσιμο δίζελ? Βεβαίως και είπαμε. Έλλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, βάζει ποσοστό στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει. Κατά τα άλλα, όταν έβαλε δασμούς ο Τραμπ, τρελό τον ανεβάζανε, τρελό τον κατεβάζανε. Δήθεν, λέγανε, οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτά λέει ο Έλλης. Έλλης μου, άκουσε με. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και μια προστασία φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς και να προτιμάμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όλα αυτά και δει τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλέον έχει εκτοξευθεί η τιμή του και όταν οι άλλοι προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το ξέρω ότι προκαλούμε πρόβλημα στους ίδιους στο τέλος, αλλά ο άλλος έχει το σαραβαλάκι του 25 ετών αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί. Και όταν βρίσκει ένα φτηνό αυτοκίνητο και πάρει και την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα το αγοράσει και δεν θα πληρώνει το μισό του μισθό στο μεζινάδικο. Γιατί πολύ απλά τώρα, αυτοί που τιμωρούνται, φίλε μου Καλέλης, δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει και την επιδότηση του ηλεκτρικού, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι τους και έχουν κάνει και την εγκατάστασή τους την ηλεκτρική και το φορτίζουν μια χαρά. Και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν αδυνατούμε να πάρουμε είτε διαδιοδότηση, να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έστω υβριδικό, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και να καταθέτουμε το μισό μας μισθό σε βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα αυτοκίνητο 20ετίας έχει περίπου 7,5 λίτρα κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα. 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι, όπως καταλαβαίνεις, περίπου 30 ευρώ καύσιμο για 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται εντός λεκανοπεδίου αλλά και τα μακριά από το σπίτι του, μπορεί να είναι μια μισή μέρα καύσιμο. Αν θες 30 ευρώ κάθε μια μισή μέρα, που σημαίνει ότι θέλεις 90 ευρώ την εβδομάδα, είναι 4-9-36, είναι 360 ευρώ σε καύσιμο, εκ των οποίων τα 180 είναι φόρος που πάει στο κρατικό ταμείο. Και ένας πλούσιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει αυτά τα 180 ευρώ και δεν τα δίνει, και ξέρεις γιατί δεν τα δίνει? Γιατί έχει καινούριο αυτοκίνητο ή γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και έτσι το μεγάλο κόστος το υπομίζεται ποιος? Αυτός ο οποίος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει καινούργια αμάξι, γιατί πολύ απλά δεν του φτάνουν τα χρήματα ούτε για το σούπερ μάρκετ, ίσως, λέμε τώρα, ε. Κατά τα λοιπά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα χρηματοδοτούν και πληρώνουν τα 8.000 και τα 12.000, πόσα είναι δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν το ηλεκτρικό. Κατά Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια είναι τα αμάξι σου? 25 χρόνια. Α, πέσα μέσα. 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Πας στο Μεζινάδικο και δίνεις χρήματα για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει 28.000 και να πάρει και άλλα 8 και να πάρει το ηλεκτρικό του αμάξι. Και τα λοιπά, αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη, έτσι. Και ονομάζεται και μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Έχουν δυνατότητες. Οι υπόλοιποι τι είναι, χαχόλοι?

0: Επίσης και το συζητάγαμε τώρα με τον Παναγιώτη. Μου λέει το εξής: εγώ μόνο σε πολυκατοικία, μου λέει.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία.
1: Μονοκατοικία.
0: Mm. Ναι. Αν μένεις σε μονοκατοικία, δηλαδή δεν έχεις πάρκινγκ όμως, ε? Δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα λοιπόν, και να θες να πάρεις ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζεις, δηλαδή, θα πετάς μπαλαντέζα από τον πέμπτο?
1: Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται. Λογικό δεν είναι? Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, για ποιον είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για αυτόν ο οποίος έχει πάρκινγκ. Και πόσοι έχουν πάρκινγκ? Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, έτσι, πολύ καλά είναι, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι οποίοι, έτσι, είστε πάνω σε ένα συννεφάκι και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τον κανονικό κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα και προβλήματα. Λέμε τώρα, γιατί άκουσα χθες ότι θα είναι τελευταία, λέει, βενζίνη που θα σκεφτούμε. Τελευταία η βενζίνη που θα σκεφτούμε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με το σαραβαλάκι του, και αυτό το σαραβαλάκι εκεί, μην πω και εγώ τι καίει. Δηλαδή τι κάνετε, ας πούμε? Χρηματοδοτούμε.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Έχουνε τα αυτοκίνητα των δεκάδων χιλιάδων ευρώ? Αυτό δεν γίνεται, ε? Είναι δίκαιο? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι δίκαιο? Στον άνεργο, λέει, θα πουλάς αυτοκίνητο. Εδώ όλη η παραγωγή έχει πάει στην Ασία και κυρίως στην Κίνα. Γι' αυτό φωνάζουμε. Εμείς θα προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες, τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα δεν γίνεται κάτι, πρέπει να, και να παράγουμε. Η Ελλάδα παρήγαγε παλιά παπούτσια κτλ. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Όντως, είχαμε αυτή την παραγωγή. Είχαμε αυτή την παραγωγή. Μα κοίταξε να δεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που μας πρόχνει στο να παρέχουμε υπηρεσίες και μόνο. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, ε. Κάνω λάθος? Ο καλός μου φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης είναι. Κάτσε να δω και το mail, ρε παιδί μου, δεν το έχω βρει. Έχω κρατήσει όμως αυτό που χρειάστηκε. Είναι απαραίτητο για να σας το πω. Ποιο είναι? Αυτό που λέει ότι το γραμμάριο, λέει, της κοκαίνης κοστίζει 80 ευρώ. Ένα γαμάριο 80 ευρώ. Οπότε τα 3 κιλά είναι 240.000 ευρώ. Πού λέει, είναι παραπάνω, λέει, τα κιλά. Αποκλείεται να ήταν μόνο 3, λέει ο φίλος μου. Ο Χάρης, δηλαδή, από τα Βόρεια. Γεια σου, ρε Χάρη, είσαι. Τα ξέρεις καλά. Τσέξι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στο Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ο Βαγγέλης λέει: καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, να σε ακούω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή διάθεση και εσύ μας προκαλείς την καλή διάθεση. Χαίρομαι να το κάνω αυτό. Πραγματικά χαίρομαι, αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε, αδερφιά.

Είδατε με τι ωραίο τραγούδι σας καλωσορίζουμε. Όχι για να μην λέτε. Για να μην λέτε δηλαδή. Μην κάνετε παράπονα όπως ο τηλέμαχος τόση ώρα για τα αυτοκίνητα. Όλοι έχουμε τους λόγους μας να κάνουμε παράπονα. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια Ευθυμίου, εμείς οι Έλληνες θέλουμε να κάνουμε παράπονα, θέλουμε να γκρινιάζουμε, θέλουμε να δείχνουμε ότι τα πάντα πάνε στραβά και ανάποδα, γιατί αν δεν είναι έτσι δεν νιώθουμε καλά. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Είναι Σάββατο, ο μήνας έχει 10, είναι Οκτώβριος του 2026 και νομίζω ότι κάνατε και κάνετε πάρα πολύ καλά που είστε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Status 107.7. Και σήμερα θα φροντίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό από μέρους μας για να περάσετε και να περάσουμε όμορφα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πάνω απ' όλα καλή διάθεση.

0: λόγω ευθύ. Ξεκάθαρο. Ποιος τι πάει εδώ πρωί πρωί, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλ... Είμαι μαζί μου, από τη νύχτα, τι να κάνω, αγρότης είμαι.
0: Αγρότης, ναι. Οι αγρότες τέτοια ώρα μεσημέρι είναι ρε φίλε, τι νύχτα. Τι ώρα ξυπνάνε οι αγρότες. Μπράβο. Όταν ήμουν εγώ αγρότης μικρός εκεί στο χωριό, 3 η ώρα πηγαίναμε στα καπνά, 4.
1: Εντάξει, εμείς από τις 4 ξεκινάμε.
0: Πού είστε?
1: Ήθελα να πω για τον προηγούμενο κύριο που έκανε παράπονα. Αυτός λαϊκίζει. Πού τον βρήκες κύριε Βενιέρα?
0: Ποιον εννοείς? Τον τηλέμαχο.
1: Ότι αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν, λέει, ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τέτοια. Δηλαδή όλος ο κόσμος ήρθε. Άλλος είναι τεμπέλης, άλλος δουλεύει. Άλλος έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Εντάξει, δεν το... Εντάξει, εντάξει, λέει, γιατί πουλάει, ακούσε με λίγο, γιατί πουλάει ο λαϊκισμός, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά τι τον έχεις εκεί και το...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Τον ακούμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, Ή τον ακούμε ή δεν τον ακούμε. Ο τηλέμαχος είναι στα... δεν τον έχω εγώ. Είναι μια ώρα κάθε Σάββατο το πρωί, 6 με 7, σύνδεση με τα παραπολιτικά. Παλιά είχα

που αυτή η Πανάγου λέει κάθε πρωί 5 με 6, πω μου λέει, τι είναι αυτή κύριε Βενιέρη. Κοιτάξτε. Είδατε, ξεκίνησα με ωραίες μουσικές, αλλά με πάντα αλλού. Κοιτάξτε, να βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη. Από την πρώτη στιγμή σας είπαμε ότι εδώ το μικρόφωνο είναι ελεύθερο. Ο καθένας εκφράζεται ελεύθερα. Παρόλο που μας κράζουν διάφοροι και μας κατηγορούν διάφοροι καραγκιόζηδες ότι ελέγχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Συνεπώς από εκεί πέρα στο χέρι το δικό σας, κατά πόσο μπορείτε. Γραμμές υπάρχουν, επικοινωνία υπάρχει. Μπορείτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα μικρόφωνα και να τους πείτε την δική σας θεώρηση. Δεν θα σας πει κανείς όχι. Αλλά δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλους. Δεν γίνεται. Και εμένα πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν. Κι εγώ, ακούγοντας τον Τηλέμαχο ή την Έρη το πρωί, έχω άλλο σκεπτικό, φραδερφέ. Εγώ είμαι λίγο πλασμένος διαφορετικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερος από εκείνους. Απλά είμαστε διαφορετικοί. Αυτό ως εισαγωγή. Και δεν έχω και ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Καρδιά μου.

0: Λοιπόν, καλά ξεκινάει η μέρα. Δεν έχουμε πουθενά θεματάκια. Αρκετά αυτοκίνητα είδα εδώ γύρω από τα Λαδάδικα. Δεν ξέρω κανένα γάμο, καμιά βάφτιση. Είχαν βραδιάτικα. Λαϊκισμός, φίλε, λαϊκισμός. Μεγάλη κουβέντα. Τι να κάνουμε, άλλος θέλει να ακούει τα πράγματα όπως τον βολεύουν. Και αν του πεις την αλήθεια, τσαντίζεται. Αλλά τα ίδια πράγματα, άμα τα πεις για κάποια άλλη κατηγορία, για κάποιον άλλον, εκεί λέει μπράβο ρε μεγάλε, πες το. Λοιπόν, καλό πρωινό. Για πιάστε λίγο τα καπουρτιστήρια εκεί, τα κινητά, τους υπολογιστές, τα τάμπλετ, ό,τι έχει ο καθένας στα χέρια του. Και στείλτε καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, θερμοκρασίες, ό,τι θέλετε. Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε φοβερά ενδιαφέροντα πράγματα από το οικονομικό πεδίο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το ουρανοκατέβατο, το οποίο κατ' εξαίρεση παίρνει η χώρα, είναι ένα μεγάλο νέο, ένα καλό νέο, ένα σπουδαίο νέο, γιατί 1 δισεκατομμύριο ευρώ δικά μας λεφτά μας επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνουμε ό,τι θέλουμε σε συγκεκριμένους τομείς όμως. Και είναι τομείς πάρα πολύ κρίσιμοι και χρήσιμοι για όλες και όλους μας, και είναι τομείς στον οποίο θα πέσει αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Και θα δουλέψουν και οι επιχειρήσεις και θα ευνοηθούν και οι Έλληνες καταναλωτές, εργαζόμενοι, πολίτες. Πολύ δυνατό νέο, θα το ξεδιπλώσουμε και θα μιλήσουμε και για τον Μπάμπη, τον Γιάννη και τον Υποχθόνιο. Τι είναι αυτό? Το καλώδιο τηλεπικοινωνιών.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα.

0: Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Παγκόσμιο. Σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά. Διαβάζω και βρίσκω εδώ την περιγραφή στο Μέγκα από κάτοικο Παναμά, ο οποίος περιγράφει το πώς τον βίωσαν.
1: Και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εκεί?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Γεια σας, κύριε Κοσμά.
2: Το πρώτο που θέλω να σας πω, είμαστε όλοι καλά. Είμαι 41 ετών και πρώτη φορά στην ιστορία μου έχω ζει αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ήτανε Παρασκευή μεσημέρι, όλος ο κόσμος στη δουλειά, κανονική μέρα στο Παναμά. Και κατά τις 1 η ώρα το απόγευμα άρχισε το σεισμό. Εμείς τώρα το γραφείο μας είναι σε ένα έπτο όροφο. Και αρχίσαμε, έπρεπε να... Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι και πολύ καθαρά.
1: Είναι πολύ καλά. Συνεχίστε παρακαλώ. Είστε στον έκτο όροφο.
2: Και αρχίσαμε όλη την πολυκατοικία να κατεβούμε από τις σκαλιές. Λοιπόν, το γραφείο μας είναι στο Financial District από το Παναμά.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι γεμάτο ουρανοξύστρες, πολυκατοικίες, 20-40 όροφους και όλος ο κόσμος με την ησυχία άρχισε να βγουν από τις πολυκατοικίες.
1: Έχει ξανασυμβεί έστω και πιο ήπιος, κύριε Κοσμά? Πάμε, συνεχίστε παρακαλώ, συνεχίστε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Το σεισμό, το epicenter ήταν σε μία μικρή πόλη, 3 ώρες από την πόλη του Παναμά. Αλλά αισθάνθηκε πολύ δυνατά στην πόλη, αλλά έχει γίνει μεγάλη σημεία εκεί που έγινε το epicenter.
1: Μισό λεπτά, γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Λέτε λοιπόν ότι έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στο επίκεντρο του σεισμού που είναι η πόλη πια.
2: Είναι κοντά στη... είναι περιοχή από Ερέρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι στο κέντρο, όταν βλέπεις το χάρτη από το Παναμά, στο κέντρο του κέντρο του Παναμά.
1: Είναι μεγάλη όχι πόλη αυτή, πόλη. Είναι πολυπληθής πόλη αυτή?
2: Όχι. Είναι μικρές, είναι πολύ μικρές.
0: Μη σου τύχει.

0: καλώδια μου μέσα. Χαμός χθες. Βγάλαμε εδώ την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ήταν Πασόκ και έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Αριστερά. Εντάξει, το διασκεδάσαμε λίγο, ομολογώ. Εγώ είμαι σε μια φάση πλέον που με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική σε μια χώρα η οποία δεν ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με την πολιτική στα σοβαρά. Περνάω καλά, δηλαδή διασκεδάζω, γιατί απλά δεν έχουν να μου δώσουν και να μου πούν και τίποτα. Έτσι, άλλο πράγμα είναι να ακούς, λέω εγώ, το Βενιζέλο. Έχει να σου πει πράγματα. Κι άλλο τώρα να ακούς τον καθέναν ο οποίος λέει την ακαγία του. Τέλος πάντων. Και κάναμε πάρα πολύ γέλιο, γιατί τους έδωσαν γραμμή, λέει, προχθές το βράδυ, μετά την ακαγία που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το καλώδιο. Και βγήκαν στα κανάλια και έδιναν ονόματα στα καλώδια. Και έγινε πραγματικά πανικό στα social media με αυτά που μας είπε εδώ η κυρία. Πώς την είπαμε, η κυρία Παπαδοπούλου, τι μας είπε. Χαμός σας λέω, γέλιο, γέλιο, γέλιο. Εντάξει, δεν είναι κακό να προσφέρει γέλιο, να προσφέρουν γέλιο κάποια πολιτικά πρόσωπα, καλό είναι. Ήταν Πασόκ, τσακώθηκε τα λοιπά και έτσι και αλλιώς, και την είχαμε εδώ και προσέφερε, σου λέω, γέλιο. Να, ας πούμε, κι εγώ από την άλλη μεριά, κι εγώ είμαι ένας τσούχτρος.
1: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
0: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότης.
1: Το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
0: Άρα να ποντίσουμε το Γιάννη. Είσαι ένας τσούχτρος, ρε Βενιέρη. Άρα λέει να ποντίσουμε το Γιάννη. Το καλώδιό μου μέσα, την τροπή σας. Πρέπει να ντρέπεστε ορισμένοι. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, βελτιωμένη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες 2-3 μέρες. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. 40 έως 50% υγρασία, για τα μποφοράκια θα είναι από 2 έως 3 το απόγευμα 4, όταν θα γυρίζουμε από τη Λάρισα. Νικητές.

0: ένα-ένα τα πουλάκια μου, τα σκλαβάκια του μισθού, ένα-ένα. Περνάνε απέναντι, περνάνε Τσίπρα, ένα-ένα. Τα βολεμένα, τα αναξιοπρεπή βουλευτάκια που έχουν ήδη συνεννοηθεί, συμφωνήσει, ουσιαστικά αποφασίσει να πάνε στην ελληνική αριστερά, αλλά κάθονται για να παίρνουν τα 5-6 χιλιάρικα επαναστάτες, αριστεροί, προοδευτικοί, ένα-ένα εκδηλώνονται. Ένα-ένα εκδηλώνονται τα σαλιγκαράκια. Πάνε, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Το ένα σαλιγκαράκι πίσω από το άλλο σαλιγκαράκι. Αγόρια και κορίτσια. Τι λέει εδώ η Αξιόγλου?
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι. MyElastGR.
2: Τα έχω δει.
1: Γιατί δεν πάνε να γραφτεί?
2: Θα γραφτώ, ρε παιδιά, εντάξει. Άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
3: Να πούμε νέο στέλεχο τη.
4: Ένα αναμονή στέλεχο τη Τσίπρα. Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
2: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
4: Όχι, γιατί δεν θα γίνει. Όχι ακόμα.
2: Δεν μπορείτε να το πείτε.
1: Δεν έχει παρόλο τώρα. Κοίτα, εμεί σου προσφέρουμε μια λύση, άμα θέλει. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτεί. Είσαι έτοιμη?
2: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι. Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
1: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί?
2: Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος.
1: Έχει και cookies.
2: Εγγράφω.
1: Accept. Cookies, accept.
2: Τα έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
1: Καλή
2: μεριά.
4: Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
2: Όχι, δεν μπορείτε να το
0: πούμε. Αξιόγλου, μεγάλο μέγεθος. Μεγάλο μέγεθος. Αριστερή, προοδευτική, επαναστάτρια στο πλευρό του εργαζόμενου λόγου, του εργάτη, του αγρότη, του φοιτητή, του σοβατζή, του πλακατζή, του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του αχθοφόρου, του ταξιτζή. Αξιόγλου, δίπλα σε κάθε υπάλληλο στην καθαριότητα, μαζί με την εργατική τάξη για τον σοσιαλισμό. Τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό, τέταρτος δρόμος για τον σοσιαλισμό. Αναξιοπρεπείς, ολίγιστοι, ξεφτύλες πολιτικά. Νομίζω ότι είναι η πλέον ξεφτυλισμένη περίοδος για τη νεοαριστερά στη χώρα μας. Λέω νεοαριστερά, έτσι, προσέχω τι λέω. Για όλα αυτά τα βουτυρόπεδα, κορίτσια και αγόρια, τα οποία νομίζουν, επειδή βρέθηκαν στην παρέα του Τσίπρα πριν από κάποιο διάστημα και σε κυβερνητικούς διαδρόμους και κρατικούς διαδρόμους, νομίζουν ότι έπιασαν τον Πάπα, θα έλεγα από πού. Και με την συμπεριφορά τους, δεν ένα σχεδίο, είναι δεκάδες, αλλά κυρίως εκείνοι οι οποίοι είναι κοινοβουλευτικοί, με τη συμπεριφορά τους απέδειξαν τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς αριστερός. Δεν μιλάω για εσένα, τον απλό καθημερινό εργαζόμενο, μην πάρει ο αριστερός τροφοστό και με ζαλίσει πρωί-πρωί. Μιλώ για τα στελέχη αυτά της αριστεράς, τους βουλευτές και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, οι οποίοι ξεφτύλισαν κάθε έννοια πολιτικής και αξιοπρέπειας και συνεχίζουν να την ξεφτυλίζουν. Μάλιστα ο Αλέξ Τσίβρας, επειδή τα νούμερα του έχουν πάει στο βυθό, αυτός περίμενε 20% πλάς και είναι στο 12-13, πάει να γίνει και τρίτος μετά τον Ανδρουλάκη. Άνοιξε παράθυρο. Τους λέει καθίστε κι άλλο, ξεφτυλισμένοι, καθίστε κι άλλο. 5-6 μήνες ακόμη, αρπάξτε μισθό, δεν κλείνω πόρτα. Δεν κλειδώνω. Έλα, αν θες, σου λέει τον Ιανουάριο, έλα τον Φεβρουάριο, έλα τον Μάρτιο. Έλα την παραμονή των εκλογών, έλα! Τόση και τέτοια ξεφτύλα. Ενδεχομένως να είναι και θέμα και προσωπικής ανάγνωσης και αισθητικής, έτσι, εγώ στη ζωή μου. Φρόντισα πάντα να μην ξεφτυλίζομαι. Άλλο πράγμα είναι, έχω απόψεις με τις οποίες κανείς μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί, και δικαίωμά του, αναφέρετο. Κι άλλο να ξεφτυλίζομαι, ρε φίλε. Αχτσιόγλου. Μέγεθος. Θα πάρεις και τον Τζανακόπουλο μαζί σου ή θα τον αφήσεις λίγο ακόμα? Ρωτώ. Πάτε μαζί οικογενειακά? Γιατί έχετε και έξοδα εσείς. Πάτε και στον Κώστα Ναβαρίνο. Συγγνώμη αν στεναχωρώ κάποιους από εσάς τους προοδευτικούς, οπαδούς και φίλους του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Δέχομαι να με διορθώνω. Λοιπόν τώρα κατά τα λοιπά, κατά τα λοιπά.

Έχουμε μια συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάτι το οποίο ο Ζελένσκι καταγγέλει ως επένδυση στον πόλεμο από την πλευρά του Τραμπ. Ο Ζελένσκι νιώθει μια, μη σου πω και δύο μοναξιές τώρα σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει στοιχείο, στην μπάρ του κοιτάει, λεφτά βγάζει ο άνθρωπος, έχει να αποκαταστήσει και το κορίτσι το οποίο την κοπάνισε. Σιγά μην ασχοληθεί συναισθηματικά τώρα ο Τραμπ στα 80 του χρόνια, δεν το έκανε μέχρι σήμερα. Έτσι λένε τα αρχεία Epstein. Άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν ξεπερνούσαν κάποια όρια ανθρώπινα, δεν έχουν και αρχές και όρια και ενδιασμούς. Μπράβο στον Ολυμπιακό, χθες συνέτριψε την Ανατολού. Δύο βραδιές πάρα πολύ όμορφες για το ελληνικό. Ελληνικό, τέλος πάντων, ελληνικό μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις δύο αντίστοιχες τουρκικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, Φενέρμπαχτσε και Ανατολού, τις καθάρισαν.

Ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, εξοργίστηκε με τον Σρέντερ, ο οποίος πήγε στα γενέθλια του Πούτιν. Σρέντερ, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης. Τα πήρε στο κρανίο, λέει. Αλλά ο Μετβέντεφ του απάντησε, του Μέρτς, του λέει: εσένα, λέει, Μέρτς, δεν θα έρθουν ούτε στην κηδεία σου.

0: Μπελάδες πάει να μας φορτώσει ο ταμείας του Ιμαμογλού. Του Ιμαμογλού στην Κωνσταντινούπολη, την Τουρκία. Το ξέρετε, αυτό κοντό τον οποίο συχαίνεται, απεχθάνεται ο Ερντογάν, όπως και εκείνος τον Ερντογάν. Αλλά κατηγορείται ο Ιμαμογλού για διασπάθηση, οι άνθρωποι του δηλαδή, μεταξύ αυτών και ο ταμείας του κόμματός του, ο οποίος, επειδή ακριβώς τον κυνηγάει τώρα ο Ερντογάν, ζητά, λέει, άσυλο, πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Τι θα το κάνετε το πολιτικό άσυλο? Πάρε μια golden visa, αγόρασε κάτι της, δώσε μας κανένα φράγκο. Τηλέμαχε,
1: Τηλέμαχος.
0: Καλημέρα παραπολιτικά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Τι κάνει ο Τηλέμαχος? Καλά είμαι, ο Τηλέμαχος τι λέει εκεί? Θυμώνει εδώ τους ακροατές μου, για δώσ' τον εδώ να του πω, για δώσ' τον, για δώσ'
1: τον. Να τον φωνάξω.
0: Ναι, ναι, ναι, για φωνάξω.
1: Ωραία, τον,
0: ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι. Όχι, είπε στον αέρα. Βενιέρη. Φαντάζει να είναι εκτός αέρα. Το πιστέψεις. Έτσι λοιπόν με τον ταμεία του Ιμαμογλού.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Αέρα σε θέλω, τι βγήκες?
2: Ξέχασα το κινητό και δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Δεν πειράζει, είσαι έτοιμος? Τι, που είσαι στο μικρόφωνο, πού είσαι?
2: Σε 5 λεπτάκια, γιατί έχω διαφημίσεις.
0: Άντε καλά, βάλε διαφημίσεις και πάρτε με.
2: Έλα,
0: άντε, γεια. Είδατε πως γίνονται συνοήσεις. Τι νομίζετε, κοιμόμαστε? Όλη τη μέρα σε επικοινωνίες είμαστε. Γι' αυτό εμείς ξέρουμε τα καλώδια τηλεπικοινωνιών, παρακαλώ. Αλίμον, άμα δεν ξέρει ένας δημοσιογράφος και δει, ο οποίος καταπιάνεται με τα πάντα εκεί όπου εργάζεται, όπως ομιλών, αλίμον, άμα δεν ξέρω τι είναι το καλώδιο τηλεπικοινωνιών και το καλώδιο ηλεκτροδότησης, το ηλεκτρικών. Τι είμαι εγώ, Τσίπρας είμαι? Αχαήρευτος, ανεπάγγελτος.

Η ελληνική κυβέρνηση και η ιταλική φάγανε πάσο, πήρανε πάγο, συγγνώμη. Μας βάλαν στο πάγο, ρε παιδί μου. Οι χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης μας έβαλαν στον πάγο. Είχαμε ζητήσει κάτι εξαιρέσεις και τα λοιπά, αλλά δεν μας έκαναν τη χάρη. Η επιστολή Μητσοτάκη και Μελώνη έπεσε στο κενό. Φόντερ Λάιεν απάντησε αρνητικά, αλλά έρχεται καλό νέο, ήρθε καλό νέο, ύψους ενός δις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον έβαλε δακτυλάκι ο υπερυπουργός μας, ο Πιερακάκης. Είδες τι κάνουν οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία. Εσύ είναι ο δημοκράτη που τσαντίζεσαι γιατί ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους. Έχετε και άλλον Πιερακάκη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν νομίζω, κάτι αλογοσκούπιδες είχατε. Και να μην πω και άλλα ονόματα εδώ δικά μας βόρειο ελλαδιτών. Πιερακάκη δεν είχατε. Μια χαρά σας κάθισε και μας κάθισε. Λοιπόν, ένα δις ευρώ, επαναλαμβάνω, ένα δις ευρώ, μας επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσουμε όπου και όπως θέλουμε, σε ενέργεια και άλλες δραστηριότητες. Έτσι θα βγουν κερδισμένοι χιλιάδες Έλληνες πολίτες, αλλά θα δουλέψουν και επιχειρήσεις οι οποίες ανάγκη το έχουν. Είναι ένα πολύ καλό, πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό νέο, ύψους ενός δις ευρώ, παρακαλώ. Δεν είναι χρήματα που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι, μην σας μπαλαμουκιάζουν, δικά μας λεφτά είναι. Απλά μας επιτρέπεται, λέγεται ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μας επιτρέπεται αυτό το ένα δις, επειδή βγάζουμε πολλά λεφτά το τελευταίο διάστημα, αυτό το ένα δις να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε στους τομείς στους οποίους συμφωνήσαμε, ενώ διαφορετικά δεν γίνονται αυτά, ξέρετε. Είμαστε υποπλήρη, απόλυτο έλεγχο, όπως πολλές χώρες, απλά η Ελλάδα είμαστε λίγο περισσότερο υποπίεση. Τι όμορφη ρε φίλε η Miss Αλβανία, τώρα τι βλέπω μπροστά μου, κουκλάρα μοντέλο. Η Miss Αλβανία λέει, βγήκε μια φωτογραφία σε ένα γήπεδο με τα κουνάκια. Είναι αθλητική δημοσιογράφος λέει και έχει κάνει εκατομμύρια προβολές. Έτσι όπως είναι ντυμένη κοπέλα, καλή γραμμή, λογικό είναι. Κάνω like, θα την ακολουθήσω. Θα κάνω δεύτερο account για να μην το βλέπει η γυναίκα μου. Θα βάλω και ένα ψευδόνυμο, θα βάλω και καμιά φωτογραφία ντεμέκ από το παρελθόν. Ό,τι τσιμπήσει βράδερφε, ό,τι τσιμπήσει τσαπάρει. Ναι ρε, και από τσαπάρει ξέρω ρε Περικλή.

0: Ο φίλος μου ο Άρης ο Σπυλιοντόπουλος πολύ θύμωσε. Πολύ θύμωσε γιατί την έπεσαν όλοι. Ο Σπυλιοντόπουλος τώρα με αυτό το ύφος χιλίων καρδιναλίων το παίζει κάτι σαν επικοινωνιολόγος ή δήμων, παντογνώστης, πάνσοφος και τέτοια.
1: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Όπως Ελλάδα λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιο παλικάρι είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, παρακαλώ.
2: Προς το παρόντο Σπινίδα και περνάω στο παλικάρι.
0: Για να δώσε μου το παλικάρι για το γοητευτικό. Για... Κάτσε να τα πω τώρα εγώ από το φίλο μου το πρωί πήρε τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν ο φίλος μου Άρης ο Σπυλιοντόπουλος, ωραίος, γοητευτικός, του την έπεσαν.
3: Για μέρος και για νύχτες, στη Θεσσαλονίκη είναι για κάθε καιρό, νύχτα μέρα και φυσικά
0: θα
3: η σύνδεση με το status FM 107,7 είναι το must του Σαββατοκύριακου θα έλεγα. Πάμε να καλημερίσουμε. Δημήτρη Βενιέρη.
0: Γεια σου τηλέμαχέ μου.
3: Θεσσαλονίκη, καλημέρα από Αθήνα.
0: Nice to meet you, που λέγε και η Αν Λόμπερκ στην ταινία εκεί με το βοσκό με τον Βόγλι. Μίγδαλα, μίγδαλα. Nice to meet you. Nice to meet you too. Λοιπόν, έλεγα για έναν τσακπίνι. Τώρα θα το πάω διαφορετικά γιατί δεν άκουγαν οι ακροατές, άκουγαν στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Γιάννη Τσαχπίνη, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια τώρα επικοινωνιολόγος, λέει στρατηγικός και τα λοιπά, αναλυτής, πράγματα, θάματα, ωραίος.
3: Τσαχπίνης το επώνυμο ή Τσαχπίνης γενικά τα
0: πάντα. Όχι, Τσαχπινιάρης, Τσαχπινιάρης. Κοίταξε να δεις, επειδή είστε πολλοί από εσάς φιλοσοφημένα άτομα, έτσι, απόγονοι του Διογέννη. Πρόσεξε. Έχω μπροστά μου κάτι τιμολόγια. Μαδρίτη. 3.500 ευρώ τη βραδιά στο Ρίτζα, το ξενοδοχείο. Ντουμπάι, 3.300 ευρώ τη βραδιά σε προεδρική σουίτα. Λόντον, 1.500 ευρώ τη βραδιά στο Μάνταριν. Αυτά είναι τιμολόγια με τα οποία μας φέσωσε ο τύπος αυτός, ο οποίος το παίζει επικοινωνιολόγος τώρα και έχει άποψη. Δεν λέω ονόματα, παιδί μου. Είπα εγώ ονόματα, Τσαχπίνης είπα.
3: Ένα Τσαχπίνης.
0: Πόσοι Αθηναίοι είστε Τσαχπίνηδες, πολύ, πάμπολοι. Πάει το μυαλό σου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έκανε. Τη παλιά κοπή, εκεί πριν από καμιά 15-20 χρόνια ήταν αυτό στα ντουζένια του. Και πήγαινε και εξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και τώρα βγαίνει στα κανάλια και δίνει συμβουλές. Έλα.
3: 3,5
0: στο Ριτς, 300 στην προεδρική σουίτα στο Ντουμπάι, το παλικάρι μας.
3: Δεν φίλε, εμείς 3.000 δεν έχουμε φάει ούτε σε διακοπές ολόκληρες, ας πούμε, καλοκαιρινές, ας πούμε, για διαμονή.
0: Έλα ρε τώρα, γιατί που πας διακοπές, στην Αίγινα πας τώρα. Στο Αγίστρι πας διακοπές και δεν έφαγες 3.000 σε διακοπές.
3: Τίποτα, τι το δεύτερο είμαστε, ρε, Δημήτρη, για να καταλάβουμε, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι.
0: Κοίταξε, αν αφαιρέσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είμαστε τρίτο-τέταρτη. Μπράβο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό καταρχάς και στους δύο.
3: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και εμείς την παλεύουμε εδώ τώρα με Άρη ΠΑΟΚ. Πού θα πάει, θα σας καταφέρουμε, αλλά θέλουμε κανένα δύο χρόνια ακόμη. Τι θα λέει.
3: Πάντως έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ,
3: είναι πολύ καλό αυτό για να βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Και γιατί το χρειάζεται τώρα τον ανταγωνισμό. Εντάξει, Αθήνα εδώ πέρα έχουμε βαρεθεί να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό συνέχεια για να τον κερδίσουμε.
0: Έχετε και πολλά λεφτά, ρε. Ναι, τελευταία τον κερδίζετε συνέχεια. Και ο καημός ο Γιαννακόπουλος. Τέλος πάντων, από δεν ξέρω. Τι θα έλεγα. Α, ναι, δεν θα πω ποιος είναι ο κόσμος, πώς είναι. Καταλαβαίνουν τι και πώς. Με πήρε ένας ακροατής πρωί-πρωί και μου λέει αυτό τον τηλέμαχο το πρωί. Λέω, τι έκανε ο τηλέμαχος. Φαγώθηκε, λέει, με τα ηλεκτρικά. Λέει, τι λαϊκισμοί είναι αυτοί. Τι έλεγες πρωί-πρωί. Άκουγα, τι έλεγες. Θες να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρε φιλέξεις μπαλαντέζα.
3: Άκουσε με, δηλαδή. Συγγνώμη, έχω κάποιο λάθος εδώ.
0: Για πες μου να καταλάβω, γιατί.
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι που δεν μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο γιατί πολύ απλά δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι το case study. Λοιπόν, τι κάνω εγώ δηλαδή.
0: Αυτό που λέει ο Κουκλοδήμος εδώ, ο δικός μας ο βουλευτής. Να πας με μέσα μας και μεταφοράς, ρε φίλε. Πρέπει τέτοια καλά να σου πληρώσουν το αυτοκίνητό σου.
3: Δημήτρη μου, πες ότι εγώ θέλω να πάω, πού να σου πω τώρα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνι, στο Σχιστό. Να πάω στο. Στην. Πού να σου πω τώρα, σε μια περιοχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που δεν έχει μου εννοείς μέσα. Εντάξει, για πλάκα στο με αυτό με τα μέσα, ναι.
3: Τι να κάνω δηλαδή. Και είμαι δεύτερη πολίτης, ας πούμε, ο οποίος. Θα πρέπει να κάνω 2,5 και 2 ώρες με τα μέσα μεταφοράς και ο άλλος επειδή ας πούμε έχει τη δυνατότητα τον επιδοτώ εγώ μέσα από το δικό μου αυτοκίνητο το οποίο είναι και πάρα πολύ. Άρα με λίγα λόγια πληρώνω περισσότερο φόρο, με λίγα λόγια πρέπει να μπορεί να χρειαστώ και 3 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα, από τα οποία τα 150 πηγαίνουν στο ταμείο του κράτους, στο κρατικό ταμείο, ως ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό δεν είναι άδικο. Και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό δεν πληρώνει φράγκο ουσιαστικά σε φόρο.
0: Υπάρχει και εσύ ηλεκτρικό, θα σου πει ρε φίλε.
3: Που ήταν η επιδότηση και μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι δίκαιο.
0: Εντάξει, η τάση για το ηλεκτρικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το άλοθη, το επιχείρημα, μάλλον όχι άλοθη, είναι ότι έτσι δεν μολύνουμε πολύ το περιβάλλον. Και εκεί σηκώνει τα χέρια και λες: είναι καλό, δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Ας πούμε, το δω οικονομίστηκα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν κάποιος έχει κίνητρα, δεν έχει κίνητρα, εσύ χωρίς κίνητρα θα έπαιρνες ηλεκτρικό.
3: Κοίταξε,
0: θα δίνει δηλαδή 45.000 για ένα συμπαθητικό αυτοκινητάκι κινέζικο ηλεκτρικό, το οποίο αν είναι βενζινοκίνητο κάνει 30-28.
3: Μέσα στην Αθήνα, Δημήτρη μου, αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, και είχα και δικό μου πάρκινγκ και μπορούσα και το φόρτιζα στην πρίζα του σπιτιού μου και το έβγαζα και έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα και μάλιστα έτσι πολύ οικονομικά και χωρίς βεβαίως. Αλλά εφόσον δεν έχει δικό σου πάρκινγκ, πού θα το φορτίζει το θέμα, πετά μπαλαντέζα.
0: Και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτό που έχει να μην πάρει.
3: Πρέπει να πάρει.
0: Τότε...
3: Δεν είπα εγώ να μην πάρει, αλλά γιατί να τον επιδοτήσω.
0: Α, γιατί να τον επιδοτήσει, εκείνο δηλαδή. Το ζήτημα.
3: Γιατί, θα επιδοτήσω τους πάντες να αγοράσουν πιο φτηνά τα υβριδικά, τα οποία και επίσης κάνουν καλό στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν πιο οικονομικά.
0: Ναι, και στην πόλη τα υβριδικά είναι πολύ οικονομικά.
3: Ορίστε.
0: Στην πόλη είναι πολύ οικονομικά τα υβριδικά, γιατί
3: ναι,
0: δουλεύει ο ηλεκτροκινητήρας.
3: Γιατί να μην υπάρχει ένα κίνητρο και για τα υβριδικά λοιπόν, ναι. Αφού δεν μπορεί ο καθένας μας να πάρει ηλεκτρικό.
0: Ναι.
3: Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, βάζω. Και ξέρεις κάτι, δεν είναι και νομίζω...
0: Εσύ βάζεις τώρα πονηρές σκέψεις ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτήν την επιλογή για να πρημοδοτηθούν τα ηλεκτρικά. Αυτό θες να πεις τόση ώρα και δεν το λες. Κρύβεσαι. Αυτό θες να πεις.
3: Παιδί μου, δεν κρύβομαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα ήθελα όντως ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τους πάντες. Για να είναι και καλή η κίνησή μας στον δρόμο χωρίς να έχουμε ζητήματα.
0: Ρε, και εγώ θέλω. Δεν έχω όμως χώρο, θέλω να το φορτίσω.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εγώ όμως θα το χρηματοδοτήσω. Που δεν έχω να βάλω βενζίνη, θα χρηματοδοτήσω μέσα από τη βενζίνη που πληρώνουν την πανάκριβη, θα χρηματοδοτήσω το ηλεκτρικό.
0: Φαγωθήκατε, ρε.
3: Να χρηματοδοτήσω τις γεννήσεις, Δημήτρη μου. Να χρηματοδοτήσω δηλαδή.
0: Καλά, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τηλέμαχε μου, συγγνώμη. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν παίρνουν τα χρήματα και τα δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί χρηματοδοτείται για αυτό που μόλις περιέγραψες. Κάθε μας ενέργεια. Από πού μαζεύει το κράτος λεφτά. Από τον έμφυα, από τον ειδικό φόρο και τελευταίο διάστημα, επειδή ακριβώς έχουμε τα πώς όλοι. Αχ, τώρα πήρα καφέ από απέναντι ένα 20 με πώς.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, μαζεύει το φιπιαδάκι και τα λοιπά. Από εκεί τα μαζεύει.
3: Μα δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. Λέω πολύ απλά όμως ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, άρα ανήκει σε μια βαθμίδα εργαζομένου ο οποίος αμείβεται χαμηλά, να χρηματοδοτεί το αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ο άλλος δίνοντας 28.000 ευρώ και να του αφαιρώ το 8. Αυτός που έχει 28 μπορεί να πάρει και με 36 το ηλεκτρικό του, δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Και αυτά τα χρήματα ας δοθούν, εντάξει, δεν το λέω ξέρεις με τη λαϊκιστική έννοια του, ξέρεις κάτι, αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδί μου, να μην δίνετε και ένα σύνθημα τώρα το οποίο να είναι άκυρο ουσιαστικά. Άκυρο είναι το σύνθημα αυτό που δίνεται. Mm-hmm. Βάλτε ηλεκτρικά. Ποιοι θα βάλουν ηλεκτρικά? Αυτοί που μπορούν βάζουν. Ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται 8.000.
0: Καλά, μην το λες. Τι να σου πω, δηλαδή κάποιος που έχει την υποδομή να βάλει τον μηχανισμό για να το φορτίζει, δεν χρειάζεται να τάχει για να το κάνει. Θα ρισκάρει. Θα δώσει κάτι παραπάνω και θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ τώρα προσωπικά να σου πω ότι δεν τρελαίνομαι και με τα ηλεκτρικά. Κανα δύο φορές την πάτησα κιόλας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Και γιατί να έμεινα από. Σε δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί τρέχαμε λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και μάλιστα και ένα θηρίο. Όταν σου λέω θηρίο αυτοκίνητο. Ναι. Τέλειωσε η ενέργειά του λίγο πριν από τη Λάρισα ανεβαίνοντας και δεν βρίσκαμε. Να φορτίσουμε οριακά. Προτιμώ το πετρελαίο, εγώ του πετρελαίου πρέπει να σου πω γενικώς, του ντίζελ.
3: Α, είδες όμως τι έγινε τώρα, έτσι.
0: Τι έγινε.
3: Έχει συμφωνία Τραμπ.
0: Ναι, θα δώσει πετρέλαιο, φίλε.
3: Ένα εκατομμύριο, Πούτιν. Λέει, ναι.
0: Βεβαίως, τι νομίζεις. Σιγά-σιγά αλλάζει το κλίμα εκεί. Όλοι θα πάμε τον Πούτιν. Ναι, τι νομίζεις, επειδή ήμασταν απέναντί του. Ο Ζελένσκι θα μείνει μόνος του τελικά.
3: Από ό,τι φαίνεται, τον αδειάζει πανηγυρικά και βγαίνει βέβαια τώρα και λέει χρηματοδοτήσει τον πόλεμο
0: με
3: τους Ρώσους.
0: Εντάξει, τώρα άκουγα πω τα σοβαρά τον Τραμπ, ναι, με τις επιλογές του όλο αυτό το διάστημα. δυσκολεύομαι να τον πάρω. Το παιχνίδι του κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι θέλει κάνει.
3: Τη δουλειά για τους Αμερικάνους την κάνει μια χαρά.
0: Ως Αμερικανό, την έμαχε, ως Αμερικανός ξέρει να παίζει στα δάχτυλα τη Φόντερ Λάιεν για πλάκα. Έτσι, τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας είμαστε, πώς είμαστε στο εσωτερικό που σκοτωνόμαστε όλοι, που ψάχνουμε να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει. Έτσι είμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο Τραμπ με το Διέργη Βασίλευε κάνει πάρτι. Σιγά μην νοιαστεί τώρα για τη Φόντερ Λάιεν, για τον δήμαρχο του Λονδίνου ή για τον Μητσοτάκη ή δεν ξέρω για τον Σάντσεφ.
3: Δεν μπορούν να τα βρουν οι δικοί μας, ας πούμε, για το αν θα έχουμε χειμερινή ή θερινή ώρα μόνιμα, αν θα την αλλάξουμε ή όχι. Πόσα χρόνια συζητείτε αυτό και ποτέ δεν παίρνετε απόφαση.
0: Ναι,
3: προχωρήσουμε σε πιο βασικές και σημαντικές συζητήσεις.
0: Εσείς...
3: Οι Βρετανοί λένε τώρα, λέει, το Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Ακούς.
0: Ναι, έχουν φάει μεγάλο. Πώς λένε, ήταν μεγάλη παγίδα για τους Βρετανούς και τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα ξαναγυρίσουν την αγκαλιά της Ευρώπης. Ναι. Αυτά να τα ξέρουν κάτι δικοί μας, αριστερό-δεξιοί, οι οποίοι όλη την ημέρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Βρυξέλλες.
3: Ναι.
0: Με τη δραχμή, πώς. Όχι, με τη μνά, ρε φίλε, την αρχαία. Ναι, γιατί τώρα μια μνά θα είχε πολλά ευρώ. Τώρα η δραχμή τι.
3: Εμείς είμαστε του Καποδίστρια, θα πάμε με φίνικα.
0: Εσύ θες φίνικα, εντάξει. Έχουμε μια ομάδα φίνικα πολύχνης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε έχετε κανένα φίνικα, έχετε κάτω. Δεν έχετε,
3: ε. Συλλεκτικά πρέπει να βρούμε κανένα φίνικα.
0: Όχι, ρε, καμιά ομάδα φίνικα.
3: Βεβαίως
0: και. Α, έχει το παλιό το φίνικα, ρε.
3: Ένα... Μία και δύο, πολλές.
0: Όχι, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν και πρωτεθνική φίνικα, κάνω λάθος.
3: Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα στον Ελπιδοφόρο.
0: Σπουδαία ομάδα έπαιζε.
3: Ελπιδοφόρος το... Σε παρακαλώ, είμαστε πρώτη εθνική. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι ο Ελπιδοφόρος Κηφισιάς και είναι πρώτη εθνική.
0: Εκεί τα γήπεδα, εκεί τα γήπεδα τα φωτίζεται με καλώδια τηλεπικοινωνιών ή με καλώδια.
3: Θα προχωρήσουμε τώρα, θα τα φωτίζουμε χωρίς καλώδια. Θα γίνεται παγωγικά ο ηλεκτροφωτισμός. Κάτσε να δεις εδώ τι ετοιμάζουμε.
0: Είχαμε εδώ χθες μια συμπαθητική γυρή, αυτή την, που τσακώθηκε με έναν Παπαδόπουλο του Πασόκ.
3: Την
0: Παπαδοπούλου που είχαν καυγάρε, παιδί μου. Δηλαδή, και μας, βγήκε εδώ η βουλευτή, όχι βουλευτή, τέλεχος πλέον της Ελληνικής Αριστεράς, ναι. Η οποία ωστόσο ήταν Πασόκ.
3: Ναι.
0: Και την είχαμε εδώ χθες και μας είπε πράγματα για θάματα για ό,τι έγινε νωρίτερα. Με αυτόν τον Παπαδόπουλο. Δεν βρήκαμε τον Παπαδόπουλο να μας δώσει άλλες εξηγήσεις, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε στο εξής. Άκου, είναι 22 Δεύτερα.
4: Το καλώδιο λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
0: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότη.
4: Το καλώδιο λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
0: Το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννης.
3: Ας με λένε Γιάννη, με λένε.
0: Σωστά. Ναι, έχουμε.
3: Γιάννης με έναν είναι. Ναι. Εδώ τώρα, ξέρεις, εδώ υπάρχει υπονοούμενο. Μπορείς θέλουν και τον Βαρουφάκη στην Ελλάδα. Μπα, αποκλείεται.
0: Όχι, όχι, την Αξιόγλου θέλουν. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι. Αξιόγλου.
3: Ναι, ναι,
0: κάνει κόμξες και αυτό. Γράφτηκε, ναι, κάνει κόμξες όμως. Δηλαδή, ξέρεις, κατάλαβες, ναι. Χθες μας έλεγε κάποιος Μελίδης, στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος ντρέπεται για λογαριασμό τους, γιατί αυτό που κάνουν, λέει, είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή, τους έδωσε και μια ανάσα ο Αλέξης, του λέει, κοίταξε να δεις, μην αγχώνεστε, πάρτε τα μισθά μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάρτε μισθά, μετά θα έχω εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Όποτε θέλετε μπαίνετε, γιατί δεν έρχεται το διάρρη μπροστά, το
3: 20%. Εμάς εδώ ήρθε ο Αλέξης και έπεσε το ρεύμα. Τι εννοώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι, αφού είχαμε
0: συνέντευξη. Αυτό με το ασανσέρ δεν ήταν ψέμα, δεν ήταν μούφα που είπε ότι.
3: Δεν ήταν μούφα. Με τον Βασίλη Σκουρή και με τον Σωτήρη τον Ξενάκη, τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον.
5: Και την ώρα που ήρθε, και την ώρα που ήρθε.
3: Και την ώρα που ήρθε, πρόσεξε, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Αλλά πριν έρθει, πέφτει το ρεύμα σε όλη την περιοχή. Και αναγκαστικά ανέβηκε με τις κάλες τρεις ορόφους. Τον πιζοφίσαμε τον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πέρανε ανάσα, θα του βγει και ανάσα μετά. Το κάνανε επίτηδες για να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις, ο Σκουρής και ο Ξενάκης. Και μετά λέει ο Παναγιώτης, όταν έφυγε πάλι ξανά πέσε το ρεύμα. Ευτυχώς που δεν πήρε το ασανσέρ εδώ μετάξει, να μείνει και μέσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για
0: κάτι. Νομίζω όμως την έμαχε, επειδή είσαι έξυπνο αγόρι, νομίζω ότι έχει μια εξήγηση.
3: Για πες.
0: Ο Αλέξης. Για. Να έχει ρεύμα ηλεκτρικό, βάζει καλώδιο τηλεπικοινωνιών, αλλά δεν δουλεύει έτσι το πράγμα.
3: Είναι κακό. Είναι κακός άνθρωπος.
0: Εντελώς όμως, λέει, για την κόλαση. Για την κόλαση. Δεν πάω και στα Άγιο Όρος όπως ο Αλέξης, δηλαδή είμαι τόσο κακός άνθρωπος. Εν τω μεταξύ τώρα...
3: Τι μου θύμισες.
0: Τι.
3: Μου θύμισες τον δάσκαλό μου, τον Λυκούργο Κομίνη.
0: Α, το Λυκούργο.
3: Ναι.
0: Σοβαρός, πολύ ωραίος.
3: Φοβερός. τον οποίο το θείο Βρέφος, ποιος ήταν το θείο
0: Βρέφος. Ο Λαλιώτης,
3: μπράβο. Ο οποίος συμβουλεύει τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρεις, είναι συμβουλός του. Πώς τον έλεγε το Λυκούργο? Επειδή πραγματικά τηρούσε το ρόλο του δημοσιογράφα παρέκκλητα και ήταν άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν αυστηρός, ναι, ναι.
3: Τον έλεγε Κακούργο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Αυτό περιγράφεις με τον Τσίπρα και με τους συναδέλφους στα παραπολιτικά. Πριν χρόνια είναι καλεσμένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κανονικός, ο πρωθυπουργός, επειδή πώς το λένε, λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, εμάς οι εγκαταστάσεις τότε ήταν στον 7ο όροφο. Στον 7ο όροφο. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός στο στούντιο, καταλαβαίνεις, ετοιμασίες. Ρε εσύ, είμαστε στην πόρτα, εγώ στη Μένος μαζί με τη Βιργινία και εκεί την υποδοχή και τα λοιπά να έρθει. Ήρθαν οι άνθρωποι της φρουράς του και διάφοροι ήδη. Περιμένουμε εμείς μπροστά στο σανσέρ και βλέπουμε τον Παπανδρέου να έχει ανέβει από τις κάλες. Συνειδητά.
3: Είναι φίτες, δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Τηλέμαχε, δεν ακούστηκε, δεν λαχάνιαζε.
3: Δεν λαχάνιασε.
0: 7 ορόφους ανέβηκε ο άνθρωπος. Σου λέει, ήμασταν όλοι με την πλάτη στις κάλες. Βλέπαμε το σανσέρ. Θα βγει η χοντρία πίσω από την κουρτίνα που λένε. Και ξαφνικά, καλημέρα σας, γυρίζω πίσω. Του λέω, πρόεδρε. Α, μου λέει, ναι, λέει, είναι πρωί τώρα να περπατήσουμε και λίγο. Εγώ 10 χρόνια δεν ανέβηκα ποτέ με τις κάλες. Εκεί αυτός ήρθε.
3: 7 ορόφους.
0: Ναι, είναι.
3: Εδώ ήταν δεν γίνεται διακοπή ρεύματος, σκεφτόμαστε να λέμε και τους τρεις, ας πούμε.
0: Σωστό είναι αυτό. Εδώ δεν σκεφτόμαστε για. Εδώ όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν σκεφτόμαστε για να μην κουραστούμε. Πλάκα μου κάνεις το. Τι λες το. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Έχουμε την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική. Πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί ωραία είναι σαββατιάτικα να χαβαλεδιάζουμε. Νομίζω το χρειαζόμαστε και εμείς και ο κόσμος. Είμαστε πάρα πολύ έτσι χαρούμενοι, γιατί επιτέλους ξεκινάει αυτή η ιστορία. Μια ιστορία η οποία πολεμήθηκε από το 1990 και μετά, 1995. Η πρώτη εταιρεία η οποία ξεκίνησε, η TV Excellence Καναδική, σηκώθηκε, έφυγε με χασούρα, γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις, το κομματικοποίησαν το σκηνικό οι τοπικοί φορείς, τα κόμματα κτλ. Μετά από πολύ ταλαιπωρία, πολεμήθηκε το 15-19 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάγωσαν οι εργασίες, το ένα το άλλο. Πλέον η μονάδα έχει μπει στην τελική της ευθεία και αυτό που έρχεται είναι αφενός μεν 3,1 δις έσοδα για την Ελλάδα σε βάθος 20 ετίας, 3.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σταθερές πέρα από τις 5 που ήταν μέχρι τώρα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Και έσοδα από τον κύκλο εργασιών και για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο. Είναι το μεγαλύτερο project βιομηχανικό στη χώρα μας και σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, Τηλέμαχε. Είναι ανάλογο, αν και αυτό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω της φύσης του, είναι ανάλογος μέγεθος με το ελληνικό. Όπου και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, πράγματα, θάματα. Και τώρα μαθαίνω, πέρασα τις προάλλες από εκεί και βλέπω ότι εκεί έχει γίνει μια πολιτεία απίστευτη, η οποία αφήνει χρήματα. Απλά εδώ είναι και παραγωγικό, γιατί είναι χαλκός και χρυσός. Δεν είναι μόνο χρυσός. Λένε όλοι για το χρυσό, αλλά βγαίνει πολύ χαλκός, τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η παγκόσμια βιομηχανία.
3: Θα σας καλημερίσουμε από την Αθήνα σε όλους τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα Καρντάσια μας εκεί που μας ακούνε. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο κόσμο της Θεσσαλονίκης, στα Καρντάσια μας. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Ευχές για ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Τα καλύτερα και στους συναδέλφους και στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι?
8: Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
11: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
10: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
9: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
12: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
9: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
12: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
9: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Ο Ευλάμπιος γιορτάζει σήμερα και η Ευλαμπία, Ευλαμπία σε γνώρισα στο Ίγκα στην ουρά μπροστά μου σήχα. Ευλαμπία ρε φίλε, τώρα είναι όνομα αυτό για, δηλαδή άμα σου πούνε ότι μια γυναίκα που δεν γνωρίζεις λέγεται Ευλαμπία ή ο άλλος λέγεται Ευλάμπιος, τι εικόνα σχηματίζεις? Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά τι εικόνα, είναι ονόματα αυτά, Ευλάμπιος, Ευλαμπία, επειδή λέγανε τον παππού και τη γιαγιά. Βγάλε τον Ιάκυνθο, Σαμάνθα, κάντο λίγο πιο Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 λεπτά πριν τις 8. Σάββατο, 10 ο μήνας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, αποδημητικών πτηνών και κατά της θανατικής ποινής. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα του σκουός. Ξέρετε τι είναι το σκουός? Αυτά είναι αθλήματα, αλλά δεν έχουμε χώρο. Θέλει ο τηλέμαχος χώρο για να φορτίζει το αυτοκίνητό του. Εμείς δεν έχουμε χώρο στο σπίτι για να παίζουμε σκουός. Σκουός είναι αυτό που έχεις ένα τοίχο μπροστά και χτυπάς ένα μπαλάκι και το κυνηγάς. Πόσο ανώμαλος πρέπει να είσαι για να παίζεις σκουός, Δηλαδή, άντε καλά, να κυνηγάς ένα μπαλάκι επειδή υπάρχει ένας απέναντι για να παίξεις μαζί του, να κυνηγάς ένα μπαλάκι μόνος σου, σαν το χαμστεράκι. Έχετε πάρει ποτέ χαμστεράκια? Είχα χαμστεράκια στην Αθήνα ως φοιτητής, και εδώ είχα δηλαδή. Και είχα πάει και ζήτησα να μου δώσουν ένα αρσενικό. Και το μαγαζί έκανε το λάθος και μου έδωσε ένα θηλυκό το οποίο ήταν και έγκυο. Ήταν και οφορούσε. Μέσα σε 8 μήνες στο κλουβάκι ήταν καμιά τριανταριά χαμστεράκια. Τα έδωσα στον Βαραγιάννη. Τον Κώστα, ναι ρε. Κώστα, είσαι στο δρόμο, που είσαι ρε? Σάββατο τέτοια ώρα. Του τα είχα δώσει, δεν ξέρω, πήγε, δεν ξέρω τι τα έκανε. Τα έδωσε σε κανένα φίδι, ξέρω εγώ. Γιατί θυμήθηκα τα χαμστεράκια αυτά, μπαίνουν σε ένα τροχό μέσα στο κλουβάκι και αρχίζουν και τρέχουν. Είναι τόσο χαζά που νομίζουν ότι διανύουν και αποστάσεις. Κατάλαβες πώς είναι τα χρυσόψαρα, τα οποία έρχονται μπροστά, σε κοιτάνε, φεύγουν, ξανάρχονται και σε βλέπουν, νομίζουν πρώτη φορά. Γι' αυτό και το μνήμη χρυσόψαρου. Έρχεται ο χρυσόψαρο, σε κοιτάει από μέσα, σε βλέπει. Σε κοζάρι που λέγαμε στο χωριό μου. Μετά από κανένα δίλεπτο ξανάρχεται, σε κοιτάει περίεργα. Σου λέει, εσένα πρώτη φορά σε βλέπω εδώ. Γι' αυτό έμεινε η φράση «μνήμη χρυσόψαρου». Τώρα, Πέτρο, μου γράψει ότι μέσα από τη γυάλα δεν βλέπουν έξω, το ξέρω.

Τι άλλο έχουμε, η προσπάθεια συνεχίζεται κανονικότατα, επιχειρηματικά, δημοσιογραφικά, μηντιακά, πολιτικά, συνδικαλιστικά και άλλα συμφέροντα βρίσκονται σε πλήρη, πώς λένε, αρμονία, τα έχουν βρει μεταξύ τους, με κοινό στόχο να πετάξουν το Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία. Υπάρχει ένας συντονισμός, να το πω έτσι. Υπάρχει ένας συντονισμός δυνάμεων.

επιστρατευτεί διάφοροι, κυρίως εκείνοι οι οποίοι έχουν παρεδώσει με τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης, τα αφεντικά έδωσαν εντολή και υπάκουοι οι επαναστάτες συνάδελφοι είναι σε διαταγμένη υπηρεσία, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης το συντομότερο δυνατό. Και συντάσσονται όχι μόνο δημοσιογράφοι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

0: Αλλά εκείνος αντέχει, ρε φίλε. Δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο. Δημοσκοπικά αντέχει. Του την έχουν πέσει όλα τα μεγάλα κανάλια, όλα τα συμφέροντα τα οποία νιώθουν ότι δεν ικανοποιούνται από την παρουσία του Μητσοτάκη. Του την έχουν πέσει χοντρά. Και έχουν βάλει γιάμαλοι, μάμαλοι, ζάμαλοι, μπάμαλοι, Λαζόπουλους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τους έχουν βάλει στη σειρά να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ στη θέση του Μητσοτάκη θα φεύγω. Κάδες ρε φίλε, λεφτά δεν έχει. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει. Τι δεν έχει δηλαδή. Να, εδώ η γιάμαλη τα λέει. Μάλιστα, εδώ είναι η γιάμαλη με μια άλλη κοπέλα. Ναι, οι οποίες είναι μέσα στην τρελή χαρά, ένα νύστρο, μια περίοδο γονιμότητας κλπ. Ακούστε λίγο πόσο χαρούμενες είναι, γιατί άρεσε πάρα πολύ στις δύο αυτές, άρεσε πάρα πολύ ο Σαμαράς. Γυρίσε!
1: Αντώνη Σαμαράς μίλησε χθες,
2: ναι,
1: στο συνέδριο του Βήματος. Και φήμες θέλουν την Τζίνα Μοσχολιού να απείλαψε ιδιαίτερα.
2: Παιδιά, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, αμένα μ' άρεσε. Και θα σας εξηγήσω και γιατί, δηλαδή, για να μην νομίζετε.
0: Είδες τα Σιριζόπουλα, από την υπόγα.
3: Διαπιστώνω...
0: Άρεσε πάρα πολύ ο Σαμαράς τα Σιριζόπουλα. Τώρα με το Τσίπρα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Τα Σιριζόπουλα. Γουστάρουνε Σαμαρά τώρα, λέει. Πόση ξεφτύλα δηλαδή. Αφού είναι ακροδεξιός, κοπέλα μου, για σένα.
1: Να γυρίσει.
0: Κοπέλα μου.
2: Μιλάει του πρώην πρωθυπουργού, επειδή όλοι τον περιμένουμε τώρα, ξέρει. Γυρίσε. Πάει η φωνή μου. Έχουμε πάθει όλο αυτό. Τι εμένα μου έχει λείψει να μπορούμε να διαφωνούμε με ανθρώπους για ιδέες, για κανονικά πράγματα, για κανονική πολιτική, για να μην φτάνουμε στο σημείο να διαφωνούμε. Για το αν πρέπει να σεβόμαστε νεκρούς, για το αν πρέπει να ελέγχονται ιατρία.
1: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι δημοσιογράφος, ρε Γιάμαλε, από την υπόγα της, από την τρούπα τώρα της δημοσιογραφίας. Μην τρελαθούμε τελείως, άσε, δεν μπορώ. Όχι ρε Γιάμαλε, δημοσιογραφία εσύ, έλα ρε κοπέλα μου τώρα. Έλα ρε υπόγα. Μόνη της τα έλεγε, έτσι δεν τα λέω εγώ, ήταν κάτω στο υπόγειο εκεί στην Κουμουνδούρου. Και δολοφονούσε χαρακτήρες. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι και οι δύο ίστρο έχουν. Είναι σε περίοδο γονιμότητας δημοσιογραφικής. Χαρά να δεις λίκνισμα και τέτοια. Μες τρελή χαρά. Γουστάρουνε Σαμαρά. Αυτό το λες και κατάντια. Δεν ξέρω αν η κατάντια είναι για αυτές ή για το Σαμαρά. Δηλαδή ψάξτε το λίγο και πείτε μας. Γιατί και εμείς έχουμε απόψη, αλλά δεν έχουμε αφεντικά. Μεγάλη μαγιά να έχεις άποψη. Ή απόψεις και να μην έχεις αφεντικά. Μεγάλη μαγιά. Για να το πετύχεις πρέπει να έχεις διάγει. Διάγει έναν έντιμο βίο. Αλλιώς δεν μπορείς. Αλλιώς έχεις ενοχικά σύνδρομα, Βενιέρη. Αλλά τι να μου πούνε εμένα τώρα τα κορτσούδια αυτά τα δύο της υπόγας. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Γουστάρουνε Σαμαρά, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Γεια σου ρε Νίκη Χατζιμπούσιου που δεν σε πήρα χαμπάρι. Σαν γατούλα μπήκες μέσα.
4: Αθόρυβα. Να μην σας ενοχλήσω γιατί τα λέγατε
0: μπήκες
4: πολύ ωραία.
0: Από ποια πόρτα μπήκες?
4: Από την άλλη.
0: Από τη δίπλα.
4: Από τη δίπλα.
0: Δεν ήξερα ότι ήσουν έξω. Λέω να κάτσα πάνω τηλέφωνο πως δεν ξύπνησε. Αλλά
4: όχι,
0: μπαίνω μέσα και βλέπω φώτα αυτά.
4: Εδώ ήμουν. Απλώς τα λέγατε πάρα πολύ ωραία και είπα να μην σας διακόψω.
0: Με τον τηλέμαχο.
4: Ναι, μπήκα εγώ. Δεν με πήρα χαμπάρι. Ναι.
0: Μπήκες.
4: Δεν πειράζει.
0: Πες μια καλή μέρα.
4: Άλλη φορά θα κάνω πιο εμφανή.
0: Θα πρέπει να λες μια καλή μέρα.
4: Θα μπαίνω από την μπροστά, από την κύρια είσοδο.
0: Το έχουμε τρίπορτο εδώ. Έχουμε και παράθυρα για όποιον έχει τάσεις να πηδήξει. Διαβάζει λίγο καριωτάκι και φουντάρι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων 8 και λίγο και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
6: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
7: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν με στόχο τη συνολική προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο Πρόεδρο. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν η επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής της Ελλάδας ώστε να καλύπτει πλέον και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη ρήτρα δεν συνεπάγεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά επιτρέπει στην Ελλάδα να δαπανίσει από εθνικούς πόρους πέραν του ορίου που θέτουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

0: σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν χθες οι αλληλείς, επισημένοντας ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζουν σε ανακοίνωσή τους. Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου. Ανακοίνωση σχετικά με τη χθεσινή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για 2,5 ώρες εξέδωσε θέμα. Όπως γνωστοποιήθηκε, προκλήθηκε αυτόματη διακοπή λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Υπενθυμίζουμε πως αύριο Κυριακή το Μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι και μετά, λόγω της ολοκλήρωσης της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών. Την προσωρινή παύση των εργασιών στο έργο πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας και ειδικότερα στο τμήμα από την οδό Προξένου Κορομιλά έως και τη Λεωφόρο Νίκης είχε ως αποτέλεσμα ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου. Σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης σημειώνει πως αναζητείται λύση προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιαννιτσά και Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
4: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: το 112

0: Εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Άντε, άντε, άντε, άντε, μεσημέριασε, άντε. Και που κάθεσαι στο κρεβάτι, καταλαβαίνεις. Όσο περισσότερο κοιμάσαι, τόσο λιγότερο ζεις. Έτσι μεγάλωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε. Όσο περισσότερο κοιμάται κανείς, τόσο λιγότερο ζει. Μην βλέπεις Μεξικανούς που κάτω και αράζουν τα μεσημέρια. Εκεί κάνει ζέστη.
1: Με σκέψεις καθαρές να το γεμίσεις.
0: Καλό πρωινό σε όλες, όλους. 10-11 λεπτά μετά τις 8. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Και εμείς εδώ τρελαμένοι, αποσβολωμένοι, χαμένοι. Αηδιασμένοι, απορριμμένοι. Για μένα είναι αυτό το τραγούδι. Δεν βάζεις μυαλό, λέει. Έχεις γίνει.
1: Αν έτσι αγαπάς, σταμάτα για το
0: 60 φεύγα και ακόμη νομίζεις ότι μπορείς να βάλεις τάξη.

0: καλώδιο, το λένε Γιάννη. Γεια σου ρε Λαζόπουλε, Λάκη, πέστα ρε αγόρι μου, πέστα. Κάτσε λίγο, φορτώνω, φορτώστε που λέει και ο άλλος εκεί στη λάχανα αγορά, φορτώστε. Πέστα ρε Λάκη, πέστα ρε Λάκη, πέστα ρε Λάκη, πέστα. Νάτος.
1: Που έχετε όλους τους αρίστους εκεί, αυτή την άριστη, πού τη βρήκατε και τη στείλετε στον ΟΗΕ? Πού τα σπούδασε τα αγγλικά της, στο Southeastern College?
2: Madam Ambassador, there is historic ties between Greece and the Palestinian and the Arab world. What turned Greece all the way to the other side to sit in the lap of Israel?
3: I must tell you that you've seen a photograph. You haven't seen.
0: Στην ουσία έχει δίκιο ο Λαζόπουλος. Στείλαμε εκεί μία σε έναν διεθνή οργανισμό η οποία δεν ξέρει να ψελίζει δύο λέξεις αγγλικά. Έχει απόλυτο δίκιο ο Λαζόπουλος. Αυτή είναι για συνεργάτητα του Τσίπρα, του κολλητού του Λαζόπουλου. Δεν είναι για Μητσοτάκη. Ρε Μητσοτάκη, εσύ μιλάς έξι γλώσσες. Τόσος κόσμος αυτήν βρήκαμε να στείλουμε που δεν ξέρει γρή αγγλικά. Έχει δίκιο ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, με το Λιγερίδι, ρε, τι γίνεται? Ρώτα εκεί τον Ευαγγελάτο και τη Γιάμαλη, επειδή είστε στο μεγάλο κανάλι που είναι, πώς το είπες, ότι είναι το μοναδικό ελεύθερο, πώς το είπες. Με το Λιγερίδι, λέω, με το Λιγερίδι που τον σκότωσαν κάτω εκεί, τον δολοφόνησαν τον αστυνομικό. Λαζόπουλε, έχεις ακούσει κάτι, ρε φίλε? Τότε που ήσουν στο κότερο, λέω, με το Λιγερίδι, λέω. Πες τον Ευαγγελάτο να πει κάτι για το Λιγερίδι στο ελεύθερο μεγάλο κανάλι, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Δημήτρη,
0: καλημέρα. Γεια σου ρε Βαλάζη, ρε Βαλάζη, ρε Βαλάζη, κάθε Σάββατο. Καλημέρα ρε Βαλάζη, θα σου δώσω το προσωπικό μου κινητό να μου τα στέλνεις εκεί τα καλημερίσματα. Σε Σιμπόν από Eartha Kitt. Ça va mieux que million. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Γεια σου ρε Λεωνίδα. Βιργινία, τι μου στέλνεις εδώ, κοπέλα μου? Ρε Βιργινία, ύπνο δεν έχεις εσύ, χειρότερα από μένα είσαι. Είσαι σε κρίσιμη ηλικία πλέον. Οι γυναίκες σε εκείνη την ηλικία πρέπει να προσέχετε λίγο παραπάνω την υγεία σας και τον ύπνο σας, δηλαδή έλεος. Τι μου έστειλε?
5: Είναι ένα έγκλημα. Ατιμόρυτα, διότι έτσι αποφασίζουμε εμείς, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Αλέξης, η Μαρία, το Θανάσης, ότι δεν θα τους πειράζει κανένας. Μπορεί να κάνουν ό,τι τους γουστάρει, ό,τι
0: καρβέλας, καρβέλας.
5: Να είναι εξέλεγκτα και δεν θα τους πειράζει κανείς και θα τους χρηματοδοτείται αφού φύγουν μετά. Και η μόνη τιμωρία τους είναι να παραιτηθούν. Και χαίρονται οι Έλληνες όταν, ας πούμε, παραιτηθεί κάποιος, όπως παραιτήθηκε ο Καραμαλής. Και λες, πω, πω, τι έντιμος υπουργός ήταν αυτός, μπράβο του, παραιτήθηκε. Λογικά θα έπρεπε να είναι μέσα να τον έχουν κρεμάσει, όπως κάνανε μετά την επανάσταση τη Γαλλική, να έχουν φτιάξει πολλές αγχώνες και πήσαμε 300 και να είμαστε όλοι γύρω γύρω και να βλέπουν που τους κρεμάνε, και μάλιστα με κακό τρόπο, όπως κάνανε στη δίκη της Διρεμβέργης, που δεν τους κρεμάσαν απλώς, ο τυπάς που τους κρεμούσε το έκανε με ένα πολύ κακό τρόπο για να υποφέρουνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ρωτήσω 10 εκατομμύρια Έλληνες και τους κοιτάζω στα μάτια και τους ρωτήσω, θα θέλατε αυτή τη στιγμή αυτοί οι υπουργοί?
0: Εν τω μεταξύ είναι βαμμένος περισσότερο από την Άννα τη Βύση, έτσι. Μάσκαρα, βλέπω, σκιές, αυτά.
5: Ήθελα να τον δείτε να
0: φρυδάκι κομμένο, καπιταλιστικό.
5: Είμαι βέβαιος ότι
0: και το μόνο που του λείπει είναι μπότοξ και υαλουρονικό στα χείλη.
5: Θα μου πούνε ναι, να τους δούμε.
0: Πλασμαφαίρεση.
5: Βέβαια δεν τους δούμε ποτέ, να τους κρεμάει.
0: Καρβέλα, άσε να τα πει κανένας άλλος έντιμος, ρε φίλε. Τώρα μαθαίνουμε δηλαδή με τον καυγά που έχεις εκεί με την κατηνιά σου, με το ξεκατίνιασμα με τη Βύση. Πολλά λεφτά άρεσε η Καρβέλα. Πολύ μαύρο χρήμα πάει και έρχεται, ρε Καρβέλα. Μαζί σου να τους κρεμάσουμε αγχώνες, ό,τι θες, λεμιτόμους, ό,τι θες, ό,τι θες. Βρε ο Σαμουήλ, μαζί σου. Να έχουμε απέναντι τον Σαμουήλ, να είναι ο Μητσοτάκης ο Σαμουήλ και να τους τυφλώνουμε έναν έναν κάθε 100. Μαζί σου, Καρβέλα, να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Να κρεμάσουμε ανάποδα και κάθε έναν από εσάς, από εμάς, που έχουν κλέψει και κλέβουν το δημόσιο, που φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν, που έχουν αποκτήσει αμύθιτη περιουσία στην Ελλάδα, αλλά οι φορολογικές τους δηλώσεις τους δίνουν και επίδομα στέγασης. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί μου αρέσουν οι κρεμάλες. Το παιχνίδι κρεμάλα που έχει, ξέρω εγώ, 12 γράμματα και λες βάλε όλα τα αλφα. Λες δεν μπορεί ρε φίλε, θα υπάρχει αλφα. Και δεν έχει αλφα. Άσε μας ρε κάθε καρβέλα, κάθε καρβέλα. Άρε η Ελλάδα πόσο έχει φτωχύνει ο τρόπος σκέψης σε τούνε εδώ τη χώρα που κάθε τυχαίος έγινε μοιραίος.

Ξεκατηνιαστείτε πάντως σε εθνική θέα. Ωραίο είναι, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το ξεκατίνιασμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι λένε τα παιδιά εδώ μέσα, οι συνάδελφοι. Όχι για κάποιον, δεν έχω χρόνο, δηλαδή ψιλοβαριέμαι κιόλας. Αποβατήθηκα για το αν δεν τα βρίσκει ο Καρβέλας με τη Βύση. Μεγάλος μου καημός, τι να σου πω. Τα λεφτά που χρωστάτε, αν κρύβετε εισοδήματα στο δημόσιο, φέρτε και τα υπόλοιπα δικό σας θέμα. Γι' αυτό έβγαλε το τραγούδι «Εκατομμύρια η Βύση». Κάτι ήξερε, ρε φίλε. Δηλαδή και εσύ έλεγες τότε, μα τώρα αυτό το τραγούδι είναι για τη Βύση. Ήταν αυτά τα, πώς λέγονται αυτά τα μηνύματα, αποκρυφικά μηνύματα, κάπως έτσι. Πώς λέγανε παλιά ένα τραγούδι της Μαρινέλλας, άμα το γυρίσεις λέει ανάποδα, είναι ύμνος του σατανά. Πώς λένε κάποιοι ότι όταν πας στα σούπερ μάρκετ και έχει κάτι μουσικές εκεί και δεν ακούνε Status FM, να τους βάζετε να παίζουν Status FM. Γιατί αλλιώς παίζουν λέει κάτι μουσικές με μηνύματα τα οποία απευθύνονται στο υποσυνείδητο του καθενός και πας και αγοράζεις. Δεν χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, να αγοράσεις τυρί, παίρνεις τυρί. Παίρνεις κασέρι, παίρνεις μπάμιες, παίρνεις αναψυκτικά, ενώ δεν τα χρειάζεσαι. Γιατί τα μηνύματα λέει τα. Πώς λέγονται, κάπως λέγονται αυτά τα μηνύματα, ρε. Υποκριτικά λέγονται. Κάπως λέγονται. Δεν λέγανε και για τη Βαντή ότι ήταν μια ιεροτελεστία σατανική. Τι λέγανε, κάτι βρεφό, κάτι. Η ελεύθερη ώρα τα γράφει αυτά. Εγώ θα στα λέω όλα. Έλεω αυτά. Πάρτε και μια ελεύθερη ώρα. Τόση ώρα στην τουαλέτα είστε. Καθημερινή πρώτη σελίδα γράφει: Influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ. Λουστείτε τα. Να τα λουστούμε δηλαδή. Ένα φιλί και μια αγκαλιά 322 μέρες μετά. Πολύ πολύ έτσι γλυκές σκηνές. Εδώ έχει μια φωτογραφία ανατριχιαστική. Δηλαδή είχε ένα ναυτάκι. Ήτανε περίπου ένα χρόνο πάνω στο καράβι. Αμερικανάκι. Γύρισαν μετά από ένα χρόνο, είχαν αυτοκτονίες, είχαν απόπειρες αυτοκτονιών, διάφορα πράγματα στο καράβι, γιατί άρχισαν πάρα πολύ να γυρίσουν. Και υπάρχουν, λέει, ναυτάκια τα οποία άφησαν τις γυναίκες εγκύους και δεν ήταν την ημέρα της γέννης των παιδιών τους. Και έχει μια τέτοια φωτογραφία εδώ, μια μαμά να φιλιέται με έναν ναύτη Αμερικανό και να έχει στο χέρι της ένα μικρούλικο μωράκι. Stay with me. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Έγινε μια κουβέντα εκεί για 25αράκι. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα 25 και τα λοιπά, είναι λογικό να με αμφισβητήσουν. Τώρα ο Μητσοτάκης δεν είναι χαζός. Ξέρει ότι, ότι το ποστό θα είναι έτσι, μοιάζει πάνω από 30. Και τα λέει αυτά, καταλαβαίνεσαι. Δεν είναι και κανένας χαζούλης. Σε πολιτικό τζάκι. Γιατί αν γίνει αποδεκτό ότι βάζει τον πήχη στο 25%, είναι η τοπάθεια, το καταλαβαίνεις. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Θα μας πει σε λίγο η Νίκη κάποια πραγματάκια για ένα κύκλωμα το οποίο εντοπίστηκε εδώ μετά από συντονισμένες προσπάθειες 60 διαφορετικών αστυνομικών. Νίκη, μα θες αλλά για τόλα να μας το πεις. Τόλα. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ αλλά ελληνικά. Νόμπελ Ειρήνης βραβείο, μήνυμα στον Τραμπ. Δόθηκε το βραβείο σε μια 85χρονη στην Ναβανετέμ Πιλάη και αυτό εξόργησε πολλές πολλούς στη Δύση, γιατί αυτή είχε μιλήσει για γενοκτονία των Παλαιστινίων, όρος ο οποίος δεν προκύπτει από τα γεγονότα. Τώρα πολιτικά, συναισθηματικά και εγώ δεν ξέρω τι προκύπτει. Αλλά έλεγα προχθές, το έλεγε χθες στη Βιργινία, γενοκτονία σε έναν λαό ο οποίος διπλασίασε τον πληθυσμό του στην περιοχή μέσα 15 χρόνια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Ναι, κτηνοθείες, βαρβαρότητες, ναι, αθλειότητες, ναι, Ισραήλ στρατός κάνει πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, αποτρόπαια,
Αδικαιολόγητα, όλα αυτά ναι, αλλά γενοκτονία δεν το λες όταν ο πληθυσμός, επαναλαμβάνω, από το 2010 στο 2026 αυξήθηκε κατά 75%. Η απογευματινή γράφει ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο Νοέμβριος 2025 εναντίον Νοεμβρίου 2026. Δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Χάκα και Θεοδωρόπουλου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια της. Σημαίνει εξαιρετικό νέο, σπουδαίο νέο. Θα βάλε το χεράκι του και ο Πιερακάκης. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Ξέρουν οι Πασόκοι από Ρουσφέτια. Ναι, μα δεν ξέρω ο Πασόκος ποιος θα ξέρει, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Είχε φτάσει στο δημόσιο με τις 10 να έχει 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και επειδή ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός και δεν χωρούσαν στις 10 και στα δημόσια, τους έβγαλε σύνταξη 35, 38, 40 χρόνων. Ρε Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. 40 χρόνων συμβασιούχος. Συγγνώμη, συνταξιούχος. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει η εξέγερση της γενιάς A. Στη Γαλλία ως την Κράβα οι μαθητές θα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ναι, ναι, ναι, στην εφημερίδα των συντακτών, έτσι, εκεί οι αραχνιασμένες αναγνώσεις. Αυτό είναι, αυτό είναι. Δείτε, ρε, συντρόφια της εφημερίδα των συντακτών, ποιοι είναι πρωτεργάτες στην κινητοποίηση των Γάλλων. Χαλαρώστε λίγο. Κάτι παλαιστινιακές και σημαίες χωρών με ISIS βλέπω. Συντονισμένη επίθεση στην Ευρώπη, ναι, αλλά δεν βαριέζευρα, αδερφέ, τώρα ξέρει, καταλαβαίνει τώρα ο διεθνιστής που από τα κουπόνια της ΚΝΕ πέρασε στην πιο ευρωπαϊκή αριστερά, καταλαβαίνει τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Σιγά μην το καταλάβει ποτέ. Απλά εκ των υστέρων, μετά από πολλά χρόνια, νιώθει λίγο άβολα και λέει, ρε φίλε, πω, ακροδεξιά σαρώνει την Ευρώπη. Αφού τόσα χρόνια την υπέθαλπες. Εν γνώση σου, χωρίς να γνωρίζεις. Το παιχνίδι τους έπαιζες. Όταν σήμερα ζητοκραυγάζεις, πανηγυρίζεις γιατί κάτι παιδιά με σημαίες Παλαιστίνης, ξέρω εγώ, και ISIS βγαίνουν και τα σπάνε και τα ρημάζουν στο Παρίσι, το Βέλγιο και αλλού και εσύ χαίρεσαι. Θεωρείς ότι αυτό είναι μια επανάσταση, ας πούμε, των μαθητών της Γαλλίας. Τι να σου πω. Τόσο μπορείς να διαβάσεις, τόσο διαβάζεις. Αλλά πίστεψε με, υπάρχει κόσμος και μακριά από εκεί που βλέπουμε. Και παλιά τότε με την Ιερά Εξέταση Μεσαίωνα πίστευα ότι ο κόσμος τελειώνει στο Γιβραλτάρ, ξέρω, στο Πόρτο, στη Λισαβόνα. Πού να φανταστούν ότι μετά έχει κι άλλο. Το ανακάλυψαν μετά οι εξερευνητές ότι έχει κι άλλο. Ο ριζοσπάστης στη γραφή, απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό, διεθνιστικό ξεσηκωμό. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του. Πουλάκια μου, εσείς τα λεφτά να παίρνετε από την Ευρώπη και από το ταμείο, από το δημόσιο, από το κράτος το ελληνικό, την επιχορήγηση να παίρνετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Πληρώνουμε ρεύμα, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, σας τα πληρώνει το ελληνικό κράτος. Α, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ανησυχείτε καθόλου, εδώ είμαστε. Εσείς κάντε επανάσταση. Εντός των τυχών. Κάντε επανάσταση εντός των τυχών. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στείλτε τα κνητόπουλα έξω από τα σχολεία. Πόση ξεφτύλα. Μου το λένε πολλοί γονείς, μου στέλνουν μπροσούρες κομμουνιστικές. Έχουν ακροβολιστεί στελέχη του ΚΚΕ έξω από δημοτικά γυμνάσια και μοιράζουν μπροσούρες. Έχει Instagram, ρε! Ένα στους τέσσερις λέει θέλει να γίνει, πώς το λένε, influencer. Ρώτα, πήγαινε έξω, άσε την μπροσούρα. Πες, Insta έχεις? Insta έχεις? Viber έχεις? Μην ρωτήσεις για OnlyFans, είναι μικρά τα παιδιά. Πάνω από το... στα πανεπιστήμια για OnlyFans. Πόση αράχνη, ρε φίλε, αράχνη. Ο ελεύθερος τύπος τι λέει? Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριολεκτικά μας δικαιώματα. Δεν ξέρω αυτή η ιστορία, επειδή εδώ είμαστε ακριβοδίκαιοι, μου λέει.

0: Μητσοτάκη που του κάθισε βαρύ, γιατί αυτό το ότι θα προχωρήσει το καλώδιο, η πόντιση χωρίς απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν μου προκύπτει. Εκτός αν αντήσουμε το αρνί ελιά για να το καταβροχθήσουμε την Σαραγκοστή. Η κόντρα γράφει ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τι έπαθει κόντρα, παιδιά, τι έπαθει κόντρα. Ξαφνικά έγινε φιλοκυβερνητική. Θα μου πεις τώρα, απόγονος της Αυριανής είναι. Αυτή μέχρι πριν από 10-15 μέρες ήταν εναντίον της κυβέρνησης. Τι έγινε, τι έγινε, τι σου υποσχέθηκαν, διέγραψαν τίποτε χρέη σου? Σου είπαν οι άλλοι ότι δεν σε θέλουν στην παρέα τους άμα θα κυβερνήσουν? Τι έγινε? Γιατί κάποια μέσα ενημέρωση έτσι λειτουργούν, έτσι χαμηλά, έτσι στα χαμηλά, στο βάλτο, γιατί τα μεγάλα μέσα λειτουργούν διαφορετικά. Πατάει γκάζι το Πασόκ, γράφει το καρφί του Σαββατοκύριακου, συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πατάει γκάζι ο Πασόκ. Άντρε Πασοκάκι. Μήπως να αλλάζατε τίποτε λογότυπα, να κάνετε κάτι πιο σύγχρονο εκεί, να τραβήξετε και νεολαίο? Γιατί σας έλεγα τις προάλλες, είδα ένα βίντεο του Κασιδιάρη, πίσω ήταν γεμάτο από νέους ανθρώπους. Βλέπεις βίντεο του Ανδρουλάκη που πάει σε κάτι εκδηλώσεις εκεί και βλέπεις όλο φαλακρούς και γκρίζους κορτάφους. Εμείς είμαστε και φαλακροί και γκρίζους κορτάφους έχουμε. Αλλά όταν λέμε φαλακροί, λίγο ρε, ψηλά πάνω. Με ένα καπελάκι αυτό που φοράνε οι Ισραηλίτες, λύνουμε το πρόβλημα. Πώς το λένε αυτό το... Πώς το λένε αυτό που φοράνε εδώ πάνω στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ? Γράψτε μου και στο Viber πώς το λένε. Βέβαια έχω Pub Center, Μητροπόλεως 24. Αλλά ακόμη δεν το χρειάζομαι. Κύπα. Κύπα. Προφητεία αρπαγής των σπιτιών μας. Ποιοι φοβούνται την εθνική μας ανεξαρτησία? Σήμα κινδύνου η ομιλία Ρούμπιο κατά της παγκοσμιοποίησης, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Στα παραπολιτικά ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό, η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τι, α, εννοείται μεταβατικός πρωθυπουργός? Τι λέει ρε φίλε. Ρε Σαμαρά, κρίμα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά κρίμα. Είναι λίγο θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Είχες τόσο μεγάλη ανάγκη. Τι αλήθεια είχες τόσο μεγάλη ανάγκη? Κρίμα όμως. Άλλη άποψη είχαν όλοι όσοι ψύχρεμα διαβάζουν τα πολιτικά μεταπολιτευτικά στη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς ο πρώην πρωθυπουργός και τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει περάσει κάποιες πορτοκαλί και κόκκινες γραμμές εξαιτίας προσωπικών βίτσιων. Έτσι, άμα ήταν πραγματικά πολιτική ατζέντα και ήταν άλλοι οι λόγοι, θα είχε συσπηρωθεί και πάρα πολύ και σοβαρός κόσμος γύρω από εκείνον. Οι λόγοι είναι και είναι πασιφανές προσωπικοί. Μισή τον Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική ατζέντα. Νίκο, φέρε πίσω το εκατομμύριο. Εξέλιξη φωτιά μετά τη διαμάχη Καρβέλα. Βύση, παίρνει θέση ο Γιάννης Κούστας. Η Κατίνα της Κατίνας. Ω Κατίνα. Είδατε ότι και αυτή κοινή θνη, τι είναι ρε φίλε? Μην νομίζετε ότι είναι τίποτε σοβαρό δηλαδή. Απλά τα φώτα καμιά φορά, οι προβολείς που έφτουν πάνω σε εσάς που πηγαίνετε συναυλίες, σας τυφλώνουν και νομίζετε ότι εκεί πάνω υπάρχει και ένας θεός ή καμιά θεά.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Κατίνες και κατίνοι είναι. Ξεκατινιάζονται. Βύση Καρβέλας σε δημόσια θέα. Καρβέλας, ο οποίος βαμμένος σαν κοπελίτσα, όμορφη, γλυκιά και τραγανή, μου βγήκε σε συνέντευξη, μάσκαρα, κανονικά, φρυδάκι βγαλμένο, κομμένο κτλ. Πώς λέγονται αυτά που τους βάφουν? Και εμένα με βάφουν, αλλά δεν έχω ρωτήσει ποτέ πώς λέγονται. Μια φορά που είχα πάει, λέω, βάζεις και βελατούρα? Μου λέει, τι είναι αυτό που λες? Λέω, βελατούρα, λέει, βελατούρα και μετά ρε πουλίνη. Με κοιτούσε η κοπέλα εκεί, η οποία μακιγιάρει στην τηλεόραση, μου λέει, τι βελατούρα, λέει. Λέω ρε παιδί μου, τα βάβει στον τοίχο από το χαλιαμπάλια, λέω εκεί την χρωμοδομή. Έχει βελατούρα πρώτο χέρι, ρεπουλίνι δεύτερο χέρι. Άντε να σου πω αστάρι, πώς το λένε. Πού να ξέρω. Θα ρωτήσω τον Καρβέλα, ο οποίος με αστάρι, βελατούρα, ρεπουλίνι και φρυδάκι κομμένο και μάσκαρα βγήκε στα κανάλια και είπε: χρειάζονται αγχώνες, λέει, και λεμιτόμοι για να κρεμάσουμε ανάποδα τους πολιτικούς. Συμφώνησα απολύτως μαζί του, βεβαίως δεν το συζητώ. Αλλά συμπλήρωσα τροπολογία, δηλαδή στην άποψη του Καρβέλα, να κρεμάσουμε ανάποδα και όσους καταχράστηκαν, έκρυψαν, έκλεψαν χρήμα. Δηλαδή δεν δήλωσαν στην εφορία πακτολό χρημάτων των οποίων και απέκτησαν. Γιατί άκουγα προχθές έναν τύπο, κάτσε λίγο τον έχω μαζί μου, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Περίμενε λίγο γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος είπε περίεργα πράγματα για την Βύση. Τέλος πάντων, θα τον βρω. Είναι ένας τύπος εκεί ο οποίος ασχολείται λίγο με όλα αυτά και τάχωσε στη Βύση γιατί λέει, πώς το λένε, δεν εμπιστεύτηκε Έλληνες, έχει φωνάξει συνεργεία από το εξωτερικό, έδωσε τα λεφτά. Εδώ, άκου τι λέει ο Μόδιστρος.
2: Κρατιόμουν πολλές μέρες να μην το κάνω αυτό το βίντεο και με το που έσκασε όλο αυτό είπα, θα το κάνω και κακώς δεν το έκανα και πριν. Ξέρετε πολύ μου ζητάτε τη γνώμη σας, τη γνώμη μου για θέματα και την ακούτε και με πολλούς συμφωνώ, με πολλούς δεν συμφωνώ, αλλά δεν φοβάμαι από τη γνώμη μου και πόσο μάλλον σε κάτι το οποίο αφορά και τη δουλειά μου. Έχω λοιπόν μια κλειστή ομάδα, όπως και όλοι μας που μιλάμε με ανθρώπους και είναι παιδιά νέοι χορευτές, νέοι μαθητές που κλείνουμε δουλειές, που κάνουμε πράγματα και κουβεντιάζουμε γενικά. Και όταν πήγανε λοιπόν στη συνευλία της Άννας, ήταν να πάω κι εγώ τώρα σπίτι εκείνη μέρα, αλλά δεν μπόρεσα. Βασικά δεν ήθελα να πάω. Είχα έτσι δωρεάν μπορούσα να πάω εδώ και λέω. Είχα πάει και στο προηγούμενο και λέω, κάτι δεν μου κολλάει εδώ και κάτι δεν μου αρέσει, αλλά δεν μου αρέσει και κάτι το οποίο είχα ήδη σκεφτεί. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα απ' όλα για το κομμάτι της εργασίας. Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης σε μια χώρα είναι καταξιωμένος από τους ανθρώπους της χώρας, δηλαδή από εμάς, έχουμε γεμίσει τα μαγαζιά της, έχουμε ακούσει τα τραγούδια της, την έχουμε αποθεώσει, αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή, πόσο μάλλον μια καλλιτέχνητα σαν τη Βύση που πάντα είχε τις υπερβολές της, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλλιτεχνικές και ανησυχίες της. Μας έχει δώσει πολύ όμορφες στιγμές, όμως όταν υποτιμάς έτσι ένα λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού υποτιμώντας εμάς που την κάναμε, όχι γιατί τους το χρωστάγαμε, εννοείται, είναι ούτως άλλως νομίζω έχει πολύ ωραία τραγούδια, όπως και όλοι, και μέτρια και κακά και τέλεια και συγκλονιστικά moments. Γενικά έναν αέρα ενός rock star. Αλλά ξέρετε, η υπερβολή και η απληστία σε φτάνει σε σημεία που υπάρχει θεία δίκη και ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων θα μπορούσε να πατήσετε από Έλληνες. Τόσους τελαντικούς Έλληνες έχουμε, τόσες επιτυχίες κάνουν σε αυτή τη χώρα, τόσους όμορφους και όμορφες αν ήθελες από το εξωτερικό που σιγά χορογράφους να κάνουν τα graphics, τα designs, όλη η παραγωγή και όλα τα εκατομμύρια μοιράστηκαν στο εξωτερικό και πέρσι και φέτος και δεν υποστηρίζει αυτό το λαό και τα μοιράζει τα χρήματα αλλού και όχι απλά τα μοιράζει αλλού. Αυτή η συναυλία, ξέρετε γιατί δεν έγινε viral όπως η περσινή και η προπέρσινη? Γιατί αποσκοπούσε στο να αποδείξει, μάλλον στον εαυτό της πιο πολύ, ότι τα κατάφερε μετά από κάποια χρόνια που έκανε το off της, γιατί και αυτή έχει χρεοκοπήσει και αυτή έχει πουλήσει τις τσάντες της και τα σπίτια της για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος και εμείς το έχουμε περάσει και το ξαναπεράσουμε και σε όλους συμβαίνει. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο που έρχονται εκατομμύρια στα χέρια σου και θες να κάνεις μια υπερβολή αχρίαστη και να πάρεις και να δείξεις ότι εγώ κάνω βιντεοκλίπ μόνο με ξένους ή τουλάχιστον πάντα θα έχει μέσα ξένους. Έχουμε μια μανία οι Έλληνες με τους ξένους, ότι α, αυτός πήγε στο εξωτερικό θα είναι καλός, α, αυτός έχει πάρει ξένο χορογράφο θα είναι καλός. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Δεν το έχουμε ανάγκη και το έχουμε αποδείξει. Και Είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρώπης, θα μιλήσω τώρα. Εντάξει, μετά από εμάς είναι η Αμερική και η Ασία που δεν πιάνεται. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μόνο η Αγγλία, η Γερμανία.
0: Επειδή η Παμόδιστρος με διόρθωσε η Νίκη. Κατάλαβες, ήρθε πριν από 20 μέρες εδώ και μας διορθώνει κιόλας. Κατάλαβες, μου λέει είναι χορογράφος. Λες και εγώ δεν ήξερα ότι είναι χορογράφος.
2: Δεν υπάρχουν μπουζούκια.
0: Εγώ αυτούς όλους λέω μόδιστρους.
2: Γιατί εμείς έχουμε καλοκαίρι και έχουμε ανοιχτό καιρό και κάνουμε εξωτερικά θέατρα. Δεν υπάρχουν θέατρα, έχουμε τα πιο πολλά θέατρα στον κόσμο, σαν πρωτεύουσα. Συγκριτικά με άλλες χώρες. Είμαστε πολύ ενεργοί στην τέχνη και έχουμε πάρα πολύ κουλτούρα. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς καλλιτέχνες, χορευτές. Τα έχουμε όλα. Ξέρετε τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε ανθρώπους να μας υποστηρίζουν οικονομικά, δηλαδή να μας πληρώσουν τις πρόβες μας. Δηλαδή, εμένα όταν μου δίνεις 200 και 300 ευρώ για να κάνω 2 εβδομάδες πρόβα για να χορέψω σε ένα σόου, δεν θα τα δώσω όλα. Γιατί θα τα δώσω όλα? Θα πρέπει να πάω και να διδάξω το απόγευμα και να δουλέψω αλλού τη νύχτα και. Και αυτό που συμβαίνει είναι το ότι... Ένα λεπτό. Να βάλω θόρυβο τα λόγια, γιατί με ενοχλεί. Με ενοχλούν ειδοποιήσεις. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε να δουλεύουμε.
0: Ο χορογράφος, από ό,τι καταλάβατε, πάρε καρέ παράνομα, λέει, πάρτε το αυτοκίνητό σας γιατί ενοχλεί. Ρε φίλε, έναν νομοταγή δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτό το τόπο? Μου θύμισε εκείνο το φοβερό ανέκδοτο. Εκείνο το φοβερό ανέκδοτο με τον τύπο στην Εθνική Οδό, στον Έψιλον 65, 66, 67, καινούριος δρόμος. Που λες, Νίκη μου, είχε γίνει ένας καινούριος δρόμος.
3: Για πείτε.
0: Καινούριος δρόμος.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραίος δρόμος. Πώς κάνουν τώρα που κάνουν ωραίους δρόμους? Και η εταιρεία η οποία ανέλαβε το δρόμο είχε αποφασίσει να δώσει και ένα μεγάλο έπαθλο σε αυτόν ο οποίος θα περάσει, ξέρω εγώ, ως ο χιλιοστός.
3: Μάλιστα.
0: Αφότου ξεκίνησε ο δρόμος. Και ήταν και στα σύνορα κοντά αυτός ο δρόμος. Και κάποια στιγμή σταματάνε αυτό. Ξέρεις το ανέκδοτο?
3: Όχι, περιμένουμε αγωνία.
0: Σταματάνε λοιπόν τον χιλιοστό και του λένε, εδώ σταμάτα και τέτοια, σταματά αυτός, λουλούδια, πράγματα. Τρελαίνεται, λέει. Λέει τι ίδια. Λέει, να λέει τώρα, η εταιρεία η οποία έχει φτιάξει αυτό το δρόμο έχει αποφασίσει να δώσει δώρο 100.000 ευρώ. Ωρε φίλε, λέει, στον χιλιοστό, ο οποίος θα περάσει από εδώ. Και είστε, λέει, ο χιλιοστός. Αυτός τρελάθηκε. Μέσα στην τρελή χαρά σου λέει, ω, 100.000. Λέει, δώστε τα μου. Λέει, μια στιγμή, δώστε μου το δίπλωμά σας. Λέει αυτός, δεν έχω δίπλωμα. Δεν έχεις δίπλωμα? Δεν έχω, λέει, δίπλωμα. Η γυναίκα τα από δίπλα, μην τον ακούτε, λέει. Μην τον ακούτε, είναι τύφλα μεθυσμένος. Έχει βγει 3 μπουκάλια ρετσίνα. Λέει ο πίσω στο κάθισμα, μωρέ, εγώ καλά τα έλεγα ότι με κλεμμένο αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Και χτυπάει στο πορτμπαγκάζο κρυμμένος και λέει, παιδιά, τα περάσαμε τα σύνορα. Ώρες-ώρες στην Ελλάδα αυτό μας θυμίζω. Ότι είμαστε μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι έχουμε κάνει από μικρή μέχρι μεγάλη, πώς το λένε, μαλαγανιά. Αν όχι όλοι, περισσότεροι. Και το λέω με αφορμή αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Καρβέλας. Τα έλεγε σε μια, τον είδες βαμμένο με.
3: Πάντα πώς... έτσι ήτανε.
0: Παιδί μου, βγάζει φρύδι.
3: Εντάξει, βάζει μολύβι, μαύρο, eyeliner, δεν ξέρω.
0: Α, έτσι είναι πάντα. Σαν διάολος, δηλαδή, έτσι είναι.
3: Μάλλον έχει έτσι μια επιρροή από την metal, δεν ξέρω.
0: Γιατί από τη Μέκα είναι?
3: Από τη metal, μουσική metal.
0: Αν
3: ακόμα από
0: τη Μέκα και λέω τι είναι.
3: Γιατί στη Μέκα βάφονται.
0: Αυτό λέω, όχι, βέβαια, κάθε άλλο παραβάφονται. Λοιπόν, και με αφορμή αυτά που είπε, θα θάψουμε, θα κρεμάσουμε αυτόν εύκολο λόγο τους πολιτικούς ανάποδα, τους γδάρμα να κάνουμε. Λέω τώρα αυτός ο πακτολός των χρημάτων. Κάθε φορά όταν έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, στη Σύση, τη Χριστίδου, τη φίλη σου.
3: Ξέρω εγώ. Δικιά μου φίλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι τσούλια, τζίνια, όπως λέγονται αυτά, τα τζίνια που έχουν αναλάβει την ενημέρωση του κόσμου το πρωινό. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ.
3: Ναι, αλλά ασχολούνται και οι σοβαροί πλέον με αυτά.
0: Αυτό λέω, το έλεγε προχθές η Βιργινία. Ασχολούνται με την ενημέρωση αυτές η Τζίνα, η Μίνα και η Καινούριου και το βράδυ η Χατζηνικολάου ασχολούνται με τη Βύση.
3: Είδατε τα ύστερα του κόσμου. Να δω και εσάς να κάνετε πολιτιστικό καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Θα με προλάβει ο Χάρος, νομίζω. Δεν θα προλάβω. Λοιπόν, και λέω, όλοι αυτοί, ας πούμε τώρα, οι διάφοροι κάθε φορά που κάνουν πράγματα, μαθαίνουν χρήματα εδώ, αυτά, πακτολός χρημάτων. Λέω, αυτά δεν του ζητάει δέκα μια φορολογική δήλωση να δούμε τι δηλώθηκε.
3: Εντάξει, τώρα του έβαλε στο στόχαστρο. Ναι. Ακούστηκαν πολλά χρηματικά ποσά, οπότε σου λέει ας κάνουμε και έναν έλεγχο.
0: Για τα μάτια του κόρου. Όχι, να κάνουν έναν έλεγχο.
3: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ
3: να αργά παρά ποτέ.
0: Νίκη μου, δεν με χαλάει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ με κάποιον ο οποίος βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Καλά κάνει και μπράβο του και μάγκας.
3: Αν τα βγάζει νόμιμα.
0: Αυτό λέω. Αν τα βγάζει νόμιμα, με γεια του, με χαρά του. Επίσης και άμα τα βγάζει παράτυπα, δεν λέω παράνομα, mm-hmm. πάλι με γεια του, με χαρά του, αρκεί να μην κάνει τον τύπο ο οποίος ανεβαίνει πάνω στα δέντρα και το παίζει έντιμος και ηθικός. Εκείνοι με εξοργίζουν.
3: Ναι.
0: Οι τράγκες, κατάλαβες, οι τράγκες. Και είχαμε πολλούς. Για πες λίγο το τι έγινε εδώ.
3: Επειδή μιλάμε έτσι και για λαμόγια και για κομπίνες και όλα τα σχετικά, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις με αρχαιοκάπηλους στη Βόρεια Ελλάδα. Προηγήθηκε μία πολύμινη έρευνα των αρχών. Λαβράκια βγάλανε, βρήκανε πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε ότι έγιναν 11 συλλήψεις, έχουν συλλάβει και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων. Ανάμεσά τους είναι και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Να θυμίσω έτσι, απλά ότι και με τα κρυπτονομίσματα ήταν ένας στρατιωτικός, επειδή είχατε μια συζήτηση.
0: Δεν θυμάσαι, προχθές πήρα ένας ακροατής εδώ που λέει: εγώ λέει, βγήκα στα 50 σύνταξη, τι δουλειά να κάνω. Να, ωραίες δουλειές.
3: Ορίστε. Αυτός βέβαια ήταν εν ενεργεία, δεν ξέρω πότε θα έβγαινε στη σύνταξη. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ από αυτά που έγιναν. 60 αστυνομικοί συμμετείχαν σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου για να πιάσουν όλο αυτό. Ενδιαφέρον έχουν οι κωδικοποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη. Λέγανε ότι έχουμε σοβαρή δουλειά, είπαμε για αθλήματα.
0: Αθλήματα τι είναι?
3: Οι παράνομες αρχαιολογικές έρευνες.
0: Α, τα αθλήματα είναι αυτά.
3: Ναι. Για να πάνε να ψάξουν, λέγανε πάμε για τζόκινγκ, πάμε βόλτα, πάμε για γυμναστική.
0: Ωραίο είναι αυτό, ρε.
3: Ωραίο.
0: Δείχνει φαντασία.
3: Τα όργανα γυμναστικής ήταν. Τι μπορεί να ήταν? Ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν.
0: Αυτά που ψάχνουν εξαιρετικά. Το Βαρβαγιάννη τον έχει γνωρίσει?
3: Καλημέρα. Όχι, χαίρομαι. Σας γνωρίζω και
0: μου,
3: από τον αέρα.
0: Νίκη μου.
3: Μα μου έχετε γνωρίσει όλο το κτίριο.
0: Δεν έχει γνωρίσει τον Βαρβαγιάννη?
3: Όχι. Η καινούργια, όχι η καινούργια όμως.
0: Κάτσε. Εσύ είσαι πιο παλιός στο μικρόφωνο.
4: Κύριε Βενιέρη, όχι, ήρθα για μια παρέμβαση.
0: Καλά, δεν μπορούσα να πάρεις τηλέφωνο.
4: Όχι, όχι. Καταρχήν ήρθα να εισπράξω.
0: Έφερες και πώς το λένε και σουγιά και πώς αυτά που έχουν οι κολλητοί σου, οι αναρχικοί.
4: Ήρθα να εισπράξω για την προστασία.
0: Ποια προστασία?
4: Πώς προστατεύεται το μαγαζί, ήρθα να εισπράξω σήμερα.
0: Σοβαρά δεν έχετε συναντηθεί εκεί με τον Κώστα?
4: Προστατεύω, εγώ έρχομαι τα απόγευμα πλέον.
0: Εντάξει, φίλε, τα απόγευμα.
3: Εμένα με ξυπνάτε από τα ξημερώματα, κύριε Βενιέρη.
0: Όλοι παράπονα. Θέλετε να αλλάξετε? Θες να αναλάβεις τα δελτία τη Σοπροπαγία?
4: Δεν μπορώ να πάω τα δελτία, γιατί τα δελτία που λέω εγώ δεν είναι.
0: Ο Γιάννης είναι η πιο κοσμική περίπτωση, τριτοκοσμική εδώ μέσα. Τον αγαπάμε τρελά, το ξέρει ο Κωστής. Αλλά είναι ο τύπος ο οποίος με εκνευρίζει όσο κανένας άλλος. Δεν υπάρχει άνθρωπος να με βγάζει από τα ρούχα μου.
4: Είστε ο μόνος τύπος. Εκείνο δικό σας είναι.
0: Ποιο? Ποιο, ρε.
4: Ή το δικό μου από χθες.
0: Όχι. Αυτό.
4: Όχι, το ρεμπουλάκι απέναντι. Πρωινό.
0: Μάλλον του ρέπτσε, θα είναι.
4: Τέλος πάντων, είπα. Λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτω λίγο. Γιατί σε θέλω λιγάκι, γιατί πρέπει να για κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί Γιάμαλη ήρθε τώρα. Γιατί το κοβρίτσι τώρα το. Εντάξει, άκουγα το πρωί, δηλαδή εντάξει.
3: Έχει μια αιμονή τις τελευταίες ημέρες.
4: Εγώ είμαι υπερασπιστήτης. Την υπερασπίζομαι την κοπέλα. Για ποιο λόγο δηλαδή την απαξιώνεται?
0: Άκου, άκου. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι.
4: Εντάξει.
0: Δημοσιογράφοι της υπόγας.
4: Τι, γιατί το λέτε αυτό τώρα?
0: Μα ίδια το είπε.
4: Καλά, είπε υπόγεια.
0: Ήταν κάτω στο υπόγειο της Κουμουνδούρου όταν στοχοποιούσανε και κάναν δολοφονία χαρακτήρων. Ανώνυμα και επώνυμα. Τα τρόλς του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και τέτοια Νέα Δημοκρατία, δεν μην νομίζεις. Και για τους Νεοδημοκράτες θα το έλεγα. Για παράδειγμα, αν βάλω από τη μία τον Πορτοσάλτε, που είναι από την άλλη μεριά, και τη Γιάμαλη, φυσικά με τον Πορτοσάλτε, όχι για τις απόψεις του, γιατί αυτός τουλάχιστον είναι έντιμος. Λέει αυτά που λέει. Παίρνει πάνω του το κόστος των δηλώσεων και των απόψεων του. Όχι. Γιατί... Η εν λόγω. Πες την, πάρε τηλέφωνο, φίλοι φίλους, και πες εσύ.
4: Όχι,
0: αύριο κάνε μια εκπομπή για το Λιγερίδη.
4: Δεν θα κάνουνε.
0: Πας καλά τώρα.
4: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν σας ενοχλεί? Δηλαδή, η μισή πάνω από τη μία μεριά και άλλη μισή από την άλλη, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν είναι μισή-μισή, όχι, όχι. Δεν υπάρχει μια μεριά και άλλη μεριά. Δεν υπάρχει μια μεριά. Σου λέω, πώς το λένε, λούζεσαι. Το αφεντικό σου το λούζεσαι. Υπηρέτησες Εγώ ξέρω, κατέβηκα στις εκλογές και δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή, άλλους θέσεις μετά ήταν μεταλάβαρα εδώ μέσα.
4: Δεν το θέλετε λόγω χαρακτήρα σε αυτό το πράγμα.
0: Λόγω χαρακτήρα, πράγμα. Και αυτή λόγω χαρακτήρα, α κοπάσει λίγο, α σοπάσει, α βγάλει το σκασμό, γιατί δεν είναι αντικειμενική. Και δεν κάνει αντικειμενικό, αλλά είναι πώς λένε.
4: Γιατί
0: είναι...
4: τώρα σας πείραξε που είπε μας αρέσει ο Σαμαρά.
0: Καλά, αυτή είναι η απόλυτη ξεφτύλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Σαμαρά για τις δύο κοπέλες.
4: Γιατί ο Καρατζαφέρης πώς έγινε, ξέρω εγώ, viral, ας πούμε, από την άλλη μεριά.
0: Τι εννοείς viral?
3: Ως άντρας εννοείται.
4: Όχι ως άντρας.
0: Ο Καρατζαφέρης, φίλε, δεν είναι. Τι είπε?
4: Καινούργια.
0: Μ'
4: αρέσει γιατί μπορούσα να το ρωτήσω εγώ αυτό.
0: Δεν μπορεί
4: να. Ο Καρανίκας πώς έγινε viral, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ακού. Δεν μπορείς να διαρριγνείς τα ημάτια σου για τη δημοσιογραφία και το ένα και το άλλο.
4: Εσύ τα ξέρετε όταν, καλύτερα αυτά.
0: Όταν φοβάσαι να ψελίσεις το όνομα Λιγκερίδη.
4: Αυτό είναι λάθος.
0: Δολοφονία ήταν.
4: Το φωνάζω κι εγώ. Ναι,
0: άρα πες, παιδί μου, είμαι σε ένα μαγαζί στο οποίο δεν μπορώ ελεύθερα να μιλάω. Οπότε καταλαβαίνω και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν μιλάνε ελεύθερα. Εσύ νιώθεις ότι δεν μιλάς ελεύθερα?
4: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Άσχετα υπάρχει... αν δεν γίνομαι αντιληπτός.
0: Όχι, άλλο αυτό. Η καπετάνησα να βάλει, ανακάλυψε.
4: Δεν ξέρω.
0: Την μπλόκαρα, να ξέρει. Είπα το λέω, την μπλοκάρισε.
4: Εγώ γιατί... δεν είμαι πολύ καλό.
0: Εσύ πρέπει να πας στο παράδεισο.
4: Είμαι ζω στο παράδεισο, γιατί.
0: Όχι, εσύ πραγματικά. Ή το κάνει σκόπιμα.
4: Τι σκόπιμα, ωραία.
0: Αυτό που όλοι έχουν δίκιο. Ο Μπαρβαγιάννης Νίκη έχει το εξής. Υπάρχει και εδώ ανέκδοτο. Πάνε δύο αντίδικοι στο δικαστήριο. Λέει ο πρόεδρος. Για πες μου, παρακαλώ, τι έγινε. Λέει αυτό. Λέει τα δικά του. Λέει ο πρόεδρος.
4: Δίκιο
0: έχει. Να έρθει ο άλλος, έχει το άλλος. Λέει ο πρόεδρος. Δίκιο έχεις. Του λέει ο εισαγγελέας. Κάτσε ρε πρόεδρε. Δίκιο έχει ο ένας. Δίκιο έχει ο άλλος. Και εσύ του λέει δίκιο έχεις. Έτσι είναι ο Μπαρβαγιάννης.
4: Έτσι είναι. Εγώ πήρε το ραδιόφωνο και δεν παίρνω καμιά δημοσιογραφία. Το ραδιόφωνο.
0: Εσύ τώρα ήρθες να ζητήσεις λεφτά. Μα θες λεφτά δεν έχω.
4: Ήθελα να δώσω ρε που με ψάχνει ταμεία, να πούμε.
0: Α, χρωστάς κάτι λεφτά.
4: Ήθελα να τα δώσω.
0: Μόνο στο στάτους οι εργαζόμενοι δίνουν λεφτά στην εργοδοσία. Λοιπόν, Νίκη, θα έρθει μετά για τα επόμενα. Πάμε πάρω λεφτά.
3: Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν είναι δικά μου τα λεφτά.
3: Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Εγώ μέχρι το μεσημέρι εδώ θα είμαι.
0: Μόνο στο στάτους οι εργαζόμενοι δίνουν λεφτά στα αφεντικά. Ίδια είναι τα αφεντικά, δεξιά για αριστερά.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα.
8: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός στους 107,7.

0: Αφιερωμένο σε άλλο εσύ, σε άλλο εγώ, καθόμαστε τραπέζι. Δεν σου έχει τύχει ρε φίλε στα παιδικά ή και με τεφηβικά σου χρόνια τέτοια καψούρα να είσαι στον ίδιο χώρο και να είναι η αγαπημένη με άλλον σε άλλο τραπέζι ή ο αγαπημένος σε άλλο τραπέζι με άλλη. Δύσκολες καταστάσεις μπλέξαν οι γραμμές για τα καλώδια μου.
1: Να σβήσει με στο κρύο.
0: Και ενώ θέλεις εκεί να γίνει ηλεκτροφόρο το καλώδιο, είναι μόνο τηλεπικοινωνίας στο μπουζουκομάγαζο. Την βλέπεις απέναντι και λιώνεις, την βλέπεις με τον άλλον, ξέρεις ότι και εκείνη λιώνει, αλλά διάφορες συνθήκες σας έχουν μακριά. Θα ήθελες το καλώδιο να είναι ηλεκτροφόρο, να περάσει το ρεύμα από τη μία στην άλλη πλευρά, αλλά δεν, και αρκείσαι στο τηλεπικοινωνιών.

Είναι Σάββατο, ο μήνας έχει 10, Οκτώβριος είναι. Οκτώβριος χωρίς μη. Γιάννης με 2 νη, Οκτώβριος χωρίς μη. Ο Τραμπ, είπαμε ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι γουστάρει, δε λόγω δι σε κανέναν, είναι και τόσο μικρή η Ευρώπη. Γιατί οι Ευρωπαίοι αποδεικνυόμεθα μικρή, έτσι δεν φταίει η Ευρώπη, δεν φταίει η γυρά Ήπειρος. Οι Ευρωπαίοι, οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών, συνεπώς οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, κάτι δεν κάνουμε σωστά και έχουμε μία ολίγιστη εξουσία, ηγεσία, την οποία ο Τραμπ την παίζει όπως γουστάρει. Έκλεισε συμφωνία με τον Πούτιν, δεν ρώτησε κανέναν για τον ντίζελ. Έμεινε στα κρύα του λουτρού ο Ζελένσκι. Τι να σου πω, στενοχωρήθηκε ο Τραμπ τώρα με αυτό. Και βέβαια ξεπέρασε, προσπέρασε και δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία ή αξία στους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνεις ρε φίλε, την... πώς τη λένε, με την Φόντερ Λάιεν. Πού πας ρε φίλε με τη Φόντερ Λάιεν, πού πας, ο άλλος είναι λύκος, σκύλος, μαύρος, γκρίζος.

Τραγούδι αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας. Είπαμε κάθε εκπομπή Status Press, Status Express και μεγάλες κουβέντες του Σαββάτου. Πάντα έχει ένα τραγούδι επιλεγμένο από τους συντελεστές της εκπομπής, αφιερωμένο στις γυναίκες, στις κυρίες της παρέας, οι οποίες μας κάνουν την τιμή και συμμετέχουν σε αυτό που εδώ συμβαίνει. Στα κορίτσια της παρέας λοιπόν, αυτό το υπέροχο αγαπημένο μου τραγούδι. Ξεκινήστε το πάρτι χωρίς εμένα.

όλα τα είχαμε τώρα. Παπιδάκι μα έρθει, κατάλαβε. Τι έτσι, τιμώρησε, γιατί είσαι έτσι. Έπαιξε ξύλο τη γυναίκα σου, έπαιξε. Γιατί είσαι έτσι. Ωχ, δεν είναι καλά αυτό.

0: κοιτάξτε, σε κάθε εργασιακό χώρο, προσέξτε, δηλαδή τώρα να σας πω, ας πούμε, τώρα τι μου είπε ακριβώς ο Άρης, για να καταλάβετε, θέλω να τα μοιραστώ με όλους, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Καλά λέγει η μελέτη, ρε φίλε, ψυχολογικά προβλήματα που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντάδες των επιχειρήσεων. Άκου να δεις. Με φούντωσε. Εδώ ετοιμαζόμαστε να πάμε, γιατί το μεσημέρι 2 η ώρα στο γήπεδο της Νεάπολης Λάρισας έχουμε σπουδαίο αγώνα. Προκριματικό, παρακαλώ. Προκριματικό. Μπαμπάδες, μαμάδες, αν είστε συντονισμένοι εδώ στον Στάντους, που θα είστε δηλαδή σήμερα, τα παλικάρια της North Star, πρώην Μαντουλίδη, πάμε να προκριθούμε έναντι του πρωτέα σχηματαρίου. Δύσκολο παιχνίδι. Α, όλα και όλα. Και εκεί που πάω να ηρεμήσω, έρχεται ο Παπιδάκης, μου λέει να σου πω, λέω, τι να μου πεις ρε Παπιδάκη, μου λέει, έλα λίγο, δες λίγο, κοιτάω ρε φίλε, σε κάθε εργασιακό χώρο, ακούστε δηλαδή, προσέξτε γιατί το εννοώ αυτό που λέω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αγαπάει τη δουλειά του και σέβεται και τον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος απλά αγαπάει τη δουλειά του και δεν σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν αγαπάει τη δουλειά του αλλά σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο. Τον χώρο τον εργασιακό εννοώ. Κατάλαβα τι εννοώ. Ρε φίλε, είσαι, τώρα το λέω για τους συναδέλφους, έτσι το λέω και δημόσια, δεν έχω. Είσαι σε ένα εργασιακό χώρο. Οι 8 στους 10 δεν καπνίζουν. Είστε οι 2 στους 10, μεταξύ αυτών είναι και ομιλών που καπνίζουμε. Ρε φίλε, τη στάχτη γιατί στο πάτωμα. Τη στάχτη γιατί στο πάτωμα. Τη στάχτη γιατί στην κονσόλα. Τι άλλο να πω, ναι. Θα μου πεις, δεν τους τάπες, τους τάπα προσωπικά, πόσες φορές, τι νομίζεις, βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Ο ένας κοιτάει τον άλλο, να εγώ, μα εγώ, σαν μικρά παιδάκια. Λες και είμαστε στο δημοτικό. Παρέθηκα, συχάθηκα. Συχάθηκα, ειλικρινά. Τι να, κάπου από τον πόνο μου θα πάω στον Βαραγιάννη ή στο Διαμαντόπουλο. Εδώ έχουμε μικρόφωνα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τηλέφωνο να πούμε τον πόνο μας. Το λέμε από μικροφόνου. Νίκη. Πέσταρε καραμέρε, πέσταρε καραμέρε, πέσταρε καραμέρε, πέστα.
1: Είναι λίγο ξύμωρο πάντως να μιλάτε για διαφθορά όταν η δικιά σας κυβέρνηση, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τη δωροδοκία πλημέλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η δωροδοκία πλημέλημα δεν έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μετά από μια και όλες αυτές οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
1: Από τον κύριο Καλογύρου έγινε.
2: Ακούστε να σας πω. Δεν το τοποθετείτε σωστά, αν με επιτρέπετε.
1: Α, ναι, παρακαλώ.
2: Γιατί προσβάλλεται με τον τρόπο αυτό, δεν είναι η δική σας φράση. Το καταλαβαίνω ότι είναι σε εισαγωγικά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΜΑΔ Αλήθειας, ας πούμε. Γιατί?
1: Όχι, δεν είναι.
2: Οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, κύριε Παπαδρόσου, έγιναν μετά από μια δεκαετή διαβούλευση κορυφαίων νομικών της χώρας.
0: Άντρε Καρμύρη, πολιτικά Καρμύρη, άντρε γυμνοσάλιακα, γλύψε εκεί. Έρπιν, στα τέσσερα, που λέγε και ο Καμένος, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, στα τέσσερα για να σε πάρει ο Τσίπρας, άντρε Καρμύρη. Πήρε μαζί του και τον Ζαχαριάδη, μη χάσει και εκείνος, άλλος αλικαράκι από πίσω. Όχι, λέω Καραμέρος, παιδί μου. Ζαχαριάδης, μέγεθος μεγάλο, θυμάσαι, έβγαινε στα κανάλια, είχε άποψη. Έφυγε ο Τσίπρας από αυτό. Δεν τον πήρε κανένα στη δουλειά τον Ζαχαριάδη, τον πήρε ο άλλος με τα κλειδιά. Σε λιγαράκι. Και τώρα πάνε πακετάκι. Και η Αξιόγλου. Το θηλυκό σαλιγκάρι ξεχωρίζει από το αρσενικό. Τι ξέρει, τι ζωολογία κάνει σχολείο. Νίκη, εσύ που είσαι πανεπιστημιακή.
3: Έχεις κάτι ερωτήσεις ώρες ώρες.
0: Κάτσε παιδί μου, σοβαρά μιλά. Τα σαλιγκάρια, ας πούμε, το θηλυκό από το αρσενικό ξεχωρίζουν από τα σχήματα. Ξέρεις κάτι, έχεις υπόψη σου.
4: Δεν τα μάθαμε αυτά στο πανεπιστήμιο.
0: Δεν σας μάθανε για ζωολογία, δεν κάνατε?
4: Ζωολογία, φυτολογία, θυμάμαι κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Φυτολόγιο το θυμάμαι.
0: Μήπως το χρώμα κάτι. Γιατί άντεξε, στο παγόνι βλέπεις ποιο είναι
3: το αρσενικό.
0: Στο λιοντάρι καταλαβαίνεις.
3: Έχει τις κεραίες.
0: Τα κέρατα. Έχει μεγαλύτερα κέρατα, λέει. Αλήθεια είναι, τώρα είναι απορία μου, πάω να το ψάξω. Στο λόγο μου.
4: Ρωτήστε το AI τώρα. Ποιο,
0: αυτό θα κάνω, θα πάω μέσα να δω πώς ξεχωρίζει. Το παγόνι το ξεχωρίζει από το παγόνο. Το λιοντάρι από τη Λένα το ξεχωρίζει, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
4: Το κόκορα από την κότα.
0: Αυτό και αν ξεχωρίζει. Το λαγό το ξεχωρίζει.
4: Τις χελώνες πώς τις ξεχωρίζεις?
0: Αυτή που είναι από πάνω είναι ασθενική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν με στόχο τη συνολική προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο Πρόεδρο. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν επειδή το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης.

0: κανόνες. Δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων που δρούσαν σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου κατάφερε να εξαρθρώσει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Ανακοίνωση σχετικά με τη χθεσινή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για 2,5 ώρες εξέδωσε η Θέμα. Όπως γνωστοποιήθηκε, προκλήθηκε αυτόματη διακοπή λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Υπενθυμίζουμε πως αύριο Κυριακή το Μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι και μετά, λόγω της ολοκλήρωσης της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών. Την προσωρινή παύση των εργασιών στο έργο πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας και ειδικότερα στο τμήμα από την οδό Προξένου Κορομιλά έως και τη Λεωφόρο Νίκης είχε ως αποτέλεσμα ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου. Σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης σημειώνει πως αναζητείται λύση προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Οκτάωρη διακοπή νερού από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης λόγω διαρροής και αναγκαίων εργασιών αντικατάστασης δικλείδων. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιαννιτσά και Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Ρεκόρ, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
5: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
4: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
4: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

απαντάω μπαλέ, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Νομίζω ότι δεν το έχω μεταδώσει ποτέ αυτό το... Σίγουρα τα τελευταία 2-3 χρόνια όχι. Αυτό το τραγούδι.

14 λεπτά μετά τις 9 πρωινό Σαββάτου 10 Οκτωβρίου με ωραίο καιρό, 27 βαθμούς το μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσει το Σάββατο. Πολλά ωραία μηνυματάκια. Το σαλιγκάρι είναι ερμαφρόδιτο, μου γράφετε, και το έψαξα και έτσι είναι, οπότε δεν ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Εξαιρετικό μήνυμα ενός φίλου, κάτσε λίγο, μου έκανε εντύπωση, λέει. Το αρσενικό, γράφει ο Παύλος, το αρσενικό σαλιγκάρι δεν κουβαλάει σπίτι, του το έχει πάρει το θηλυκό. Σε ένα υπέροχο νέο θα σας πάω σήμερα το απόγευμα στις 6 Παπαναστασίου 68, παρακαλώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 68, το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης. Ανοίγει πανιά, ανοίγει φτερά. Είναι ένα νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία 3 και πλέον 10 ετιών. Δομικά και τεχνικά υλικά, έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια, δάπεδα, μπάνιο, είδη γυνής, φωτισμός, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμός. Όλα αυτά, ποιότητα, στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία στις συναλλαγές, συνέπεια στις υπηρεσίες. Νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου Εγένεια, σήμερα το απόγευμα στις 6. Μπείτε στο www.ergokurtidis.gr.

0: Άντριους, πάρε τηλέφωνο, δεν μπορώ να ανοίξω ηχητικά μηνύματα. Γεια σου φιλιό, καλημέρα στο Ξενοφόντα. Λοιπόν, έτσι και μη χειρότερα έχουν τα πράγματα μήνες πριν από την εκλογή. Αναμέτρησε ο Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε: παιδιά, εκλογές ξεχάστε. Θα μπορούσα να τις κάνω, λέει, για να αποφύγω τις δυσκολίες του χειμώνα. Αλλά εγώ σου λέει: είμαι θεσμικός. Θα πάω μέχρι τέλους για να προλάβουν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ οι βουλευτές να φάνε κανένα μεροκάματο παραπάνω. Κανένα μισθό, ρε φίλε. Σκέφτε και αυτούς. Ποιος είναι το παρακαλώ. Παρακαλώ. Ντροπαλός. Αργήσατε να φιλήσετε τη γυναίκα, φαντάζομαι, πρώτη φάση της ζωής σας, ε. Πολύ ντροπαλό. Δεν μπορώ τους πολύ ντροπαλούς. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ο Πρωθυπουργός είπε, εκλογές, παιδιά, λέει, κανονικά στην ώρα τους, δεν τις κάνω τώρα, λέει, που θα μπορούσα να τις κάνω, αλλά δεν τις κάνω τώρα. Κόντρα στις ειρήνες, κόντρα στις ειρήνες. Οπότε περιμένετε. Και σας λέω ότι εξαντανακλάσεως κερδισμένοι τα ΣΥΡΙΖΟΠΟΥΛΑ. Πάντα ήταν κερδισμένα αυτά στην Ελλάδα. Κάτι αριστερά, συνδικαλιστάκια δηλαδή και διαδρομιστές. Πάντα δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ποτέ και έχουν βολευτεί μια χαρά. Και τώρα τα βολεύει ο Μητσοτάκης. Άλλους 2, 3, 4, 5 μήνες σου λέει μισθουλάκι. Κορόιδο. Μισθουλάκι, παιδί, μισθουλάκι. Το μισθουλάκι να πέφτει. Άσε σου λέει τώρα ο κάθε Βενιέρης να λέει τα δικά του. Το μισθουλάκι να πέφτει. Τέλος του μήνα να πέφτει το παραδάκι. Είπα ότι πολλοί από δάφτους, έχουν πορευθεί βολεμένοι χωρίς να έχουν πραγματικά εργαστεί στη ζωή τους. Δεν είναι μόνο, είπαμε και από πολλά και διαφορετικά πολιτικά στρώματα, κόμματα. Απλά αυτοί είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο φωνάζουν πολύ, πώς το λένε, διάφορες αχλαμάρες. Να, δηλαδή κάποτε είχα ρωτήσει, κάτσε λίγο να πάω στη γραμμή. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ.
1: Έχω μια απορία, διότι δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι εκτός θέματος, μάλλον είναι εκτός θέματος, αλλά αναρωτιέμαι γιατί τόσο μεγάλη... έτσι αντίρρηση για το καλώδιο μέσω, από την Τουρκία, γιατί δεν το περνάμε από άλλο σημείο που δεν ενοχλεί την Τουρκία, ας το
0: εσείς
1: πούμε.
0: Ξέρετε, ναι, υπάρχει,
1: ναι, ναι. Το
0: θα σας πω εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο σημείο από πού να περάσει, από πάνω να βάλουμε μεγάλες κολόνες και εκεί θα είχαν θέμα οι Τούρκοι. Δυστυχώς εκείνη η θάλασσα. Εκείνη η θάλασσα, αφού οι Τούρκοι λένε ότι εμείς εδώ, όπου βλέπει το μάτι μας, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα επί της θαλάσσης, στην επιφάνεια αλλά και στο βυθό, αναγκαστικά θα περάσει από εκεί. Δεν μπορεί να περάσει από αλλού. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ που είμαστε, για να περάσω το καλώδιο απέναντι, αν έχω ένα καλώδιο, λέω εγώ, θα ρωτήσω καταρχάς τον Τσίπρα, είναι τηλεπικοινωνιών ή είναι ηλεκτροδότησης, πώς το λένε, είναι Ethernet, είναι οπτική ίνα. Είναι 3x2,5, είναι 3x1,5. Τι καλώδιο είναι αυτό, κύριε Τσίπρα μας? Τι καλώδιο χρειάζεται για να συνδέσουμε τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη? Μόνο αν θέλει κάποιος να συνδέσει, αγαπητέ, τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, δεν χρειάζεται να ρωτήσει τους Τούρκους. Δεν θα χρειαστεί θάλασσα δηλαδή, κατάλαβες, καταλάβατε. Εδώ κάτω, εκεί όπου γίνεται η συζήτηση, είναι θάλασσα. Άρα δεν γίνεται να μην περάσει από εκεί. Και επειδή οι Τούρκοι λένε ότι εκείνο το κομμάτι της θάλασσας, σε εκείνο το κομμάτι έχουν δικαιώματα και πρέπει να ζητήσουμε άδεια, οι Τούρκοι δεν λένε να μην περάσει το καλώδιο. Ακούστε λίγο. Άντε να σοβαρευτούμε λίγο. Έλεγα Σάββατο να κάνουμε λίγο πλακίτσα, αλλά νομίζω και είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Οι Τούρκοι δεν λένε να μην περάσει το καλώδιο. Όχι. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν άλλωστε. Γιατί θα βρισκόντουσαν απέναντι στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη θέλει το καλώδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέλει το καλώδιο. Δίνει και 700 εκατομμύρια ευρώ για το project. Οι εταιρείες ιδιωτικές θέλουν το καλώδιο. Θα πάρουν ένα σκασμό λεφτά. Βέβαια, οι εταιρείες φρόντισαν, ακόμη και αν αβαγίσει η ιστορία, να πάρουν 250 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Το λέω για να το έχουμε υπόψη μας εδώ στο εσωτερικό. Άρα, όλοι θέλουν. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να πούνε ότι δεν επιτρέπουμε, δεν θέλουμε. Λένε ναι, ναι, να περάσει το καλώδιο, αλλά η Ελλάδα στα 4 να μας ζητήσει άδεια. Να έρθει και να μας παρακαλέσει, να πει σας παρακαλώ, επιτρέπετε να περάσει το καλώδιο. Αν η Ελλάδα κάνει κάτι τέτοιο, αν κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, παρακαλώ να περάσει το καλώδιο, τότε είναι σαν να λέει η Ελλάδα ότι ξέρετε κάτι, εδώ στα νερά αυτά έχετε δικαιώματα και εσείς Τούρκοι, κάτι το οποίο σήμερα λέμε ότι δεν ισχύει. Έτσι έχει το story, αγαπητέ μου, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, με κάλυψες πλήρη.
0: Καλά, πάντα είμαι επικαλυπτικός είμαι.
1: Τι τώρα είναι θέμα αυτό, ρωτάνε γιατί να δώσουμε τι πάμε από αλλού να βάλουμε το καλώδιο, αφού είναι ελληνικό μέρος.
0: Ναι, αυτό λέω ότι είναι μπέρδεμα η ιστορία. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστα ρε, Στρατούλη, πέστα.
2: Με ακριβά ενίκια, όπως είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό και οι πόλεμοι που πρέπει να μας ενδιαφέρουν, αγαπητέ Τάκη, είναι αυτούς που ουσιαστικά εξήγηλε ο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και που είπε η Ελλάδα να είναι εκεί με την ναυτική της δύναμη στον κόλπο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα.
3: Όταν γίνεις πρωθυπουργός θα διώξεις και τους Αμερικάνους, όπως τους διώξατε όταν βγήκες με τον Τσίπρα και δεν αφήσατε.
0: Στρατούλης μέγεθος, μεγάλο αργόσχολος. Αριτζής, μεγάλος αριτζής. Παιδιά, μια ζωή ήταν αριτζής, τον έκανε και υπουργό Τσίπρας, σωθήκαμε, λέει ο αριτζής. Νομίζω ότι με μαγικά των στελεχών εκείνης περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019, με άμπρα κατάμπρα δηλαδή, μπορούμε να λύσουμε κάθε πρόβλημα.

0: Να ζεις σε μια χώρα, ρε φίλε, που υπουργό έχει τον Στρατούλη ή τον Λαφαζάνη σε υπουργείο παραγωγικό, ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη, αλλά πας καλά. Και την θεία, τη θεία θεία, με τους μετανάστες που λιαζόντουσαν. Ρε φίλε, τι τραβήξαμε. Ευτυχώς ο Τσίπρας ορίμασε και πλέον δεν παίρνει τέτοιο κόσμο μαζί του. Έχει μόνο νέα και ικανά στελέχη με βιογραφικό. Αλλά δεν μπορεί να συσπυρώσει κόσμο, ρε φίλε. Αυτό πάλι που το πας. Δηλαδή πήγε, ξεκίνησε δυναμικά. Όπως ο ίδιος είπε στην ίδια συνέντευξη, στη μία είπε, κοίταξε να δεις, λέει, εμείς λέει τις δημοσκοπήσεις τις απαρνιόμαστε, δεν τις δεχόμαστε. Αλλά μετά από δύο λεπτά στην ίδια συνέντευξη είπε, βλέπετε ότι μπήκαμε δυναμικά από το πουθενά και είμαστε στο 15% από τις ίδιες δημοσκοπήσεις που πριν από δύο λεπτά είχε απαρνηθεί. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, Δημητρή.
0: Χαίρετε, αγαπητέ.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για πολιτικά.
0: Ό,τι θες, πες, παιδί μου, εδώ είναι ελεύθερα. Θες να μιλήσουμε για σεξουαλικά?
1: Ναι. Όχι. Με όλες αυτές τις τραγουδάρες που βάζεις, δεν μπορούμε να διοργανώσεις κάπου μια βραδιά δίσκο, ένα Σαββάτο βράδυ?
0: Ξέρεις τι εισιτήριο. Το έχω σκοπό να το κάνω, αλλά ξέρεις τι εισιτήριο θα πληρώσετε? Ούτε η Βύση τόσο ακριβά, φίλε. Ούτε η Βύση τόσο.
1: Κάτω και να δεις. Μόνο εγώ θα μαζέψω 50 άτομα.
0: Εσύ, αν μου φέρεις 50, θα σου δώσω δύο εισιτήρια τζάμπα. Άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Σκέψου το.
0: Το σκέφτομαι, αλήθεια σου λέω τώρα, στο μυαλό μου. Σκέφτομαι να κάνουμε μια βραδιά και να παίξουμε. Όχι, να παίξουμε όλοι, ρε παιδί μου, να ξεκινήσει το απόγευμα με τα χαζοτράγουδά τα κομμουνιστικά ο Μπαρβαγιάννη, να διώξει κόσμο. Όταν δεν θα έχει κόσμο δηλαδή, να έχουν Μπαρβαγιάννη, έτσι. Άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια, γεια. Μετά να αναλάβει λίγο εκεί με τα Ζωζεφίν, Μοζεφίν, ο νεαρός εδώ, όπως το λένε ο Λεοντής. Βάλει και Ελληνίδου και

0: Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς ψάχνω να βρω αυτό που βάζει κάθε εβδομάδα ο Μπαρβαγιάννης 4 φορές. Αυτό με τα λουτρά της Αριδαίας, τα λουτρά της Αριδαίας του Πόζαρ, πώς το λέει. Το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ναι, είναι σουξεδάκι του Μπαρβαγιάννη αυτό. Κάτι...
1: Εγώ ήρθα για να υπερασπιστώ την τιμή μου και τα μουσικά μου.
0: Γιατί, για πες.
1: Με συγχωρείτε που δεν τη γνωρίζω την κυρία Ελληνίδου, ακουστά την έχω. Αυτό το τραγούδι πρώτη φορά το ακούω.
0: Αλήθεια λες?
1: Αλήθεια.
0: Κουλτούρες και τέτοια. Τι παίζεις, τι παίζεις. Σοβαρά μιλάς?
1: Θα τα πούμε off-air.
0: Α, δεν αυτό.
1: Όχι, δεν.
0: Ο Παπιδάκης τα ακούει αυτά τα ακούει.
1: Όχι, δεν. Πειράζει?
0: Όχι βέβαια, κάθε άλλο παρά πειράζει. Απλά μου είπε...
1: Δεν τα κατακρίνω.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατακρίνω.
0: Δεν τα κατακρίνεις, ναι. Απλά έδωσε μια ωραία ιδέα. Την έχω κατά νου, να σου πω την αλήθεια. Να κάνουμε μια βραδιά. Μια βραδιά.
1: Στο Λεβερκούζεν.
0: Όχι στο Λεβερκούζεν. Κάπου εδώ κοντά και να μαζευτούμε, ρε παιδί μου, να... η παραγωγή του Status. Ο καθένας με τα μουσικά του ακούσματα να παίξει μουσικές. Απλά έχω μια δυσκολία στο να τους βάλω σε μια τάξη. Άντε καλά, τον Μπαρβαγιάννη το βάλω απόγευμα.
1: Δεν πειράζει, δεν θα είναι έτσι πιο άναρχο και θα έχει και ένα γούστο.
0: Γιατί αν βάλω τον Μπαρβαγιάννη κατά τις 10-11 το βράδυ θα σηκωθεί να φύγουν όλοι. Βάζει εκεί τους αγγέλακες και αυτά.
2: Αγγελάκας.
1: Αγγελάκας, όχι αγγέλακας.
0: Α, κατάλαβα τα γούστα σου. Κοίταξε, μέχρι Πασχαλίδη, Μίλτο μαζί σας.
1: Ναι.
0: Μίλτο Πασχαλίδη, Παπακοσταντίνου μαζί σας.
1: Βασίλη Θανάση.
2: Το Βασίλη.
0: Και ο Θανάσης, εντάξει, πώς
2: το λένε. Θανάσης είναι ωραίος.
0: Πρόσεξε, εγώ δεν. Όλες οι μουσικές έχουν και καλά.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Εκείνη η οποία θα τα τερματίσει όμως τα ντεσιμπέλια, ποια θα είναι?
1: Έλα. Η επαφή του.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και μας σήμερα έχουμε και αφιέρωμα, να το προμηθευτούμε.
0: Α, ναι, σήμερα το εφάκι μας έχει αφιέρωμα στην επαφή του, θα κάνει και κουτσομπολιό, είπε.
2: Στη ναι. Βύση και στον Καρβέλα θα γίνει κλάμα.
0: Κουτσομπολιό.
1: Έχουμε εδώ μπιφ μεγάλο.
0: Ανέκδοτες ιστορίες.
1: Έχει σκαλίσει το παρελθόν του, θα τα ναι. βγάλει όλα στη φόρα.
0: Ήρθε και με ρώτησε, μου λέει, το φλερτ με τον τάδε πολιτικό αρχηγό.
2: Σοβαρά. Τι δε.
0: Είναι ανακοινώσιμο.
1: Μα η κυρία Βύση το έχει δηλώσει σε συνέντευξη, αλλά έχει πει ότι εγώ δεν ήμουνα με τον Σαμαρά, ήμουνα με τον Αντώνη.
0: Ναι. Ήταν δύο φίλοι μαζί, ο Αντώνης και ο Σαμαρά.
2: Ήταν με το πρόσωπο, όχι με τον πολιτικό.
0: Με τον Αντώνη.
1: Ναι. Ναι. Ήταν ο Αντωνάκης.
0: Κοίταξε, ο Αντώνης τώρα ανοίγει, επειδή είσαι μια γυναίκα η οποία έχει γούστο, φαίνεται από την γενικότερη ναι. εδώ συμπεριφορά σου. Είναι γοητευτικός.
1: Δεν ξέρω.
0: Επειδή μου ως γυναίκα, τον βλέπεις, δεν είναι 75 όχι, είναι. Δεν είναι σαν και εμάς 50 χρόνια πάλι.
1: Καθόλου 45. Όμως.
0: Δεν είναι.
1: Καθόλου.
0: Αλήθεια λες.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι για να σε φρικάρω.
1: Τα γούστα τα μουσικά και τα γούστα στους άντρες διαφέρουν. Εντάξει.
2: Εμείς δεν έχουμε γούστα στους άντρες.
0: Συγγνώμη, κάτσε Άρη, επειδή είναι καινούργιο μικρό κοριτσάκι, τώρα το φέραμε. Θα το κορυδέψουμε λίγο. Κάτσε
1: μου, τι πρέπει να λέω.
0: Αν σου λέγε μια γυναίκα. Ναι. Μια γυναίκα. Ναι. Όμορφη, αυτό καλώς. Ότι της αρέσει, ότι. Πώς λένε, της εκπέμπει ερωτισμό.
2: Ποιος? Την εξιτάρει, ρε.
0: Ναι, πες ποιος.
2: Ποιος από όλους. Περίμενε.
0: Έφυγε, μακαρίστηκε. Ο Πάγκαλος.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, Πάγκαλο, για τον Πάγκαλο. Ναι, ναι.
0: Τι θα έλεγες?
2: Δεν τον έχουμε δει στα δυνατά του.
0: Όχι, παιδί μου, πια δεν είναι. Δηλαδή, αν σου πει μια γυναίκα, εμένα, α πούμε έτσι, παιδί μου, τον θεωρώ ερωτεύσιμο, τι θα έλεγες?
1: Δεν κρίνω και δεν κατακρίνω.
0: Γυναίκες, ρε φίλε. Σκηνοπραξία, ρε φίλε. Κονσόρσιουμ.
2: Διπλωμάτια.
1: Πώς λένε, έχει λόγους. Διπλωμάτια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Η δεν ορίζει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες είστε σε αυτά είστε ιδιαίτερα. Η άλλη είναι καψούρα, άρρωστη, κόβει τις φλέβες της με τον πλεύρη.
1: Το γιο ή τον πατέρα?
0: Για τον πατέρα λέω, ρε παιδί. Κόβει φλέβες, τον κοιτάει στα μάτια και λιώνει τώρα.
2: Εγώ είμαι με την καινούρια υπεύθυνη του. Με την καινούρια υπεύθυνη τύπου του Λευκού Οίκου.
0: Έπαθε κοκομπλόκ,
1: ρε. Πότε πρόλαβε.
0: Τσακφινάκο.
2: Όχι, για.
0: Εγώ είμαι με τη Μισ Αλβανία.
2: Ναι, ναι. Με τα τακούνια.
0: Γόβες λέγονται, ρε, τακούνια.
1: Αρχίζω και νιώθω μειονεκτικά εδώ πέρα. Θέλω τη βοήθεια.
0: Ναι, οι γυναίκες είναι αλήθεια ότι στο ελληνικό σύστημα το μηδιακό δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. Δεν είναι όλες γιάμαλοι και πώς λένε την άλλη. Κατάλαβες. Έχουν όλες μια αυτοσυγκράτηση. Δεν μπορεί να πει άλλη μου αρέσει ο τάδε. Ενώ εσύ λες, πες το. Εγώ δεν λέω τώρα γιατί η Μαρία στο αυτοκίνητο με τα παιδιά. Για πες το. Εσένα δεν ακούει, πες ελεύθερα. Πες ελεύθερα. Σου αρέσει αυτή με τις γόβες.
2: Εμένα μου αρέσει, όχι. Εσένα, όχι. Εμένα μου αρέσει ο Λευκός Οίκος.
0: Ο Λευκός Οίκος, ε. Πάντως ο Τραμπ.
2: Ο Λευκός Οίκος έπεσε.
0: Ο Τραμπ βλέπεις ότι στα κορίτσια κάνει καλές επιλογές.
2: Καλά, το δείτε για προϊστορία.
0: Ευχαριστούμε για την νίκη τη Χατζιμπούσκη που σιγά σιγά θα την κάνουμε για αυτή εδώ να αυθαδιάζει. Γιατί μας ήρθε πολύ συνεσταλμένη και πολύ. Ναι, ρε, είναι γοητευτικός ο Σαμαράς. Εγώ τον βρίσκω γοητευτικό, πέρα από τα πολιτικά και τα λοιπά. Αμέσως φύγονται ορισμένοι. Λέει γοητευτικός ο Σαμαράς. Όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τον βρίσκατε γοητευτικό. Τώρα που... Τώρα τον γουστάρει Γιάμαλη. Και οι άλλοι δεν ξέρω πώς τη λένε την άλλη. Τι κάτι μου γράφεις ρε, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, Άντριος. Αν δεν θα παρακαλάει ο αδερφός σε λίγο, δεν θα χωράει, στο λέω να το πεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι... μια χαρά είναι η ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρή, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
7: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
8: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

TikTok. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον status TikTok. Αντί για status σταθμός, να λέμε τα status TikTok, αφού την ημέρα TikTok. Ακόμη και όταν παίζουμε μουσική, TikTok. Such a shame. Λοιπόν.

Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε μια βραδιά στην διάρκεια της οποίας θα επιστρατεύσει έκαστος Εξιμών τις μουσικές του γνώσεις. Την παράσταση βεβαίως θα κλείσει ο Ρέπιτς.

Τα είπαμε χθες για το καλώδιο, το βαφτίσαμε. Έγινε χαμός, ανέβασε το σύντομο βίντεο με την κυρία Παπαδοπούλου, την οποία είχαμε εδώ χθες. Το ανέβασαν στο site και έγινε της κακομήρας. Όταν λέω της κακομήρας, της κακομήρας. Της κακομήρας όμως. Χαμός.

0: Ένα ακόμη απόσπασμα. Αυτό θα είναι το thriller, φαντά το thriller. Θα είναι το serial, όχι thriller, προς Θεού. Της βδομάδος η οποία ξεκινά από σήμερα. Είναι βέβαιον αυτές οι τσιμτσιλί, μιντσιλί, μπιτσιλί. Τη πλασμαφαίρεση της λογικής. Εγώ αυτό το συνομφίλευμα εκπομπών το θεωρώ πλέον, μου άρεσε ο όρος, δηλαδή πλασμαφαίρεση της λογικής. Τώρα θα έχουμε νέο σύριαλ κόντρα Λιάνγκα Λαζόπουλου, γιατί ο Λαζόπουλος ήρξα το χειροναδίκον.
1: Όσο και το Σωράδιο Αρβίλα που βγάλα μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία τους με τον Αντένα. Εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν, θα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη. Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους, είναι θέμα αρχής. Και αρχή της σάτιρας είναι η ελευθερία του λόγου. Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ελπίζω αύριο ο Λιάνγκας να ξεκινήσει αγώνα να σηκώσει το λάβρο της Επανάστασης και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Αρβίλα. Τον παρακαλώ όμως να κάνει σκληρές ερωτήσεις. Λέω Λιάνγκας γιατί οι άλλοι σίγουρα δεν θα κάνουν τίποτα. Όσο και τους Ράδιο Αρβίλα που βγάλαν μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία τους με τον Αντένα, εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν, θα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη.
0: Με τον Λαζόπουλο μέχρι τέλους παρακαλώ, και εμείς συντασσόμεθα με τον Λαζόπουλο, ο οποίος απαιτεί από τον Λιάνγκα να πάρει θέση στην διαμάχη των Ράδιο Αρβίλα με την διοίκηση του Αντένα. Είμαστε με τον Λαζόπουλο, στο πλευρό του Λάκη του Λαζόπουλου. Δεν ήμασταν μαζί του στο κότερο, ούτε έχουμε 3 εκατομμύρια στο εξωτερικό για να κάνουμε τηλεοπτικές παραγωγές όταν ο κόσμος υπέφερε εδώ με τον αγαπημένο του Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Επίσης είμαστε με τον Λάκη Λαζόπουλο, ή μάλλον θα είμαστε με τον Λάκη Λαζόπουλο, αν από Δευτέρα, δεν ξέρω κατά πότε έχει εκπομπή, τον παρακολουθώ κιόλα. Αποσπάσματά του παρακολουθώ στα social. Αν από Δευτέρα κάποια στιγμή μας εξηγήσει τι έγινε με το Λιγκερίδη. Επειδή είναι πολύ ελεύθερο το κανάλι, όπως είπε, θα ήθελα πάρα πολύ να μας εξηγήσει τι έγινε με τον Λιγκερίδη από εκεί όπου βρίσκεται. Πώς μιλούσε παλιά για άλλα θέματα, τραγωδίες, μεγάλες, μικρές, μικρότερες. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τον Λαζόπουλο να έχει άποψη για τον Λιγκερίδη και τον Νίκο τον Ευαγγελάτο εκεί στο live news, πώς το λένε αυτό, με τα 3D του που έχει, να είναι μέσα εκεί έξω από το στάδιο Καρεσκάκη την ώρα του φόνου, της δολοφονίας Λιγκερίδη, να είναι ανάμεσα στο κοινό και να βγαίνει μέσα από ένα κοινό, μέσα από μια κάνη, μέσα από ένα βεγγαλικό φωτοβολταϊκό, τι είναι αυτό δεν ξέρω. Τι να κάνουμε ρε φίλε, έτσι για να πιστούμε και εμείς ότι υπάρχει ελευθερία του λόγου. Βλέπετε να εδώ μιλάμε και για το ένα και για το άλλο, υπάρχει ελευθερία λόγου. Τι θες? Ρε, θα με αφήσετε σήμερα να κάνω εκπομπή ρε παιδιά, έχω και άγχος, έχουμε αγώνα το μεσημέρι.
2: Στο Μελίνα Μερκούρι ήτανε, στο Βόλι ήτανε.
0: Α, δεν ήταν στο Καρεσκάκι?
2: Στο Μελίνα Μερκούρι, στο Βόλι, αγώνα Βόλι.
0: Α, συγγνώμη κύριε, καλά κάνεις και με διορθώσεις, μπορώ να τα ξέρω όλα. Μπορώ να τα ξέρω όλα, παρακαλώ.
3: Το μεγάλο κανάλι τότε, αυτός που ήταν με τον Τζίπρα, ήθελε να το κλείσει και να μην ανοίξει. Και αυτός και η Γιάμαλη τότε. Και τους είχαν σε ένα κουτί 2-3 μέρες κλεισμένους, ο Τζίπρας και το Μαρινάκι.
0: Άλλαξε εκεί το κανάλι τώρα, και εσύ πας πολύ πιο σου. Ναι, άλλαξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά άλλαξε. Άλλαξε χέρια εννοώ. Τα χέρια μα χέρια και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο. Τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Έτσι δεν τα έλεγαν εκείνοι? Τα βοθροκάναλα της διαπλοκής.

0: Come on. Ωραία, φίλε, τραγουδάμε για αγγλικά. Παϊτέρης Βασίλης. Αρχηγός και αυτός, όπως ο Καρβέλας που θέλει αγχώνες και λεμιτόμους για τους πολιτικούς, και ο Παϊτέρης κατά διαστήματα είπε και αυτός εκεί και οι πολιτικοί που είναι απαταιώνες και τα λοιπά, μέχρι διαπιστώθηκε ότι απαταιώνας είναι και ο ίδιος, και μάλιστα σε ένα τυπικό έλεγχο διαπίστωσαν ότι παρέκλεινε από κάποιες υποχρεώσεις που είχε και έτσι τον οδήγησαν στη φυλακή. Το Παϊτέρη. Το Παϊτέρη ρε φίλε, το Βασίλη ρε, τον ποιητή ρε, λόγια κλειδωμένα σου λέω. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Ποιος θα μας γλιτώσει από τους φύλακες λέει, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο οι μεγάλοι καναλάρχες είναι εναντίον του Μητσοτάκη? Τώρα καμία σχέση με αυτό ακριβώς του Λαζόπουλου. Δυστυχώς είναι όλοι εναντίον του. Και είναι πρωτοφανές.
0: Όλοι δεν είναι, εντάξει, έχει και
1: σχεδόν όλοι.
0: Εντάξει,
1: ναι. Είναι η ελάχιστη μειονότητα είναι που είναι μαζί του. Αλλά για ποιο λόγο είναι εναντίον του? Να σας πω ένα βασικό.
0: Αν το ξέρετε, να μας το πείτε. Περιμένουμε. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Για πείτε.
1: Να σας πω εγώ μια δικιά μου εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα τι συνέβη. Πρώτα απ' όλα, ο Μητσοτάκης δεν τους κάνει δουλειές. Και βασικά τους χαλάει τη σούπα. Και με ποια. Θα σας το. Τι ακριβώς συνέβη. Συνέβη ένα γεγονός. Εδώ και 50 χρόνια η χώρα προσπαθούσε να κάνει ένα καλώδιο το οποίο διασυνδέει την Κρήτη με την υπηρετική χώρα. Αυτό το καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, θα μείωνε κατά 380 εκατομμύρια κάθε χρόνο τις επιβαρύσεις που πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές μέσω των οίκων. Τα ξέρετε, τα οίκο με ύψιλο που πληρώνουμε στη ΔΕΗ.
0: Και με γιώτα, ξέρω ένα τραγούδι οίκο λέγεται, θα στο βάλω μετά, ναι.
1: Όχι, δεν το θέλω αυτό, δεν.
0: Ναι.
1: Για το άλλο το οίκο, εγώ λέω, τέλος πάντων. 380 εκατομμύρια. Αυτό 50 χρόνια το καλώδιο δεν το κάνει κανένας, ούτε καν ΚΚΕ, ούτε καμιά αριστερά, ούτε καμιά υπερδεξιά, ούτε τίποτα κάνει, δεν μπορούσε να το κάνει. Ο λόγος που δεν το έκανε είναι συγκεκριμένος. Ξέρετε γιατί δεν το έκανε κανένας αυτό το καλώδιο? 50 χρόνια. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Γιατί αυτό το καλώδιο τώρα δεν θα δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους που πουλάνε μαζούτ να δίνουν μασούτ για να ηλεκτροδοτείται η Κρήτη. Γιατί πώς ηλεκτροδοτούνταν ως τώρα που δεν είχε καλώδιο, με κάποια εργοστάσια τα οποία πήγανε μασούτ και ήταν πανάκριβο το ηλεκτρικό που πληρώναμε όλοι. Αυτή τη διαφορά την πληρώναμε όλοι μέσω των οίκων. 380 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης όχι μόνο είπε θα κάνω καλώδιο και το έκανε και γλιτώνουμε όλοι μας οι πολίτες 380 εκατομμύρια το χρόνο, κάτι που κανείς δεν ζήτησε, ούτε το ΚΚΕ ποτέ δεν ζήτησε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας δεν ζήτησε. Αλλά τι έκανε ο Μητσοτάκης? Διασυνδέει με αυτό το καλώδιο ηλεκτρικό όλο το Αιγαίο, όλα τα νησιά του Αιγαίου, από τη Σαντορίνη, από τη Μύρη, από την Λέσβο, από... Ξέρετε τι χρήματα. Ποιοι το δίναν το πετρέλαιο τώρα, για πείτε μου, ποιοι δίναν το πετρέλαιο?
0: Πείτε τα κρεμόμαστε από τα χείλη σας λέμε.
1: Ναι, αυτοί που δίναν το πετρέλαιο είναι αυτοί που έχουν και τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, βεβαίως. Βεβαίως ο κύριος Βαρδινάκης. Βεβαίως ο Μελισανίδης που έχει την αυτεμπορική και το FC πήρε.
0: Εντάξει, φτάνει, καταλάβαμε. Είναι πάρα πολύ σωστό. Κάτσε σου πάλι τώρα. Εσύ μας είπες για οίκο με ύψιλον. Εγώ σου είπα ότι άκου λίγο τώρα το οίκο με γιώτα. Από Justin Wellington. Άκου.

Απλά να σας διορθώσω λίγο για το καλώδιο. Το καλώδιο ως συζήτηση ξεκίνησε τα τελευταία... τα τελευταία περίπου 20 χρόνια λιγότερο. Είχε γίνει μια έκρηξη κάπου στην Κύπρο σε έναν σταθμό και αποκόπηκαν κάτι ναυτικές βάσεις και λοιπά. Δεν είχαν ηλεκτροδότηση και κατάλαβαν τότε κάτω οι Κύπροι και η Ευρώπη κατάλαβε ότι δεν γίνεται η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς σύνδεση. Οπότε εκεί μόνο σας διορθώνω. Στα υπόλοιπα τώρα είναι η άποψή σας, προς Θεού σεβαστή. Αν θέλετε με διορθώνετε και εσείς, άμα δεν είναι ωραίο το τραγούδι ή

0: Ενδύμω, μαζί με άλλα τα οποία μας βάζουν στο κεφάλι, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Όπω τώρα έχουμε ταξίδι Βέρεια λέω, Λάρισα, άρα έχουμε. Γράψε Μαρία, ακούς, στο κορίτσι μου αφήνω, μαζί στη γυναίκα μου. Γράψε, πες τον Αλέξανδρο εκεί, τον Άγγελο να γράψουν, λοιπόν, κάτσε. Όχι, η Ρέβελουτ πήρε φωτιά από το πρωί. Τι κάνεις, Αλέξανδρε? Δεν σου έκανε πρωινό η μαμά? Κάθε δύο λεπτά χτυπάει η Ρέβελουτ εδώ. Λοιπόν, 170 χιλιόμετρα και να πας. Και 170 να έρθεις, 340. Γράψε. Οχτώ λίτρα στα 100. Θα πάμε λίγο γρήγορα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Εντάξει, πετρέλαιο, τζιπάρα, φοβερή. Το πουλάω το Jeep Compass, να ξέρετε, μοντέλο 20 κουκλί. 78.000 χιλιόμετρα το δίνω γιατί βρήκα ένα άλλο. Τι να κάνω. Όποιος θέλει, μπορεί να το δει. Σε άριστη κατάσταση. Τέλειο. Λοιπόν, τι έλεγα. Και οι 8 λίτρα και οι 6,5 στο δρόμο, αλλά το τρέξουμε λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Στα όρια. Πάμε και 140 και 150 κάπου που δεν έχει ραντάρια, για να πάμε νωρίς. Λοιπόν, 8 λίτρα στα 100 είναι 340 χιλιόμετρα, άρα θέλουμε 8 λίτρα στα 140 χιλιόμετρα, 8. Άρη, έλα να βοηθήσεις. 4, 8, 32. Σωστά δεν είναι, 40 λίτρα. Τόσο δεν βγαίνει. Άμα και 8 λίτρα στα 100 με 40 λίτρα δεν κάνουν 320 χιλιόμετρα, ναι. Κάτσε να βοηθά, γιατί η Μαρία δεν είναι στυλιμένη, μα δεν ακούει. Πήρε την πιστοτική μου κάρτα πρωί, ποιος ξέρει θα κάνει.
1: 8 λίτρα στα 100.
0: Άρα ναι, άρα τα 340 χιλιόμετρα είναι περίπου 40-42 λίτρα.
1: Γιατί? 8 λίτρα στα 100, 38, 24, γύρω στα 37 λίτρα θα κάψει, 38.
0: Λάθος έκανα.
1: Ναι, 37
0: λίτρα. 8 λίτρα στα 100.
1: 8 λίτρα στα 100.
0: Στα 216.
1: 24.
0: 24.
1: 240 είσαι στα 300.
0: Σωστά, ρε. Ωραία, λίγο θα κάψω. 26 λίτρα.
1: 24 λίτρα. Και 4, 8, 32, 27 λίτρα θα κάψω.
0: 27 λίτρα. Επί 2 και 20 πόσο πάει. Αντλία, παίρνω.
1: 50 κάτι.
0: 60 ευρώ πήγαινε, έλα για να πάμε
1: λάθο. Είσαι γκαζιάρη.
0: Ναι, είμαι και λίγο γκαζιάρη. 60 ευρώ. Τα διόδια δεν ξέρω. Θα είναι κανένα 20 πήγαινε 20 ευρώ. Δεν θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: 60 και 40, 100. 100. 100. Εάν τους πάω για ένα σουβλατζίδικο 5 ευρώ γύρος.
1: Θες δύο κατοστάρικα μέσα στο νερό.
0: Σε σουβλατζίδικο θα τους πάω. Σιγά να πάω να φάνε σε εστιατόριο στη Λάρισα.
1: Ναι, αλλά είναι στην ανάπτυξη. Δεν θα φάνε ένα.
0: Θα μου κάτσει ένα κατοστάρικο, ένα 200.
1: Ναι,
0: μωρέ, τόσο υπολογίζω εγώ. Ένα 200. Ναι, αλλά πάμε να πάρουμε την. Του είπα, άμα δεν κερδίσετε. Γαριδάκια θα φάω.
1: Εάν την εκφάουλα μην κάνει.
0: Άκουσε τι λέει Αλέξανδρο, ο κύριο Άρη που παρακολουθεί τα παιχνίδια σου. Τα ρημάδια τα χέρια θα στα κόψει, λέει.
1: Είναι ενθουσιώδης, είναι παίζει για την ομάδα.
0: Δεν θα κάνεις φάουλ, δεν παίζει για την ομάδα, παίζει για πάρτι. Το είπα εγώ στον coach. Του είπα, βαρέθηκα να παίζει για την ομάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξει για την πάρτι του. Μην είναι σαν τον Βλάκα το γαμπά του.
1: Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι ο μπάς του. Νομίζω. Ξέρεις, κανένα μπαμπά δεν πρέπει να είναι σίγουρο. Μόνο η μαμά είναι σίγουρη για το παιδί.
1: Εγώ είμαι σίγουρο. Η μαμά δεν ξέρω τι είναι.
0: Πώς είσαι σίγουρο,
1: φίλε?
0: Α, σου μοιάζει, ναι.
1: Γιατί εσένα δεν σου μοιάζει?
0: Δεν ξέρω. Μου μοιάζει. Δικό μου πρέπει.
1: Άγγελος.
0: Ο Άγγελος είναι ίδιος. Για τον Αλέξανδρο. Για τον Αλέξανδρο έχουμε μερικές αμφιβολίες.
1: Παίρνει λίγο του Ρονάλντο, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 λεπτά πριν από τις 10. Να, 200 θα μας βγει. Αλλά εντάξει, αυτό είναι χάρας, παιδί μου, για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Πώς το έλεγε ο θείος ο Γρηγόρης? Έλεγε πάντα ο θείος ο Γρηγόρης, ο σύζυγος αδερφής του πατέρα μου. Έλεγε πάντα ο θείος ο Γρηγόρης, μαζί σας.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τέλος για σήμερα, Σάββατο. Ραντεβού, αν δεν γίνει τίποτε φοβερό και τρομερό, ραντεβού την Δευτέρα στις 8 το πρωί. Ακολουθεί ο Άρης, η Εφη, η οποία έχει αφιέρωμα σήμερα. Αφιέρωμα στην Αναβίση με πικάντικα μυστικούλια. Έχει και κλειδαρότρυπα. Κρεβατοκλειδαρότρυπα, πώς το λένε αυτό. 6 ώρα το απόγευμα, το νέο κατάστημα της Ergo Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη έρχεται και κάνει εγκαίνια στην οδό Παπαναστασίου στο 68. Δεν είναι απλώς εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης, καθώς θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Αποδομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια, δάπεδα, μπάνιο, είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό. Στις 6 το απόγευμα, Παπαναστασίου 68, Έργο Κουρδίδης. Φήμες λένε ότι ξέρουν πολύ καλά τη διαφορά στο καλώδιο ηλεκτροδότησης από το καλώδιο τηλεπικοινωνιών.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν με στόχο τη συνολική προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Έντονη ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας, η οποία κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τη Μόσχα, επειδή το Κίεβο αγνόησε τα αμερικανικά αιτήματα για τερματισμό των πληγμάτων στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Για εντυπωσιακή αλλαγή στάσης εκ μέρους του Τραμπ κάνει λόγο το BBC. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε χθες την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε ούτε και φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο ίδιος διευθέτησε 8 πολέμους, προσθέτοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για τη διακριθήσα νοτιοαφρικανή δικαστή Ναβί Πιλάι. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν η επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής της Ελλάδας ώστε να καλύπτει πλέον και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη ρήτρα δεν συνεπάγεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά επιτρέπει στην Ελλάδα να δαπανίσει από εθνικούς πόρους πέραν του ορίου που θέτουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων που δρούσαν σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου κατάφερε να εξαρθρώσει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται και επισήμανε ότι θα ζητηθεί από όλους να βάλουν πλάτη για να στηριχθούν οι ευάλωτοι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους. Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ανοίγει ξανά για το κοινό το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή απόδοσης του έργου παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και από αύριο το μνημείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό με δωρεάν είσοδο για τις δύο πρώτες εβδομάδες. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιάννη Τσά και Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε.

0: αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

αγάπη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Στην αίθουσα σύνταξης η κυρία Νίκη Χατζιμπούσκιου. Θα μπαίνει συχνά πυκνά. Είναι Σάββατο, μήνας έχει 10. Χαρείτε και σήμερα έτσι την καλοκαιρία, γιατί από αύριο, παιδιά, αρχίζουν. Μάλλον αύριο θα έχει καταιγίδες, έτσι λέει η πρόγνωση. Και πτώση περίπου 5 βαθμών. Γενικώς είμαστε σε περίοδο πτώσεων. Ο καιρός θα πάει κάπως έτσι μέχρι και την άλλη εβδομάδα με 19-20 και την παράλλη, κοστάρια με βροχές, με ψύχρα το πρωί. Άνα δούμε, τουλάχιστον στην πόλη μπορούμε να το παλέψουμε ακόμα. Στα ψηλά της πόλης και σε άλλες περιοχές δεν ξέρω αν παλεύεται.

0: Είναι λοιπόν Σάββατο, είναι αλλιώς. Είμαστε πιο χαλαροί, σαφώς πιο χαλαροί από τις καθημερινές. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκουμε καλά, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, να προσέχετε. Χωρίς προβλήματα του την ώρα η κίνηση και στον περιφερειακό και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οπότε ξενιάζομαι από αυτό. Πάλι πορεία έχουμε σήμερα, Ρυσινίκη. Τι θα γίνει με αυτές τις πορείες? Εντάξει, θα μου πείτε τι, να μην διαμαρτυρηθεί ο κόσμος. Κάντε το Τετάρτη. Κάντε το Κυριακή. Τι έχει Κυριακή δηλαδή να μην κάνει μια πορεία? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πορεία όταν είναι ανοιχτή αγορά, να ταλαιπωρούμε οδηγούς, να ταλαιπωρούμε καταστηματάρχες κτλ. Κάντο Δευτέρα απόγευμα, Τετάρτη, Κυριακή, να, δίνω μέρες εγώ.
1: Δεν ξέρα να σε ρωτήσουν κιόλας.
0: Δεν είναι θέμα να με ρωτήσουν, είναι θέμα να λειτουργεί αγορά, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή θεωρούν τώρα όλοι
1: αυτοί. Εντάξει, δεν θα γίνει και χαμούλης.
0: Δεν έχει σημασία, άμα κλείσει για μισή ώρα να κλείσει ένας δρόμος, τελείωσε. Δηλαδή θεωρούν όλοι αυτοί που κάνουν πορείες ότι άμα εγώ είμαι εγκλωβισμένος στα αμάξι μια ώρα και δεν μπορώ να κινηθώ από την Αριστοτέλους μέχρι, ξέρω εγώ, τη Βενιζέλου.
1: Ότι θα είσαι στο πλευρό
0: του. Ναι, είναι δυνατόν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, λίγο λογική, βασική λογική, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε τελείως.
1: Επειδή το ανέφερες, να πούμε έτσι και για την ιστορία ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση στην οποία αναφέρεσαι είναι στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Πρόκειται για διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Και επειδή ανέφερες και τους δρόμους, να πούμε πως και σήμερα θα κλείσει τα ξημερώματα
0: περιφερειακή.
1: Ναι, λόγω flyover. Το έχουμε συνηθίσει τώρα, αυτό δεν είναι καν είδηση. Σκέφτομαι να μην το βάζω καν στο δίκτυο.
0: Το βάζουμε κανονικά, διότι κάποιοι είναι και Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι, ξέρεις, πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί.
1: Ναι, και εμείς, last year.
0: Και εκεί στη Σταυρούπολη, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Σταυρούπολης. Είδα λίγο τους δρόμους, πολύ μεγάλο το κομμάτι είναι που δεν θα έχει σήμερα το βράδυ 11. Με 7 δεν είναι?
1: Το νερό λες, διακοπή. Ναι, 8 ώρες. Έχει βλάβει, πρέπει να αποκατασταθεί.
0: Είναι τεράστιο είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της Σταυρούπολης που θα έχει νερό. Οπότε παιδιά, εντάξει, ήσυχα. Όλα καλά. Πάμε σε κανένα φίλο.

Άντε να ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. 23 10 500 13.000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 083 57 800. Ελάτε να πούμε καλημέρες. Εγώ σοβαρά το λέω, γιατί με απαντάτε και στα μηνύματα εδώ. Να μου πει κάποιος, γιατί δεν γίνονται πορεί στην Κυριακή? Ωραία, ρε παιδί μου, που δεν έχει κίνηση, που δεν θα εμποδίσεις κανένα μαγαζί να λειτουργήσει. Γιατί, για ποιο λόγο? Άμα πιστεύω κάτι, δικαίωμα του καθενός να κάνει πορεία, εννοείται. Άμα πιστεύω κάτι, το πιστεύω και το Σάββατο, το πιστεύω και την Κυριακή, το πιστεύω και την Δευτέρα, το πιστεύω και την Τρίτη. Γιάντα δηλαδή να κάνουμε πορείες όποτε είναι ανοιχτή αγορά? Για να δείξουμε, ας πούμε, ότι κάνουμε φασαρία, ότι υπάρχουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Τους είναι τόσο θρήσκοι όλοι που την Κυριακή κάθονται. Ή το Σαββατοκύριακο.

Πάμε λίγο στις καλημέρες σας. Γεια σου Μαργαρίτα μου, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Στον Χρήστο, καλό Σαββατοκύριακο λέει ο Χρήστος. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα Άρη, Antman. Κυριακή λέει κοιμούνται ο Σωτήρης. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, για να γίνεται ντόρος, αλλιώς δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Εμείς το λέμε ρε παιδιά, γιατί και Κυριακή να έχει πορείες, εμείς εδώ στο Άπτους τα λέμε. Για τη διαφήμιση λέει και την αναφορά στα ΜΜΕ. Αυτό το ότι πιστεύουμε, μάλλον τα πιστεύω μας είναι αλακάρτ, λίγο με ξεπερνάει, πάνε εκκλησιά λέει ο Δημήτρης. Τώρα βέβαια σκέφτηκα και τ' άλλο, ότι ναι μεν μπορεί να δημιουργεί ζήτημα και στο αυτοκίνητα και στην αγορά, αλλά μετά όλοι που πάνε για τσίπουρα, οπότε να, δουλεύει τουλάχιστον η εστίαση. Ο Στέφανος λέει, μου είπε μια κυρία από το εργατικό κέντρο ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα λέει, όταν κάνουν πορείες και είναι κλειστή αγορά. Γι' αυτό ποτέ τις Δευτέρες, Τετάρτες, Σάββατα, Κυριακές. Έχει μια λογική. Ποιος είμαι εγώ που θα πω όχι? Ο Σουλτάνος Βαβυλώνας.

0: poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò.
1: Γεια σου, πολύ ξένη, καλημέρα. Πολύ ωραία, λέει η παρέα. Υπέροχα τραγούδια, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Μάνος λέει: δεύτερη αυτή, λέει αστυνομία που δεν εφαρμόζει το νόμο για τις πορείες. Τι, υπάρχει νόμος για τις πορείες? Σοβαρά μιλάτε? Τι λέει ρε παιδί μου, κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Ναι, αυτός ο νόμος που πρέπει, λέει, ο επικεφαλής της πορείας, της εκδήλωσης δηλαδή, να πάει στην αστυνομική αρχή, να καταθέσει πόσα άτομα είναι, πού θα γίνει και αν μπορεί και αν πάρει άδεια να κατέβει από, στο οδόστρωμα από το πλακόστρωτο. Ναι, ναι, αυτός ο νόμος είναι. Κύριε Χρυσοχοίδη μου, τι γίνεται? Τι γίνεται, κύριε Χρυσοχοίδη μου? Καλά τα FBI, αλλά καθημερινότητα. Δύο πράγματα θέλω να δω πριν κλείσω τα μάτια μου από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Να εφαρμόζεται ο νόμος για τις πορείες και να μπουν κάμερες στα γυλαίκα των αστυνομικών. Τι έγινε ρε παιδιά με αυτές τις κάμερες που θα καταγράφουν οι κάμερες τι γίνεται, για να μην έχουμε παρερμηνίες στον τρόπο που επιβλήθηκε η τάξη. Λέω εγώ τώρα, εγώ τι λέω, έτσι, μου ήρθε ρε παιδί μου και αυτό, συνειρμικά μου ήρθε. Γιατί τραβάνε βίντεο γύρω γύρω χωρίς να ξέρει να γράψει κάποιος τι γίνεται στην αρχή.
0: Δεν πειράζει, ας τους λίγο να...
1: Λέω, έτσι.

Μαργαρίτα, τι. Άμα παρακολουθείς όλη τη μέρα το ραδιόφωνο, η Κατερίνα βγαίνει συχνά πυκνά και στέλνει και ειδήσεις. Είναι στην ΕΡΤ πλέον. Δεν θα μας το απαγορεύσει. Γιατί να μας το απαγορεύσει? Στην ΕΡΤ πήγε η Κατερίνα Νικολάου. Και βγαίνει και μας στέλνει και ειδήσεις και κάνουμε και διαλόγους στον αέρα. Πώς προέκυψε αυτό τώρα που λες? Δεν μπορώ να καταλάβω.

Δηλαδή ρώτησες κάποιον και δεν σε απάντησε. Στην ΕΡ 3 είναι. Θα το ξαναπώ. Οικειοθελώς. Να το πω και αυτό.

0: Καλά, μπορεί να πάνω στον ιρμό της εκπομπής να το ξέχασα, αλλά δεν είναι. Και προχθές εδώ ήτανε. Τα λέγαμε, ήρθε από εδώ, πέρασε βόλτα. Εχθές μάλλον, όχι προχθές. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και ετοιμαστείτε, διότι έρχεται σκιώδης κυβέρνηση. Χαμός θα γίνει. Μακελιό θα γίνει. Τρέμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

Από αύριο, παιδιά, καταιγίδε. Σήμερα καλά θα είναι ο καιρό. Χαρείτε το. Τώρα έβλεπα στο διάλειμμα λίγο έξω, όλοι ήταν με κοντομάνικα. Αύριο καταιγίδε, να ξέρετε, καταιγίδε αύριο δίνει. Ομπρελίτσε κτλ. Ναι, μπορεί να βλέπουν και τον καιρό αυτοί που κάνουν πορείε. Γιατί όχι. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, καλημέρα και στη Νίκη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Για τις πορείες, πότε είναι πιο εύκολο να χαθεί το πρίδος, λέει, όταν η αγορά είναι κλειστή ή ανοιχτή? Για να λέμε του στραβού το δίκιο, οι πορείες, μάλλον τα επεισόδια, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, έτσι, τα τελευταία χρόνια.

Αλλά έχει μια λογική και αυτό, γιατί όχι. Το άλλο. Καλά βρε αθεόφοβοι εκεί πέρα στην Νορβηγία. Δεν δώσατε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ πάλι? Είναι δυνατόν? Τι ντροπή είναι αυτή για την για τον κόσμο. Τι ντροπή είναι αυτή. Θα νευριάσει καμιά μέρα ο Τραμπ, θα κάνει κανένα πόλεμο και να δείτε τι έχει να γίνει. Και στο Viber 69-08-357-800. Άσε Μάνο για το θέμα εκεί με, τον, με τη συμφωνία του Πούτιν με τον Τραμπ. Όλα είναι μια μεγάλη μπίζνα. Σου λέει τι να κάνω, τι να κάνω, ας κάνω και αυτό. Ναι, αλλά άμα πέσει το ντίζελ ή το μαζούτ, ας την Ευρώπη. Α, η Ευρώπη είναι άστο. Αργοκίνητο καράβι. Μέχρι να καταλάβει η Ευρώπη τι γίνεται γύρω της.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαμιδάκη και καλημέρα
0: σας. Άμα με λέγανε Μαμιδάκη θα είχα ένα σκάφος τώρα 20 μέτρο και θα γυρνούσα τα πελάγι να ξέρεις.
1: Α ναι, θα έχεις και φρύλα.
0: Παπιδάκης.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη είναι στο έρμεο δύο ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ένα είναι του Πούτιν και ένα είναι του Τραμπ. Να πούμε ότι η Ευρώπη, αγαπητέ φίλε, μετά την διακοπή της τροφοδότησης από τη Ρωσία, στράφηκε στην Αμερική. Αυτό ο Τραμπ το εκμεταλλεύεται, εκβιάζει, απειλεί και κάνει ό,τι νομίζει. Βέβαια, αν κόψει ο Τραμπ το πετρέλαιο και τα καύσιμα στην Ευρώπη, η Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει σοβαρά
0: πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Τόσα χρόνια ποιος φταίει γι' αυτό, ο Πούτιν και ο Τραμπ ή η Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη θα έλεγα ότι ζούσε και ζούσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρεμα χρόνια. Μετά την εισβολή και την αλλαγή της ιδεολογίας του Πούτιν να πάρει κομμάτια της Ουκρανίας με τα όπλα και τους πολέμους και αυτά, άλλαξαν τα πράγματα. Δυστυχώς ζούμε άλλον ένα ψυχρό
0: δηλαδή, πόλεμο. Δηλαδή η Ευρώπη δεν έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για τέτοιες καταστάσεις? Έπρεπε να είμαστε ζεν, να καθόμαστε και να ό,τι ξημερώσει την άλλη μέρα? Αυτό λέω.
1: Πιστεύω ότι η αλλαγή στάσης του Πούτιν από ειρηνικό ηγέτη μετά την διάλυση της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε πολεμοχαρή ηγέτη έπληξε τους πάντες. Δεν περιμέναμε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή με τον Λαυρόφ να απειλεί και τον άλλο Μετμέντεβ να απειλεί συνέχεια με πυρηνικά και τέτοια. Ζούμε λοιπόν κάποιες καταστάσεις που μας πάνε 50 χρόνια πίσω.
0: Να σας το εκλαϊκεύσω λίγο, να σας το απλοποιήσω λίγο. Εσείς στο σπίτι σας έχετε ένα, στην κουζίνα, στο σαλόνι, μια λάμπα. Δεν έχετε μια ανταλλακτική λάμπα, μα καεί? Θα είσαι στο σκοτάδι, αν προκύψει κάτι? Έχετε.
1: Ναι, λογικά, πάντα
0: αυτό
1: θα
0: λέω.
1: Κάτι επέμβρικο, αλλά όταν πρόκειται για κάσμα και σε τόσο μεγάλες ποσότητες χρειάζεται η Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι εκτός από τα στρατηγικά αποθέματα που διαθέτει, τα παραπάνω αποθέματα ίσως να μην μπορούσε να τα διαθέσει κιόλας.
0: Το θέμα είναι ότι ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις χωρίς να έχει βλέψεις και χωρίς να έχει να προνοεί μάλλον για το μέλλον. Πάντα ακολουθούμε με εμείς εδώ στην Ευρώπη. Και εμείς την πληρώνουμε, έτσι.
1: Να σου πω, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά τα μεγάλα γεωστρατηγικά παιχνίδια τα παίζουν οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν μιλάω για μας.
1: Ναι, η Ευρώπη μιλάμε, έδωσε την κατεύθυνση στη βιομηχανία και στην οικονομία, δηλαδή στην παραγωγή. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει και πολύ ισχυρή οικονομική χώρα λόγω της βιομηχανίας.
0: Ναι, αλλά έχεις μια βιομηχανία, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στην εισρωή καυσίμων από τη Ρωσία, από μια χώρα. Και μετά τι γίνεται, γεια σας.
1: Γιατί ήταν ευθύνη,
0: άρα το συμφέρον μας κοιτάμε και όχι το αύριο.
1: Γι' αυτό μετά τον πόλεμο και μετά τα μούτρα που κάναμε εντός εισαγωγικών στους Ρώσους, κατασκευάσαν αποθήκες να μπορέσουν να αποθηκεύουν οι Γερμανοί το αμερικάνικο αέριο και να έχουν αποθέματα για να μην γίνει η βιομηχανία τους. Όλη η Γερμανία με αέριο δουλεύει.
0: Και εμείς ρεβιθούσα έχουμε, εμείς στεναχωριέστε. Να είστε καλά, καλημέρα. Παιδιά, η Ευρώπη είναι να κάνουμε κανένα νόμο. Να ζορίσουμε την παραγωγή. Να αυστηροποιήσουμε μάλλον την παραγωγή από τους αγρότες, ας πούμε, αλλά να αφήνουμε από την Τουρκία να έρχονται ίδια προϊόντα. Πάμφθηνα, χωρίς να ξέρουμε πώς παράγονται. Σε αυτά είμαστε πρώτοι.

Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στη Φωτεινή που στέλνει μήνυμα, γιατί ο Δημήτρης οδηγάει. Τον άλλο, τον Δημήτρη, τον Μενεξέ, τι είναι το μποστάνι είναι αυτό, Δημήτρη, που με έστειλες. Το μποστάνι σου είναι.

0: 15 του μηνός, παιδιά, δίδεται το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 θα ξέρουμε την επιδότηση. Και να επαναλάβουμε ότι ανά 15 μέρες θα αξιολογείται η κατάσταση. Δηλαδή ότι μέτρο βγει θα ισχύει για 15 μέρες και μετά θα επαναξιολογείται. Και λογικό είναι, γιατί γίνεται χαμός στις ευρωπαϊκές αγορές και όχι μόνο. Έχεις ακόμα καρπούζια, ρε φίλε. Και καρπούζια και πιπεριέζια και μιστά, μια χαρά. Περιμένουμε λοιπόν, 14 του μηνός θα ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με την τιμή. Πάντως...
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν.
0: Δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα, παρά την επιδότηση.

0: Νικολέτα, να είσαι καλά, καλό πρωινό και σε σένα. Μπορείτε, λέει, να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνεται με τα κούρια, γιατί έχω μπερδευτεί. Εννοείς με την πληρωμή των κούρια, έτσι. Λοιπόν, τέρμα τα μετρητά, αλλά όχι για όλες κατηγορίες. Για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά γρήγορα. Όταν παρακαίνεις, πούμε, ένα ρούχο, έτσι, για να το πω απλά, και έρχεται το courier, θα πρέπει να πληρώνεις με πιστωτική κάρτα. Δεν θα είναι ότι πρέπει να προπληρώνεις για την καταβολή, δεν θα είναι με μετρητά, θα είναι με κάρτα. Από αυτό το μέτρο εξαιρούνται όσοι είναι πάνω από 70 ετών, οι κάτοικοι μικρών χωριών και νησιών, και επίσης δεν θα είναι εντός του μέτρου φαγητά, καφέδες και άμα κάνετε παραγγελία από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή για ρούχα και τέτοια, έτσι. Ηλεκτρονικά αντικείμενα και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαγητά, καφέδες, παραγγελίες σούπερ μάρκετ, κανονικά συνεχίζεται με μετρητά. Όταν όμως πάρετε καμία γόβα, κυρίες μου, εκεί με την πιστωτική σας κάρτα η αντικαταβολή και όχι με μετρητά.
1: Περίμενε, κράτα μικρό καλάθι. Γιατί? Για αυτά που λες. Γιατί έχει προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις όλο αυτό και τώρα διαβάζω ότι προς απόσυρση, λέει, το μέτρο, το επανεξετάζουν, θα δούνε.
0: Ναι, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
1: Ναι, μπορεί να μην το πάνε καν προς ψήφιση, γιατί είναι έντονες οι αντιδράσεις.
0: Γιατί, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι να δώσεις μετρητά, τι να πληρώσεις με κάρτα άμα έρθει ο κούριερ. Δεν κατάλαβα. Ποια η διαφορά?
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω ότι αναμένεται να μην περιληφθεί στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπάρχουν αντιδράσεις, λέει, και από τους εμπορικούς συλλόγους. Έθεσε ζήτημα άνησης μεταχείρισης επιχειρήσεων και καταναλωτών ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Θα το δούμε.
0: Κοίτα,
1: ας περιμένουμε λίγο.
0: Έχει μια λογική αυτό. Δηλαδή, σου λέει, γιατί ο άλλος που παραγγέλνει, ας πούμε, φαγητό και κάνει 100 ευρώ να πληρώνει με μετρητά, και εγώ που είμαι μια επιχείρηση και θα πάρει παπούτσια με 30 ευρώ να χρειαστεί να πληρώνω με κάρτα. Έχει μια λογική.
1: Έχει, οπότε είπαμε, κρατάμε.
0: Αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα βλέπουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζιμπούσιο. Άμα είπα για γόβες, τακ, κατευθείαν αντίδραση, ρε παιδί μου, να βγάλει αντίδραση. Γυναίκα, δεν την περιμένεις. Μην τη στήξουμε. Απόψε.

Τώρα λέει που βάζεις που βάλαμε το τραγούδι του Μικρούτσικου. Δεν ήταν το Μικρούτσικο. Το χαμένο νησί. Λέει να ξεκινήσει καμιά κόντρα Μικρούτσικου Βόσου. Δεν είναι του Διουβελινικούς τώρα, σε παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για πυρηνικός όλεθρος γίνεται μεταξύ Καρβέλα και Βύσης. Βέβαια εγώ συνεχίζω να λέω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά για να συνεχιστεί. Αυτό δεν ξέρω. Μιλάμε για τεράστια ποσά και για τους δύο, έτσι. Θα σας τα πει, έχει επαφή του μετά τις 12, παιδιά. Μην στεναχωριέστε. Τιμαστείτε.

Καλημέρα, Πέτρο μου. Τι γίνεται, λέει, με το ρεύμα στην περιοχή Λαγκαδά? Από ό,τι είδα κατευθείαν με το που έστειλε το μήνυμα, προγραμματισμένη ήταν η διακοπή σήμερα από τις 8 έως τις 2.30. Συντήρηση δικτύου γίνεται. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά μέχρι τις 2.30 μας δίνει εδώ τη διακοπή. Αν έρθει νωρίτερα, φυσικά εννοείται. Το 2.30, να ξέρετε, είναι το όριο, έτσι. Δηλαδή μέχρι εκεί. Βάζουν ένα περιθώριο και συνήθως έρχεται νωρίτερα. Αλλά ο προγραμματισμός λέει 8 με 2.30.

0: πανέτοιμη. Έχει λάβει θέση για εκφώνηση δελτίου ειδήσεων η κυρία Νίκη από τη Θεσσαλονίκη Χατζιμπούσκιου.
1: Μαυρομαλούσα ή μακριμαλούσα, λέει, γιατί εγώ μακριμαλούσα άκουσα και ήρθα.
0: Μαυρομαλούσα είναι, αλλά είσαι ξανθομαλούσα, τι να κάνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τη Μόσχα επειδή το Κίεβο αγνόησε τα αμερικανικά αιτήματα για τερματισμό των πληγμάτων στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης, αναφέρουν σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, για εντυπωσιακή αλλαγή στάσης εκ μέρους του Τραμπ, κάνει λόγο το BBC. Υπενθυμίζουμε πως χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως προχωρά σε ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν με στόχο την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, αγανακτισμένος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι δεν του απονεμήθηκε ούτε και φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο ίδιος διευθέτησε 8 πολέμους και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει κερδίσει 8 βραβεία Νόμπελ και όχι ένα. Ενώ, όπως λέει, δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν γιατί διακριθήσαν ότι ο Αφρικανοί δικαστή Ναβί πιλάει. Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, δηλώνει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, απορρίπτει τις μαγικές συνταγές και τα παροχημένα, όπως τα χαρακτηρίζει, συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Η αύξηση των εσόδων προήλθε από την αύξηση του μέσου μισθού κατά 30%, τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επισημαίνει ο κύριος Μαρινάκης. Για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να δοθεί το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από τη ρήτρα διαφυγής που αποκόμισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η κυβέρνηση σκοπεύει να κατευθυνθεί σε επιδοτήσεις και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και ενεργειακές αναβαθμίσεις σπιτιών. Περισσότερα θα έχουν ξεκαθαρίσει μετά τη συνοδοκορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε χθες την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων που δρούσαν σε περιοχές των ομών Καουζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου κατάφερε να εξαρθρώσει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο.

0: μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ. Από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια, μερές, νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιάννη Τσάκη Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Πεπιδάκης. Και μου λέει η Νίκη Χατζιμπούσκου, μου λέει σκιώδη κυβέρνηση έταξες. Από ποιον άλλον, ρε Νίκη, από τον Αλέξη. Ετοιμάζει σκιώδη κυβέρνηση με 10 μέλη μόνο, γιατί το μεάρχης τώρα είναι πάνω από 50. Να δούμε ποιοι θα είναι μέσα, βέβαια. Τώρα που μπήκε η Αχτσιόγλου. Αυτό που περιμένουμε να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, να κάνουμε φασαρία. Για να μας παίξουν τα social media, αφού ξέραμε όλοι που θα πάει η Αχτσιόγλου. Εντάξει. Ετοιμάζει λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και ετοιμάζει και περιοδίες, λέει, σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνει χαμός. Τα νούμερα είναι λίγο παγωμένα, αλλά τώρα δεν είναι καλές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όταν ξεκίνησε το κόμμα και σε συγκεντρώσεις έλεγε ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μας βγάζουν δεύτερους λίγες μόνο μέρες μετά την έναρξη του κόμματος, ήταν καλές. Τώρα δεν είναι καλές. Αλλά κάρτ και εδώ. Εάν μας βολεύουν, πώς θα μας αρέσουν. Είναι δυνατόν. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Με τη σκέψη μου άλλη μια νύχτα στο πλάι σου. Άι να δούμε.

0: Καλημέρα στην Εύη. Ετοιμάζομαι, λέει, να κατεβάσω τα χειμερινά. Καλά θα κάνει, γιατί είπαμε από αύριο ψυχρούλα έχει, παιδιά. Δεν θα πέσει πολύ. 22, βέβαια 5 βαθμοί είναι πολύ, αλλά δεν θα πέσει σε τουλάχιστον οι μέγιστες θερμοκρασίες σε τρελά νούμερα. Αλλά ελάχιστη έχει ψυχρούλα. Κατεβάσατε χειμερινά. Τι κάνετε εσείς, για πείτε μου λίγο. Βασικά κατεβάσατε χειμερινά. Οι άντρες κατεβάζουν τα χειμερινά. Εσείς τα... θα κάνετε διανομή. Δεν μου φτάνει μονάχα ένα βράδυ. Συνήθως έτσι γίνεται. Θα μου κατεβάσεις τη βαλίτσα από πάνω. Θα μου κατεβάσεις τη σακούλα από πάνω. Για πάντα σε θέλω. Τα χαλιά δεν τα βγάζετε εκεί γύρω στην 28η, αν δεν κάνω λάθος. Δεν στρώνουμε μετά την 28η. Νίκη, έλα λίγο, βοηθά λίγο την κατάσταση εδώ, γιατί έχω μπερδευτεί. Τα χειμερινά τα κατεβάζουμε νωρίτερα και τα χαλιά 28η. Τι γίνεται?
1: Τα χειμερινά τα κατεβάζουμε όταν αρχίζουν οι ψυχρούλες και δεν έχουμε αφήσει τίποτα κάτω. Όταν μας κάνει ανάγκη.
0: Τα χαλιά?
1: Τα χαλιά, σύμφωνα με τους παλιούς, εγώ αυτό θυμάμαι να λέει η γιαγιά μου.
0: Το Αγίου Δημητρίου.
1: Τα στρώνουμε το Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε το Αγίου Κωνσταντίνου, λέει. 21 Μαΐου. Αργά.
0: Ναι. Άρα έχουμε δύο περιόδους που μας τρέχετε.
1: Βρε, άστα αυτά τώρα. Τα έλεγες και χθες, τα λες και σήμερα. Θα σε ακούει και η γυναίκα σου και θα λέει τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Γιατί τα χαλιά ποιος θα κατεβάζει το πατάρι?
1: Τα χαλιά οι περισσότεροι τους τα φέρνουν από εκεί που τα φυλάνε, γιατί πλέον δεν έχουμε και χώρο στο σπίτι.
0: Εγώ έχω παταράκι, μια χαρά.
1: Εσύ είσαι ψηλός, είπαμε, και ναι, τα βάζεις όλα ψηλά. Οπότε μετά αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά άντε σου λέω τα φέρνουν. Ποιος θα σηκώσει τον καναπέ για να μπει το χαλί από κάτω?
1: Ναι. Πήρες μεγάλο χαλί, τι να σε κάνω.
0: Ναι, άμα τα λεφτά φαίνονται, ρε Συνίκη. Τα λεφτά φαίνονται, δηλαδή.
1: Το έχεις από παλιά γι' αυτό.
0: Εδώ που τα λέμε, παιδιά, δεν κατεβάζετε κανένα μακριμάνικο, κυρίες μου, γιατί παγώσαμε.
1: Ειδικά,
0: ειδικά το πρωί που έρχομαι, θα κρύω το χι.
1: Άστα, γιατί από αύριο θα πρέπει να αλλάξουμε και παπουτσάκια, να βγάλουμε εδώ πέρα γαλλόσα.
0: Αύριο βροχές.
1: Έτσι δείχνει. Έτσι
0: όχι,
1: δείχνει.
0: Καταιγίδες δίνει αύριο, οπότε έχετε το νου σας.
1: Και να σου πω την αλήθεια, έλεγα ότι ήταν μια καλή αφορμή να πάω. Έχω μεγάλη αγωνία και δεν το λέω καθόλου κοροϊδευτικά και ειρωνικά, να πάω να δω πώς έχει γίνει το Αλκαζάρ. Χαμζά Μπέι είναι η επίσημη ονομασία του.
0: Έχει γίνει υπέροχο από ό,τι είδα από φωτογραφίες. Δεν ναι, το έχω επισκεφτεί, αλλά για δύο εβδομάδες ήταν ελεύθερο, έτσι.
1: Έχω πληροφορίες από φίλο που εργάστηκε στις εργασίες αποκατάστασης ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι ελεύθερο για τις δύο εβδομάδες. Σήμερα θα γίνει έτσι η τελετή απόδοσης του έργου. Θα είναι εκεί και η κυρία Μενδώνη. Από αύριο είναι ανοιχτό για το κοινό. Τις δύο πρώτες εβδομάδες, λέει, θα είναι δωρεάν και μετά θα έχει ένα συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Το έψαξα, δεν το βρήκα ακόμα, αλλά θα το βρω. Και να ενημερώσω ότι θα είναι ανοιχτό Τρίτη με Κυριακή, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, ενώ τις Δευτέρες θα είναι κλειστό.
0: Αλκαζάρ τα παπούτσια, θυμάστε, οι παλιοί, θυμάστε, έτσι. Και όταν έκλεισε, τα παπούτσια μείναν μέσα.
1: Εγώ κάτι άλλες ιστορίες έχω ακούσει,
0: εκείνο,
1: αλλά
0: είναι
1: για, δεν είναι για τον εκείνο αέρα.
0: Εκείνο είναι άλλο, άλλο σινεμά ήταν εκείνο. Αυτό το άκουσα κάτι ιστορίες. Άσε τώρα, δαμάς τώρα.
1: Εσένα ρώτησα.
0: Σε ταμάς τώρα.
1: Σε δίνω και στον αέρα, εσένα ρώτησα.
0: Έπαιζε και μία καράτε.

Τι έγινε, Πέτρο Θαμώνας, το έχεις δει από μέσα, ξέρεις κάθε γωνία του. Τέλος πάντων. Ακούτε Στράτους 107 και 7, καλημέρα. Γεια σου Αντιγόνη, στη Μαρία καλημέρα, στη Φωτεινή, στο Γιάννη, γεια σου Γιάννη μου εκεί στην Αμουλιανή, καλημέρα. Ντίνα, όλα καλά, μη στεναχωριέσαι, όλα καλά. Εγώ λέει θα είμαι, γιατί μένει Σταυρούπολη, ξέρω εγώ. Θα είσαι κι εσύ σήμερα στην πολύ ωραία διακοπή νερού από ό,τι μου έστειλε στην διεύθυνσή σου. Ένα μεγάλο μέρος εκεί της Σταυρούπολης θα είναι σήμερα από τις 11 έως 7 χωρίς νερό, να ξέρετε. Γιατρούγο Γούση, Καραολή, Δέντρο Ποτάμου, 28 Οκτωβρίου. Χαμός. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αθλητικά. Επανεκκίνηση πρωταθλήματος. Ετοιμαστείτε, διότι ξαναμπαίνει στις ράγες το τρένο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά μας. Ξεκινάμε με μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα επικράτησε στην Ευρωλίγκα, αλλά ο Ολυμπιακός παίζει, να πούμε, στη Σουνέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ δηλαδή, διότι γίνονται επισκευές στο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε και αποχή των φίλων της ΑΕΚ από τους αγώνες ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα εντάξει, είναι λίγο περίεργο να βλέπεις το σήμα της αντιπάλου ομάδας στο γήπεδό σου, ε. Βέβαια, χθες είχαμε και παρατράγουδα. Όχι εντός αγωνιστικού χώρου, εκτός. Κάποιοι κάφροι βανδαλίσανε αποδυτήρια, λίγο τουαλέτες και λοιπά σημεία με σπρέι και τέτοια. Γράψαν συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να βγάλει ανακοίνωση. Βάνδαλοι και κάφροι, λέει, έγραψαν εμετικά συνθήματα και περίβρισαν τους νεκρούς μας. Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τους τελειώσει. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της είπε ότι όλα θα γίνουν, θα επανέλθουν εκεί που πρέπει. Θα γίνονται δηλαδή απαραίτητες εργασίες άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι. Πολιτισμός σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, στον αθλητισμό, υπάρχει.

Έλα και ξεκινάει το πρωτάθλημα, λέμε πάλι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Σήμερα στις 7.30 ΑΕΚ Όφη, την ίδια ώρα Αστέρας Ατρόμητος. Κηφισιά Πανετολικός αύριο στις 5. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Επιστρέφει για αγώνα Αλφα Εθνικής και αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στις 7 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Άρης Βόλος. Ενώ το βράδυ το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αγωνιστική κλείνει την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Άντε να δούμε λίγο μπαλίτσα. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αγωνιστική και στο μπάσκετ. Σήμερα στις 3 Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος. Επίσης στις 4 στο Παλατάκι ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος. Στις 5.30 στο Παλέ Άρης ΑΕΚ, το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός, ενώ η αγωνιστική κλείνει την Κυριακή στη 1 Ολυμπιακός Κολοσσός.

Άντε καλή επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό όσον αφορά τα αθλητικά μας. Οπότε συνεχίζουμε. Α, να πούμε και καλή επιτυχία στο Βινιέρι Τζούνιορ. Στον Αλέξανδρο σήμερα στη Λάρισα, έτσι. Ψέματα βροχή. Άντε να γυρίσετε με τη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο Αλκαζάρ λέει πηγαίναμε όλοι για την ταινία Καράτε, αλλά πηγαίναμε νωρίτερα γιατί είχε εκπαιδευτική τηλεόραση. Είσαι ωραίος.

Τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο πριν παραδώσουμε σκυτάλη στην εφπαφή του, η οποία θα κάνει αποκαλύψη σήμερα, παιδιά, να ξέρετε. Βύση Καρβέλας, όλα στο φως, όλα στη φορά. Χρωστάω και καιρό, όταν επιστρέψουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία.
4: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
5: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ακούτε Στάτους 107.7. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Για λίγο ακόμα.
1: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα.
0: Έχουμε καιρό να βγούμε στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την κίνηση. Πάμε να δούμε την κίνηση και επιστρέφουμε.

0: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
1: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
2: Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω, το μοναδικό ζήτημά μας είναι στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο των Πεύκων. Πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα. Είστε σταματημένοι στην ανηφόρα. Το κλασικό πρόβλημα δηλαδή, όπου ανηφόρα κολλάμε. Είναι και το μοναδικό πρόβλημα στην περιφερειακή. Μικρό κομμάτι της Τσιμισκή έχει κίνηση εκεί στο ύψος περίπου της Αριστοτέλους. Επίσης αρκετή κίνηση έχουμε στη Μίκη Θεοδωράκη, στο κομμάτι από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, από την Ακριτών δηλαδή, μέχρι και την Αγίων Πάντων, μέχρι και τις 12 όροφες. Η Εγνατία, η Λεωφόρος Νίκης, Παθέ Εγνατία, μεγάλη Εγνατία, κανένα απολύτως ζήτημα, ούτε και η Μουδανιών. Παρέα μας την κίνηση, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, για καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις για Mercedes φυσικά και Smart. Στην προέκταση Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο, είναι οι εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadis@pavlaservice.gr.

Άντε για να μην χρωστάμε τίποτα, πάμε να δούμε και τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι 27 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Από αύριο, βέβαια, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Περιμένουμε καταιγίδες αύριο, με θερμοκρασία ελάχιστη 14 και μέγιστη 22, δηλαδή 5 βαθμούς κάτω. Δευτέρα, παροδικές βροχές το πρωί. Θα έχουμε και μεγάλες περιόδους με ήλιο. 12 με 24. Από την Τρίτη πέφτουμε 18, 20 εκεί θα είμαστε. Αύριο προσέξτε όμως, θα έχουμε καταιγίδες και σε μερικά σημεία έντονες.

0: Δεν ξέρω, το ζήτημα εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης άρχισε να τραβάει προς τα πίσω. Δηλαδή έχει φτάσει τώρα μέχρι τον Ταμάρι. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια βρίσκεται εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω βέβαια. Δώστε μας μια εικόνα, 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50 ή στο Viber 69 08 357 800. Ανηφόρα Νεάπολης, μέτωπο προσανατολικά. Κυρία Νίκη μας.
1: Κύριε Άρη μας.
0: Να υπενθυμίσουμε λίγο τα χρηστικά έτσι λίγο πριν το κλείσουμε.
1: Να τα υπενθυμίσουμε. Έχουμε καταρχάς διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στο Δήμο Σταυρούπολης. Θα πραγματοποιηθεί το βράδυ από τις 11 και θα σταματήσει, θα διαρκέσει ως τις 7 το πρωί. 8 ώρες διακοπή νερού. Περικλείονται πολλές οδοί εκεί πέρα. Οπότε έχετε το νου σας, λάβετε τα μέτρα σας. Το βράδυ επίσης στις 11.30 κλείνει για ακόμη μία φορά ο περιφερειακός στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, αιτία το flyover.
0: Αρχίζουν και ανοίγουν και αρκετά κομμάτια στον περιφερειακό που έχουν ολοκληρωθεί. Άντε σιγά σιγά.
1: Πήγες καμιά βόλτα, είδες τι γίνεται.
0: Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, αλλά ακόμα είμαστε σε αρχικό στάδιο. Σιγά σιγά, παιδιά, θα. Τι είναι η άνοιξη, ένα τσούπινε.
1: Σήμερα έχεις πάθει κάτι. Τη μία μου λες για τα χειμωνιάτικα, για τα χαλιά. Τώρα μας πήγες στην άνοιξη. Όλα στο fast forward.
0: Διακαείς πόθος να έχουμε το flyover.
1: Θέλεις flyover. Λεφτά θα έχεις για να έχεις.
0: Γιατί δεν έχει διόδια.
1: Όχι.
0: Για τη βενζίνη.
1: Για βενζίνη λέω.
0: Θα τελειώσει τον πόλεμο ο Τραμπ για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, οπότε όλα θα είναι καλά. Μη στεναχωριέσαι.
1: Βγήκε και είπε ότι όχι, ένα 8 δικαιούμουνα. 8. Ναι, ναι. Πέρυσι το πήρε με το ζόρι, με το έτσι θέλω.
0: Άμα τον νευριάσετε, θα κάνει κανένα πόλεμο και να δείτε τι έχει να γίνει ύστερα.
1: Δεν μπορώ, κουράστηκα. Ας του το δώσουν έστω, ας του πάρουν ένα ψεύτικο. Πότε έχει γενέθλια, να του στείλουμε ένα.
0: Αχ, τι ωραία ιδέα.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι όμως αυτά, δεν είναι για τον Τραμπ αυτά τώρα. Ο άνθρωπος είναι αμπαλάια, δεν παίζεται με τίποτα.
1: Ας τον Τραμπ τώρα, πάμε στα δικά μας γιατί.

Τώρα το πώς θα γίνει αυτή η αποδέσμευση στον περιφερειακό για τα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί, όλες τις λεπτομέρειες, το πώς θα γίνει, το πότε θα γίνει, το πώς θα γίνεται. Τη Δευτέρα στο μεσημέρι εδώ στο Status, στην εκπομπή του Λεωτή Μαχαιρά, Status Update. Στις 2 θα έχει καλεσμένο ο Λεωτής τον κύριο Γκιουλέκα. Ο οποίος θα μας διαφωτίσει με όλες τις λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, για το πώς θα γίνει αυτή η αποδέσμευση στα σημεία που έχουν ολοκληρωθεί επί του περιφερειακού. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 2, Status Update με τον Λεωτή Μαχαιρά, ο κύριος Γκιουλέκας θα μας δώσει τα φώτα του, να μάθουμε ακριβώς και πώς γίνεται η όλη διαδικασία.

0: Εδώ μας τα ακούτε στα 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Για λίγο ακόμα είμαστε. Ακολουθεί η Έφη Παφίτου.
1: Λένε
0: Βύση Καρβέλας. Καρβέλας VS Βύση. Όλα στο φως. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Το σίγουρο θα ακούσετε πολύ Βύση και πολύ Καρβέλα. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, έχουν γράψει. Ο Καρβέλας έχει πει Βύση σε συνεργασία τους πολύ όμορφα τραγούδια. Στη διαδρομή λίγο το χάσαμε, αλλά τέλος πάντων.

Καλημέρα στην Ποθητή. Στην Σαντορίνη. Πώς είναι η Σαντορίνη, άδεια τώρα, ε? Γεια σου, Χαρούλα μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Κατερινιό, τι έγινε πάλι σε. Διαδήλωση βρέθηκες. Στα γεννητσά κιόλας. Κάλεσμα, λέει, κερασοπαραγωγών έδεσας.

0: Μπήκε στο στούντιο επαφή του με τα χαρτιά της, με το τάμπλετ της, γιατί τα έχει σε στικάκι όλα, δεν είναι τυχαία.
1: Είσαι έτοιμος για πολιτικός, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Είσαι έτοιμος για πολιτικός. Εσύ και ο Βενιέρης είστε. Καλημέρα και από μένα. Σε πολύ λίγο θα πούμε καλησπέρα.
0: Έτσι. Όχι σαν το στικάκι εκείνο που είχε κρύψει, που είχε ξεχάσει ο Βενιζέλος. Άλλα στικάκια έχει εδώ.
1: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Όχι. Ο Ευάγγελος. Γεια σου Μαρία. Καλημέρα, λέει, από Δράμα. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Ακολουθεί η επαφή του μέχρι και τις 2. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 6. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου. Να προσέχετε αύριο Κυριακή, διότι θα έχουμε καταιγίδες. Τα σέβη μου. Ναι, ναι. Καταιγίδες, καταιγίδες. Και θα έχει και έντονες, λέει, σε κάποιες περιοχές. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη μιλάμε. Γιατί θα κάνεις μαλλί? Όχι.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Α, καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε σήμερα ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, ο κύριος Χινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη. Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, δηλώνει σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, απορρίπτει τις μαγικές συνταγές και τα παροχημένα, όπως τα χαρακτηρίζει, συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε ένα σημαντικό μέρος των επιπλέον δαπανών που επιτρέπεται να κάνει η χώρα μας μέσω της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής να μπορεί να κατευθυνθεί σε περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων αντί αποκλειστικά για επενδύσεις, αναμένεται να επιδιώξει να επιτύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε χθες στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν σήμερα πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τη Μόσχα επειδή το Κίεβο αγνόησε τα αμερικανικά αιτήματα για τερματισμό των πληγμάτων στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Υπενθυμίζουμε πως χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως προχωρά σε ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν με στόχο την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές. Θρίλερ σε νηπιαγωγείο στη Βραζιλία, όπου ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Η βραζιλιάνικη αστυνομία διέσωσε τα 13 ανήλικα που παρέμεναν για ώρες υπό ομοιρία και σκότωσε τον απαγωγέα, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είχε ιστορικό σχιζοφρένειας. Πάνω από 80 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στον Παναμά μετά το χθεσινό χτύπημα του Εγκέλαδου μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οδικές υποδομές. Τέλος, 8ωρη διακοπή νερού από τις 11 το βράδυ ως τις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης λόγω διαρροής και αναγκαίων εργασιών αντικατάστασης δικλείδων.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιάννη Τσάκια Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάκι.

0: 90% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζαμποφούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: λάθος κάνω.
1: Αυτό λέμε κι εμείς ρε παιδιά. Κάποιο λάθος κάνετε, μη χωρίσετε, τουλάχιστον μη χωρίσετε μουσικά. Καλό μεσημεράκι σε όλους, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, 12 λεπτά και μετά τις 12. Έφη Παφίτου παρέα σας όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, 12 με 2, κάθε Σάββατο αλλάζουμε λίγο, γινόμαστε πιο μουσικοί. Η εκπομπή γίνεται μουσική, βέβαια Νίκη Χατζημπούσιου έξω, στην αίθουσα σύνταξης, τα μάτια μας στραμμένα εννοείται πάντα και μονίμως στην επικαιρότητα. Σήμερα, επειδή ναι, το ζητάνε οι μέρες και το ζητήσατε κι εσείς, μου ζητήσατε από την Τετάρτη ή Πέμπτη νομίζω στην καθημερινή μου εκπομπή, άπειρα τραγούδια του Καρβέλα και της Βύση. Υποσχέθηκα λοιπόν, αφού στην καθημερινή εκπομπή το πάμε λίγο πιο διαφορετικά, ότι σήμερα Σάββατο, 2 ολόκληρες ώρες, θα ακούσουμε τα άπαντα Καρβέλα Βύση. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω τα πιο αγαπημένα, θα φύγουμε προς τα πίσω, θα ξεκινήσουμε από δεκαετία 80, με την Άννα Βύση θα πάμε και λίγο πιο πίσω. Θα ακούσουμε τραγούδια που οι περισσότεροι από εμάς κάπου εκεί στο δημοτικό μπορεί να ήμασταν, όσοι είστε κοντά στα 50, όπως είμαι εγώ. Λίγο πιο μικρή, λίγο μεγαλύτερη. Πάντως νομίζω ότι πέρα από το μαναφούκι Καρβέλα Βύση και πολλές πληροφορίες που έχω συλλέξει, θα ευχαριστηθούμε μουσική πρώτα και πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το καλό. Και κάπως μουσικά θα προσπαθήσω μάλλον να τους κάνω να μιλάνε αυτοί οι δύο. Θα το προσπαθήσω. Καλή ακρόαση λοιπόν. Θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους και φυσικά ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και χρειάζεται άμεσα να το μάθετε, δεν θα το χάσετε.

0: Λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται μηνύματα. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στην Κικίτσα μου και στον Κώστα μου που είναι στο αυτοκίνητο. Φεύγουν προς Χαλκιδική, προς δεύτερο πόδι. Κάποια στιγμή όταν θα χαθεί το σήμα στα Ερτζιανά από τον Στάτους, θα βάλετε www.statusfm.gr, γιατί δεν χάνετε αυτό το αφιέρωμα. Πάμε λίγο πρώτα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, διότι αυτή τη στιγμή στα 17 λεπτάκια μετά από τις 12 μου δίνει ο χάρτης εδώ. Περιφερειακός μέτωπο προς τα ανατολικά έχει αρκετά αυξημένη κίνηση μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας χαμηλώνεται ταχύτητες. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, μόνο εκεί μπροστά στο Παπαγεωργίου. Ρεύμα προς τα δυτικά είμαστε καθαρά. Κέντρο πόλης, λίγο στα κατεβάσματα εκεί της Κωνσταντίνου, όχι συγγνώμη, της πρώην Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη δηλαδή. Εκεί μέχρι που φτάνετε στον κόμβο εκεί στο Βαρδάρι, Πλατεία Δημοκρατίας, εκεί ίσως έχετε μια μικρή καθυστέρηση. Να στείλω πολλά φιλιά και στα παιδιά που βρίσκονται Αδριανουπόλεως και εκεί έρχεται αυξημένη κίνηση. Μουδανιών, όσοι φεύγετε προς Χαλκιδική και για τα ξαδερφάκια μου, είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Πολύ ωραία, κινήστε και όλοι όσοι είστε στην Παθέ είτε έρχεστε προς Θεσσαλονίκη. Είτε φεύγετε σιγά σιγά προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Ψεύτικα λέει η Άννα Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας όμως της λέει ότι κατά βάθος μπορεί να έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία μεταξύ μας. Αλλά μου λείπεις. Δεκαετία 80.
1: Α, σκέφτεσαι τώρα που σε μακριά. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι μόνη σου.

ωραίο στίχος τη λέει. Λοιπόν, Καρμέλας, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τρελά τρελά καψούρης με την Άννα Βύση. Την έχει εντοπίσει από ό,τι έχει πει ο ίδιος και της κάνει στενό μαρκάρισμα. Η Βύση δεν τον θέλει. Το παίζει αλμυρό φιστίκι. Ο Καρβέλας επιμένει όμως, σου λέει, είδε, λέει, στη συγκεκριμένη γυναίκα κάτι. Την παίρνει τηλέφωνα, τη στέλνει μηνύματα, τη γράφει γράμματα. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Τέλη δεκαετίας 70. Μάλλον αρχές δεκαετίας 70. Η Άννα Βύση τραγουδάει σε ένα μαγαζί. Αν θυμάμαι καλά, πώς το είχαν πει. Όχι Νεράιδα, Νεράιδα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι ποιο μαγαζί είναι τώρα. Λοιπόν, και ο Νίκος ο Καρβέλας τι κάνει, παιδιά. Σηκώνεται. Θα ακούσουμε και ηχητικούλια σε λίγο. Μπαίνει μέσα στο μαγαζί, αφού της έχει κάνει στενό μαρκάρισμα. Έχει φορέσει και μια full face μάσκα, έτσι. Και μπαίνει μέσα, τον κοιτάνε όλοι, σου λέει ποιος είναι αυτός ο τρελός. Ανεβαίνει στην πίστα, της βγάζει το μικρόφωνο, της το παίρνει από τα χέρια και της λέει: Ακού να δεις. Σε γουστάρω, κορίτσι μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Ο άνθρωπος, μιλάμε ότι ήταν πάρα πάρα πολύ καψούρης, έτσι. Και συνεχίζει, αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμη και τώρα. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι, της έκανε ολόκληρους δίσκους δώρο για τα γενέθλιά της. Τα 400 τραγούδια λοιπόν, σχεδόν όλη η καριέρα της. Σχεδόν όλο το ρεπερτόριο της Άννας Βύση έχει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Κάτι λοιπόν που δεν γούσταρε ποτέ ο Νίκος Καρβέλας και μου κάνει φοβερή εντύπωση, παρότι δεν του φαίνεται, ήταν το τσιγάρο.

Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, και από το στίχο, ο Νίκος ο Καρβέλας εκβίαζε μονίμως. Σε εκβιάζω, λέει, γιατί σε αγαπώ. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Ή θα κάνεις αυτά που λέω, ή σου απαγορεύω να τραγουδήσεις. Και δεν είναι και η πρώτη φορά, ξέρετε, που ο Νίκος ο Καρβέλας απαγόρευσε στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Βέβαια, όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, ναι, εντάξει, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αλλά σήμερα Σάββατο είπαμε να κάνουμε, με αφορμή όλο αυτό που συμβαίνει, ένα ωραίο αφιέρωμα στον Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση, να απολαύσουμε τραγούδια που ερμήνευσε και μόνος του ο Νίκος Καρβέλας και φυσικά η Άννα Βύση, αλλά και παρέα. Είναι, ναι. Είχε και έχει, νομίζω, αιμονή, πάθος μεγάλο με την Άννα Βύση, ακόμη και όταν ήταν χωρισμένη. Ο Γιώργος μου, ζητήστε μου τραγούδια. Έχω πάρα πολλά παιδιά εδώ μπροστά μου. Θα πηγαίνουμε από πίσω μπροστά, πίσω μπροστά. Δεν θα το πάω χρονικά, γιατί δεν μας παίρνει και ιδιαίτερα να το κάνουμε έτσι. Νομίζω ότι σήμερα, πέρα από τα πολλά λόγια, αυτό που θέλετε οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω είναι να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε, γιατί όλα τα κουτσομπολιά, τέλος πάντων, και οι πληροφορίες είναι πάνω κάτω γνωστές για το ζευγάρι. Ωστόσο, θα ανάμεσα σε όλα αυτά τα τραγούδια που θα μεταδώσω μέχρι και τις 2. Θα προσπαθήσω να σας δώσω έτσι 2-3 έτσι πιο πικάντικες λεπτομέρειες από αυτές, τέλος πάντων, που βρήκα κάνοντας μια μικρή έρευνα.

0: Λοιπόν, για να βλέπω τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά. Έφη Παφή του παρέα σας σήμερα, είπαμε, αφιέρωμα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Θα ακούσουμε τραγούδια από τα τέλη της δεκαετίας του 70, 80, 90 και φυσικά και του σήμερα. Κυρίως θα πάμε προς το παρελθόν όμως. Πάμε λίγο στο Viber, γιατί γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματά σας. Παιδιά, θέλουμε πεντάωρη εκπομπή για να τα μεταδώσω όλα αυτά. Θα το προσπαθήσω όμως. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα, στο Μαράκι, στον Γιώργο τον Τζαβάρα. Σούσταν λέει στίχους Έφη πριν από 20 χρόνια όταν ήσουν στον Αντένα. Τι λες ρε εσύ, γεια σου ρε Γιώργο μου. Γεια σου και φιλιά και στο Γιώργο τον Στεφανίδη. Έρχεται καπάκι το τραγούδι που ζήτησε. Ο Θαμάς ο Ρεσινιώτης είναι στην παρέα μας. Θέλει τον Ίκτο του Καρβέλα. Γουστάρω πολύ εγώ Ίκτο, μ' αρέσει. Απλά παιδιά, λίγο θα κάνετε υπομονή γιατί έχετε ζητήσει τουλάχιστον 25 τραγούδια μέχρι στιγμής. Ο Κώστος Δρύς λέει, έφυλε το έχεις με το τραγούδι, δώσε λέει λίγο μόνη σου. Όχι φίλε, όχι. Καλημέρα στον Περικλή. Όπα. Γιατί βλέπω Περικλή φωτιά, πες μου πού βρίσκεσαι και πού την εντοπίζεις γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα. Να δούμε λίγο Νίκη Χατζιμπούς και να μας πει πού βλέπουμε αυτή τη στιγμή φωτιά. Και εγώ είπα. Την πρώτη αγάπη όμως κανείς. Γράψε μου από κάτω, έχουμε ένα βίντεο εδώ όπου ο φίλος ο Περικλής μου στέλνει καπνό. Δεν καταλαβαίνω όμως από πού είσαι και πού το βλέπεις τον καπνό. Βοήθαμε λίγο. Να στείλω και χαιρετίσματα στη Μόρφο και στο Γιώργο που ακούνε και πάνε παρέα σε γάμο τυχερούλιδες. Λοιπόν, και όχι εδώ, πάνε σε γάμο παιδιά στο Μαρμαρά, έτσι. Μπράβο, εξαιρετικό το βρίσκω.
1: Τα έχω φτιάξει με το Λάμπι, το Λιβιαρά, το γεια σου Λάμπι μου. Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας λοιπόν είχε και αυτό στη σχέση του και τι τον είχε πιάσει, επειδή ο Λάμπις τραγουδούσε, μου λέει, καλά, μια χαρά, αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί ναι. του, μου λέει. Δεν ήθελα να είμαι με τραγουδιστή.
2: Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ.
1: Ναι, ζήλευε. Σου λέει κιόλας, εντάξει, για να μην τον αδικούμε. Γιατί αυτός και είχε και μια πολύ ωραία γκόμενα τότε και τα λοιπά. Αλλά εκεί ασχολιόταν με μένα, μην τραγουδάει. Γιατί εγώ με το Λάμπι τότε, τι τραγουδούσα, τα ντουέτα του Καρβέλα. Έτσι. Και ήταν τρομερά έτσι, ενοχλητικό για τον Νίκο. Και αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω, όχι, θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω. Μου λέει, ωραία, σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς.
2: Ναι, γιατί ο Νίκος κάνει μεγάλες βαρύγδουπες ανακοινώσεις.
1: Και τι απάντησα εγώ.
2: Ναι.
1: Και τι θα λέω, λέω. I who have nothing. Γιατί τι να πω που δεν είναι του Νίκου, ας πούμε. Ναι, όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας.

0: Hey, Nicky Μπούσιου.
1: Hey, Μπούσιου.
0: Χατζημπούσιου, συγγνώμη.
1: Μου άλλαξες και όνομα, εντάξει, έχεις μπει μέσα τώρα στο αφιέρωμα.
0: Έκοψα το Χατζή από μπροστά. Νίκη Χατζημπούσιου, συγγνώμη. Λοιπόν,
1: φωτιά ζήτησες, φωτιά σου έφερα. Άλλη φωτιά. Ο ακροατής που μας στέλνει το βίντεο δείχνει δυτικά, μάλλον σε βιομηχανική ζώνη. Από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν πως έχουν κλείσει για φωτιά στην ανάληψη, σε οικία. Ωστόσο, περιμένουν την εικόνα, τα νεότερα.
0: Κοίταξε, από Ρετζίκη λέει ο Περικλής, δυτικά, μάλλον σε βιομηχανική ζώνη. Άρα είναι αυτό που λέμε.
1: Εμένα μου είπανε για ανατολικά. Από την πυροσβεστική, άλλη πυρκαγιά θα είναι εκείνη σε κατοικία.
0: Τι έγινε, έχουν βάλει φωτιά η Βύση και ο Καρβέλας.
1: Η παφή του ανάβει φωτιές, η παφή του.
0: Εγώ τίποτα κουμπάκια πατάω, ο Καρβέλας και η Βύση ανάβουν φωτιές.
1: Συγκορίτσι μου, είσαι μια φωτιά από
0: εγώ,
1: μόνος.
0: Ορίστε, να τη πληρώσω μετά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε πόσες φωτιές έχουμε, ρε παιδιά, αυτή την ώρα. Παφή του λέει, γιατί δεν το πες από χθες να ξέρω. Τώρα σε πήρα χαμπάρι, παιδιά. Διαδώστε στους φίλους σας ότι κάνω αφιέρωμα μέχρι και τις 2 Βύση Καρβέλα. Να αφήσουν άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να αφήσουν τηλεοράσεις. Αφήστε λίγο τη μιζέρια και τη μύρλα. Αυτά εδώ είναι. Να, βλέπετε. Φωτιές, κακά, κακές ειδήσεις είναι μονίμως κάθε μέρα. Ας τα ξορκίσουμε λιγάκι, θα τα μάθετε βέβαια, αλλά δεν θα τα αναλύσουμε σήμερα. Πάρτε το κινητό στα χέρια και στείλτε μου μηνύματα 6908-357-800 και όταν βάζω διαφημίσεις μην κάνετε ζάπινγκ, τίποτα γυρνάτε πουθενά αλλού και φάτε κανένα κόλλημα γιατί θα χάσετε τα καλύτερα. Όσοι δεν είστε κοντά μας και δεν μας ακούτε στα FM, www.statusfm.gr, ακούστε μας μέσω ίντερνετ. Οι μεγαλύτεροι που γουστάρετε πιο λαϊκά άσματα, μείνετε εδώ, γιατί θα θυμηθείτε κι εσείς ωραία κομμάτια από τη τέλη δεκαετίας 70 και αρχές 80. Γεια σου Δημήτρη, Σούλα, Γιώργο, Κώστα και Θωμά, γίνεται πανζουρλισμός, επιστρέφω. Ωραία Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
5: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά.
2: Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

7 τους 107 και 7 λοιπόν, 20 λεπτάκια πριν από τη μία, έφυπαφή του εδώ στα κουμπάκια, στο αφιέρωμα σε Βύση Καρβέλα. Και σας είπα ότι θα ακούσουμε, εννοείται Βύση και Βύση, γιατί Βύση τι είναι, Καρβέλας. Αλλά μου έχετε ζητήσει άπειρα τραγούδια τους και προσπαθώ να σας ικανοποιήσω όλους, άντε να δω. Λοιπόν, έχουμε δύο φωτιές αυτή την ώρα σε εξέλιξη που μας χαλάνε λίγο το πάρτι, αλλά η Νίκη Χατζιμπούσκιου σε πολύ λίγο θα μας ενημερώσει για το τι έχουμε. Σίγουρα έχουμε μία στη βιομηχανική περιοχή και ευχαριστώ όλους όσοι μου στείλατε πάρα πολλές φωτογραφίες εδώ. Και το φίλο μου τον Γιώργο τον Βελίδη που έστειλε, κοίτα τώρα έτσι πως το βλέπω, πρέπει να είναι κάπου εκεί Νεοχορούδα. Όχι Νεοχορούδα, εκεί είναι Νεοχορούδα, κάπου στη Συμμαχική, προς τα εκεί το κόβω τώρα από αυτή τη λήψη που μου έχει στείλει. Θα μας πει σε λίγο η Νίκη. Ο Γιώργος μου λέει, Έφη, μόνο εσένα και το Μάλμπορο λέει μπορώ να αλλάξω. Μην παρεξηγήσεις. Θέλω λέει να ακούσω το Σούζι Τσούζι. Θα τα ακούσουμε και αυτό. Το 12 εννοείται θα τα ακούσουμε. Στο πρώτο πάρτι λέει που ήμουν καλεσμένος, έκτη δημοτικού, τα περισσότερα τραγούδια ήταν αυτών των καλλιτεχνών. Εννοείται, έχω πει ήδη την ιστορία για πάρτι που είχα πάει με τον ξάδερφό μου τον Ορέστη και τώρα σήμερα είδα και την ξαδέρφη αγαπημένη, γεια σου, πολλά γλυκά φιλιά σου στέλνω. Ξέρεις εσείς. Ήμασταν σε πάρτι στην Εράιδα, Βύση Καρβέλας πάνω στο πιάνο και περάσαμε φανταστικά. Πολλά φιλιά στο Δημήτρη το Μενεξέ, ο οποίος παιδιά μου στέλνει φωτογραφία πολιτεία καλοκαίρι 1996 και έχει πάρει αγκαλιά ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μενεξές τον Καρβέλα. Πρέπει να με λέει ο μόνος που τον πήρε αγκαλιά πάνω στην πίστα και δεν έφαγε ξύλο. Ω, είσαι θεός. Ευχαριστώ τη Σούλα που λέει, κορίτσι μου πανέξυπνο, τι επιλογές ωραίες κάνεις, χαρητήρια. Και ο Περικλής στην παρέα μας, ο Κώστας, πολλά μηνύματα, 6908-357-800. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από δεκαετία 80 είναι δική σας μουσική επιλογή.

0: σκεπαστώ. Το τραγουδάκι είναι υπέροχο. Όπου και το η επόμενη κίνηση θα είναι ματ. Έχετε θυμηθεί τα πάντα, παιδιά, να τα ακούσουμε. Απλά για να τα ακούσουμε όλα, θα βάζω κουπλέ ρεφρέν, γιατί δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεκαετία 80, βεβαίως, 1986, Sony Music.
1: Πρέπει να φύγω, μη με πιάνεις. Αύριο δεν θα...
0: Στίχη, μουσική, Νίκος Καρβέλας και παραγωγός, βεβαίως. Νίκη Χατζημπούσιου. Πες μας.
2: Ζήτησες για τις φωτιές, στέλνουν εδώ και οι ακροατές. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δυτικά αυτό που βλέπετε οφείλεται σε καύση ξερών χόρτων και απορριμμάτων, πλησίων οικισμού Ρωμά, από ό,τι μου είπανε από την πυροσβεστική. Όσον αφορά στην ανάληψη τώρα που είχαμε νωρίτερα μία κλίση για φωτιά σε διαμέρισμα εκεί πέρα στην περιοχή της ανάληψης, κάποια κυρία ακούει παφή του και ξέχασε το μαγειρικό σκεύος πάνω στη φωτιά.
0: Αλήθεια.
2: Και εκεί δεν είναι ανησυχητικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη μου.

Καρβέλας, τρελαμένη εποχή, τρελαμένος δίσκος. Με λένε μου μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Καρβέλας με πιάνο τρελαμένο.

Γεια σου Παφή, του λέει γίνεται πανζουρλισμός. Έτσι παιδιά, πάμε λίγο να ξεχαστούμε από τα προβλήματα. Να θυμηθούμε τις ωραίες εποχές. Έτσι, γιατί ο Καρβέλας είναι και αυτό. Προσέξτε τα φαγητά σας, προσέξτε όταν οδηγείτε. Πάμε λίγο στους δρόμους σε πολύ πολύ λίγο. Αφού πρώτα όμως ικανοποιήσω και την επιθυμία του Κωνσταντίνου, του Δημήτρη και του Γιώργου. Δεν θέλω τα πράσινα, ούτε τα μπέρα.

Τι έχει γράψει ρε παιδιά ο άνθρωπος, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστώ εγώ για τα καλά σας λόγια. Οι επιλογές περισσότερες δικές σας.

0: Λοιπόν, στέλνω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Πέτρο, το Μελινάκι, πολλά φιλιά και στο Μελινάκι. Καλησπέρα, λέει Εφούλα. Τον βλέπουμε τον καπνό, σας είπαμε παιδιά, έχει δύο φωτιές αυτή την ώρα, αλλά δεν είναι κάτι, ξέρεις, δύσκολο. Ξερά χόρτα καίγονται από τη μία πλευρά.
1: Το ξέρεις καλά.
0: Σήμερα, Γιωργάκη μου, εδώ στο Χασάπι τα λέω, έχουμε αφιέρωμα σε Βύση και Καρβέλα. Οπότε, αν δεν σου αρέσει η Βύση και ο Καρβέλας, ή θα το υποστείς, ή θα κάνεις λίγο break και θα συνεχίσεις μετά τις δύο. Το έχουμε ανακοινώσει, το είπαμε. Είναι πάρα πολύ άσχημο όταν πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει ένα ωραίο αφιέρωμα και γουστάρει τρελά, να μου στέλνεις μήνυμα, δεν αντέχω να ακούω άλλο Καρβέλα. Και εγώ τι να κάνω, ρε φίλε, τώρα, για πες. Αντέχεις, δεν αντέχεις, αυτό έχουμε επιλέξει σήμερα να κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή και πάει και σκίζει κιόλας, πάει και πάρα πολύ καλά. Οπότε, κοίταξε, αν δεν θες να ακούς Καρβέλα, το καταλαβαίνω, δεν γουστάρεις, μην ακούς.

Μη με νευριάζετε, μη με συγχύσετε και έχω και λίγο δύσκολη μέρα από το πρωί σήμερα, γιατί ναι, δεν θα σας πω το λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αρκετά δύσκολη η μέρα. Αν λοιπόν το καταλαβαίνω, δεν θέλετε Βύση και Καρβέλα, δεν την ακούτε τη σημερινή εκπομπή, γιατί το αφιέρωμα δίνει ακριβώς αυτό που μεταδίδω. Γιατί έτσι γουστάρω ρε Γιώργο αγόρι μου, και γουστάρει και πολλοί κόσμος. Εμείς μεγαλώσαμε με Καρβέλα και Βύση. Δεν περνούσαμε όλη την μέρα μας όταν ήμασταν στο δημοτικό έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Ακούγαμε βέβαια και κλασική μουσική. Εγώ θυμάμαι να μου βάζει ο μπάς μου τα πάντα, έτσι. Να εκτιμώ τον κόπο των άλλων ανθρώπων και εν πάση περιπτώσει να ακούω ότι γουστάρω, έτσι. Λοιπόν, αποφασίσαμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που συνήθως κάνω αφιερώματα να μεταδώσουμε Βύση Καρβέλα με αφορμή όλο αυτό που έγινε που δεν μας νοιάζει κιόλας κουτσομπολίστικα. Άρα λοιπόν, μη μου ξαναστείλεις μήνυμα γιατί με εκνευρίζεις.

Θέλω να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στην Νικολέτα. Έφη μου λέει, είδες πόσο διαφορετικά από τα σημερινά τραγούδια ήταν εκείνη η εποχή, τόσο ξέγνιαστα. Τώρα είναι όλα για κατάθλιψη, για τρελοκομείο. Συμφωνώ. Ο Γιώργος, Έφη, καλημέρα. Σούζι, Τσούζι, θα βάλει, θα το βάλω, παιδιά, είπαμε. Η Ντίνα, Έφη μου λέει, και εγώ δεν τρελαίνομαι για Βύση και Καρβέλα, οκ. Okay. Αλλά θα μείνω για παφή του, γιατί με έμαθες να ακούω ελληνικά. Κωνσταντίνος, εγώ χοροπηδάω τώρα από τα νεύρα μου, λέει, γιατί μπαίνω για δουλειά και τις επόμενες 2 ώρες δεν θα μπορέσω να ακούσω. Δεν πειράζει. Απόστολος, εμείς γουστάρουμε τρελά, Έφη, λέει ο Δημήτρης. Καλά, παιδιά, το 99% των ανθρώπων που ακούν αυτή την ώρα, άντε να πω το 90, γουστάρει τρελά. Απλά δεν μ' αρέσει όταν προσπαθεί ο άλλος να κάνει ένα αφιέρωμα και βλέπω να αρέσει και στον κόσμο. Και δεν το κάνουμε κάθε μέρα τώρα αυτό. Να βγαίνει ένας ακροατής που είναι καλός ακροατής και να γράφει όλο αυτό. Δεν είναι ωραίο, όχι για μένα. Σου είπα, εγώ κάνω εκπομπές 25 χρόνια τώρα. Έχω ακούσει, δεν πληγώνομαι. Για σένα τα λέω. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου. Θα ακούσετε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Με ένα περιφερειακό αρκετά γεμάτο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, κυρίως στα κατεβάσματα στην κατηφόρα εκεί του Αγίου Παύλου, μέχρι περίπου και το πρώην τούνελ που έγινε και νυν, γιατί πέρασα χθες μετά από πολύ καιρό από τον περιφερειακό το βράδυ. Με πολύ πολύ αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή αυτή την ώρα. Και φυσικά αρκετά αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης για όλους όσοι κινείστε στην πρώην Λαγκαδά νυν Μίκη Θοδωράκη. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Επιδείνωση του καιρού και ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται από σήμερα το απόγευμα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν Κέρκυρα, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα. Τρία νέα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε χθες την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν σήμερα πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τη Μόσχα επειδή το Κίεβο αγνόησε τα αμερικανικά αιτήματα για τερματισμό των πληγμάτων στα ρωσικά δηληστήρια. Την ίδια ώρα, πάντως, οι οικονομικοί αναλυτές αμφισβητούν πως η συμφωνία για τον ντίζελ θα συμβάλλει στην πτώση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Ανάξια και αδύναμη χαρακτηρίζει τη συμφωνία ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημένοντας πως τα δώρα του Τραμπ στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη. Θρίλερ νωρίτερα σε νηπιαγωγείο της Βραζιλίας, όπου εισέβαλε άνδρας και απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ατών. Η βραζιλιανική αστυνομία ανακοίνωσε πως διέσωσε τα 13 ανήλικα που παρέμεναν για ώρες υπό ομηρία και σκότωσε τον απαγωγέα, ο οποίος φέρεται να είχε ιστορικό σχιζοφρένειας. Πάνω από 80 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμή στον Παναμά μετά το χθεσινό χτύπημα του Εγκέλαδου μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οδικές υποδομές. Στα της Θεσσαλονίκης τώρα, 8ωρη διακοπή νερού από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Σταυρούπολη λόγω διαρροής και αναγκαίων εργασιών αντικατάστασης δικλείδων. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τέλος, έκτακτη αλλαγή στην ώρα έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουμε αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η έναρξη των δρομολογίων μετατίθεται για τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη δύο επιπλέον σειρμών στο στόλο του Μετρό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax.

0: Βέρεια και Κιλκής, 29 σε Γιαννιτσάκια Σέρες και 25 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 26 στα Γρεβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό μεσημέρι.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

μαύρος αναπτήρας το μπλουτζίν σου. Μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: βήματα. Στέκω σαν χαμένη και κοιτώ χιλιάδες πράγματα.
1: Είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Αλήθεια είναι, αλλά το έχει γράψει ο Καρβέλας. Εδώ είμαστε λοιπόν 12 λεπτάκια μετά τη μία. Έφη Παφή του παρέα σας σήμερα σε ένα δίωρο γεμάτο με μουσικές κυρίως από το παρελθόν. Καρβέλας και Βύση βεβαίως. Κάναμε μια μικρή έτσι αναδρομή κυρίως στη δεκαετία του 80 σε λίγο πιο up-tempo μουσικές, πιο ροκές του Καρβέλα. Πάμε τώρα σε Βύση. Το τραγούδι Πράγματα που μου το ζητήσετε βεβαίως γίνεται χαμό στα μηνύματά σας. 1987 εννοείται και μουσική και στίχου σαν Νίκος Καρβέλας. Στους στίχους έχουμε και αναβίση εδώ. Η Βύση, ο Καρβέλας μαζί γράψαν τους στίχους μαζί με τον Γιώργο Μιτσίγκα 1987. Πάμε λίγο στους δρόμους γιατί με ενημερώνεται ότι γίνεται χαμός στο κέντρο διότι τώρα μόλις έχει κλείσει η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ. Νίκη, τι έγινε?
2: Προφανώς οφείλεται στην πορεία που πραγματοποιείται, συγκέντρωση αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Προγραμματισμένη ήταν για τις 12, θα καθυστέρησαν λίγο να ξεκινήσουν.
1: Αλήθεια,
2: το ραντεβού
1: τώρα
2: ήταν στο άγαλμα Βενιζέλ.
1: Αλήθεια μου λες.
2: Εδώ πέρα είναι καθαρός ο δρόμος πάντως, γιατί έριξα μια ματιά.
1: Είναι καθαρός γιατί έχει κλείσει τη Τσιμισκή, δεν μπορεί να έρθει κανένας.
2: Όχι, έχει αυτοκίνητα τώρα, κυκλοφορούν εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, μου έχουν πει ότι έχει κλείσει η Τσιμισκή από τη Χάνθ.
2: Το παρακολουθούμε. Ναι, μήπως έχει προκύψει και κάτι ακόμα, αλλά εγώ αυτό γνωρίζω μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: δεν θέλουν να μας αφήσουν να γιάσουμε λίγο, να απολαύσουμε εδώ πέρα το. Μία οι φωτιές, μία.
1: Πάντα όταν Σάββατα κάνεις ένα αφιέρωμα, σε οποιοδήποτε καλλιτέχνη ή σε κάποιο στυλ μουσικής, πρώτα απ' όλα πάντα κάποιοι θα βγουν να σου πούνε ότι δεν τους αρέσει. Εντάξει. Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Αυτό που δεν αρέσει σε μένα είναι να μου το λες με ύφος. Εκεί δεν το δέχομαι. Πρώτον. Δεύτερον, πάντα η επικαιρότητα δυστυχώς τρέχει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Και ό,τι και να ακούμε και ό,τι εικόνες και αν προσπαθούμε να πλάσουμε, έστω και για δύο ρίτσες το Σάββατο, κάτι θα μας το χαλάσει. Έτσι πάει. Αλλά δεν θα πεθάνουμε ποτέ.
2: Δεν πτωούμαστε.
1: Μπιπ νεκροθάφτη. Ευχαριστώ, Νίκη.

Γεια σου, Καλλιόπη μου. Μου γράφει Καλλιόπη εδώ. Καλησπέρα, Εφούλα. Λέει: έχω θεία που λέγεται Λόλα. Την εποχή που ήταν σου ξέ το τραγούδι που έβαλες νωρίτερα, σεξι θεία Λόλα. Η θεία ήταν, λέει, στα καλύτερά της. Οι ξαδέρφες, λέει, μεταξύ μας αναρωτιόμασταν αν γράφτηκε για αυτήν.

Γεια σου, Ελενάκη μου. Λοιπόν, έφυλε, οι επιλογές σου είναι κορυφαίες. Συνέχισε για εμάς που λατρεύουμε να ακούμε Άννα Βύση και Καρβέλα. Η Ελένη λέει, έφυλε, ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Η Βύση απαγορεύει να ακούγονται τα τραγούδια του με τη φωνή της. Τα τραγούδια του με τη φωνή της. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ρε, η Ελένη. Ο δημιουργός είναι αυτός. Αυτός μπορεί να το κάνει. Βάση νόμου. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Άλλη φίλη Ελένη εδώ, μας πέθανες, λέει, με το αφιέρωμα. Αχαχα. Στο μεταξύ, ο Καρβέλος, παιδιά, έχει γράψει άπειρα. Έχει γράψει άπειρα τραγούδια και έχει γράψει και διαφορετικό στυλ τραγούδια και για τον εαυτό του. Αλλά και για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, έτσι, πέρα από την Άννα Βύση. Δεν έχει γράψει μόνο για την Άννα Βύση. Εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό. Περιμένετε εδώ, γιατί γίνεται ένας χαμός.

Ο Καρβέλας λοιπόν έχει γράψει για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, αλλά έχει γράψει και για τον ίδιο του τον εαυτό. Τραγούδι όπως ας πούμε αυτό. Γεια.

Ο Καρβέλας λοιπόν ήξερε ότι αυτό το τραγούδι, κάποιοι θα το ξέρετε σίγουρα, όσοι παρακολουθείτε και γουστάρετε, κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και το πρώτο τραγούδι σε ο ίδιος, έτσι, σε ένα δίσκο. Θα σας πω τώρα ακριβώς και πότε βγήκε, μισό λεπτάκι δώστε μου, γιατί γίνεται πανικός εδώ. Το 1986 λοιπόν, «Δεν παντρεύομαι», Νίκος Καρβέλας για τον εαυτό του το έγραψε, αλλά το τραγούδισε νομίζω και η Ρίτα Σακελαρίου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Έχει γράψει λοιπόν άπειρα τραγούδια ο Καρβέλας για Ρίτα Σακελαρίου, για Κατερίνα Στανίση, για την Εφησαρή, για τον Τόλι Βοσκόπουλο, για τη Λίτσα Διαμάντη, για τον Αντίπα, για τον Σάκη Ρουβά, τον Κοντολάζο, τον Λεπά, την Άντζελα Δημητρίου. Τι να πρωτοπώ, μέχρι και για τον Πασχάλη Τερζή έχει γράψει τραγούδια. Για την Πολίνα, τον Αντώνη Ρέμο, τη Γαρμπή. Έχει συμμετάσχει ως συνθέτης και στιγουργός σε δίσκους που έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά έχει γράψει και άλλα στυλάκια, όπως ας πούμε αυτό το τραγούδι που θέλει να το εφερώσει εδώ η φίλη μου η... κάτσε να δω... Διαμαντία, στο γιο της που πέρασε στο πανεπιστήμιο.

Και όπως μου θυμίζει εδώ η Νατάσια Αργυρίου, έχει γράψει παιδιά και το είναι γάτα, είναι γάτα κοντός με τη γραβάτα. Σωστό. Και το ωραιότερο πλάσμα που έχει ερμηνεύσει ο Πανταζής και γουστάρουμε πολύ. Γεια σου Μερούλα μου, ούτε οι Βίστο Καρβέλες λέει είχαν τόσες επιτυχίες. Χώρια, καλό σου κου, γεια σου Πέτρο μου. Μου θυμίζει, εννοείται και το είχα σκοπό να σας το πω, ότι ο Καρβέλας έχει γράψει και όλα τα τραγούδια στην εκπομπή, τότε ήταν και μαζί, νομίζω είχαν παντρευτεί ή όχι, είχαν παντρευτεί, έχουν και ένα παιδί, δεν έχουν και ένα παιδί, με την Πάνια, έχουνε. Λοιπόν, έγραψε όλα τα παρατράγουδα. Αν θυμάστε κάτι τραγούδια τα οποία πέρα από το γελίο του πράγματος είχαν κάνει τεράστια επιτυχία και τα ακούγαμε και πεθαίναμε στο γέλιο, όπως Βάζ Βάζ Βάζ ο Παρασκευάς, η Τσίλα με το Μαύρη, Μαύρη είναι η ζωή μου Μαύρη, και εν πάση περιπτώσει όλα εκείνα τα παρατράγουδα τα έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος ο Καρβέλας, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε παιδιά. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λίγο αθυρόστομος και συνεχίζει να είναι ο Νίκος ο Καρβέλας και στα τραγούδια του και στο στυλάκι του, εν πάση περιπτώσει. Όποιο στυλάκι είχε, αναλόγως με το πώς ξυπνούσε, βέβαια, με την εποχή που ξυπνούσε.

ένας χαμός γίνεται, παιδιά. Δεν προλαβαίνω τα μηνυματάκια σας, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κι άλλες φορές είχαμε έτσι σουξέ σε τέτοια αφιερώματα, αλλά σήμερα τα έχετε σπάσει εδώ τα μηνύματα και γίνεται πανικός και στα τηλέφωνα. Μισό λεπτάκι. Ό,τι λοιπόν θα ακούσετε τώρα, όλα αυτά τα τραγούδια που έχω κάνει ένα compilation κουπλέ ρεφρέν για να ακούσουμε όσα περισσότερα προλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουν υπογραφή Νίκος Καρβέλας και φυσικά Αναβίση.

με κλειστούς αυτή την ώρα τους, την Τσιμισκή, και δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους γυροδρόμους. Έχει κλείσει λοιπόν η Τσιμισκή, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω και στο χάρτη, από το ύψος της Χάνθ, διότι έχουμε κάτι τύπους οι οποίοι βγήκαν να φωνάξουν Free Palestine Σάββατο μεσημέρι, 28 λεπτά και μετά τη μία. Άρα λοιπόν δημιουργείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα στην Βασιλέως Γεωργίου. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην 3η Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο Στρατού, μετά την Ερτρία, όπως πάμε προς το κέντρο. Στη Μανώλη Ανδρώνικου γίνεται χαμός. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα και στην Εθνική Σαμίνης. Πολύ μεγάλο θέμα και στην Αγγελάκη αυτή την ώρα. Όσοι εγκλωβιστήκατε ανάμεσα στην Τσιμισκή, ανάμεσα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού και στην Καρόλου Ντιλ, κάντε λίγο υπομονή, παιδιά, γιατί προφανώς τώρα αυτοί οι τύποι πρέπει να είναι μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία, από ό,τι βλέπω. Υπομονή.

0: έχουν πολλές.
1: Η Άννα Βίση, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές για τον έρωτα, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να τον εξειδανικεύσει, έχει πει λοιπόν ότι όταν ερωτεύεσαι πια δεν σκέφτεσαι, δεν ξέρεις τι ώρα είναι, δεν ξέρεις πώς μιλάς, πώς βγαίνουν οι λέξεις, δεν κρατιέσαι βασικά. Και η δική της ζωή μοιάζει να επιβεβαιώνει αυτή την περιγραφή. Πριν λοιπόν από τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίση είχε, έτσι, υπήρξαν έρωτες της Άννας Βίση που συνδέθηκαν με τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα και με πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι. Μετά το γάμο τους με τον Καρβέλα και τη γέννηση της Σοφίας υπήρξαν άλλες σχέσεις. Προσπάθησαν να βρει μια ισορροπία αφού χώρισαν, εν πάση περιπτώσει. Ο Νίκος ο Καρβέλας δεν έπαψε να εμφανίζεται στις ιστορίες που ακολούθησαν. Ένας από τους μεγάλους έρωτες πέρα από τον Καρβέλα ήταν ο Γιώργος ο Νταλάρας. Ήταν ο πρώτος μεγάλος έρωτας της Άννας Βίση. Έφτασε από την Κύπρο στην Αθήνα με μεγάλα όνειρα, γνώρισε τον καταξιωμένο τότε Γιώργο Νταλάρα και η γνωριμία τους εξελίχθηκε στον πρώτο της μεγάλο δεσμό. Πολύ μεγάλο έρωτο είχε και με τον Κώστα Φραγκολιά, έτσι, η σχέση που έζησε την εποχή των παπαράτσι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μάλλον, βρέθηκε σε σχέση με τον Νίκο Φραγκολιά, εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο modeling και η σχέση κράτησε τρία χρόνια κράτησε νομίζω και με τον Νταλάρα. Και μάλιστα αποκάλυψε η Άννα Βίση ότι ο Νταλάρας είχε μεγάλη αγάπη για τις μηχανές και γούσταρε πολύ, ήταν ροκού από τότε. Αντώνη Σαμαράς, κυρίες και κύριοι, έτσι για να το πάμε λίγο και στους πολιτικούς. Μία σχέση 8 ετών παρακαλώ, προσέξτε τώρα. Η Βίση ήταν σε σχέση, μία από τις πιο πολύ συζητημένες σχέσεις και ιστορίες της ζωής της. Η σχέση τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και διήρκησε περίπου 8 χρόνια. Και μάλιστα είχε πει Άννα Βίση για μια χαρακτηριστική στιγμή ζήλιας όταν επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ρόδο η Άννα Βίση, για να τραγουδήσει προφανώς μαζί με τον Καρβέλα, ο οποίος τότε λέει υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Εγώ δεν είχα καμία σχέση, λέει, τότε με τον Καρβέλα, γνωριζόμασταν, μου είχε γράψει και μερικά τραγούδια. Και ενοχλήθηκε πάρα πολύ, έχει πει η Άννα Βίση, για όλο αυτό, γιατί την φλέρταρε ο Καρβέλα στη Βίση. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Σαμαράς, έτσι. Ο οποίος είχε αρνηθεί δημοσίως ότι υπήρξε σχέση με τη Βίση, παρότι ήταν μαζί 8 χρόνια. Απαράδεκτος. Πάμε για μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω, θα τα ακούσουμε όλα. Μείνετε εδώ.
2: Ωρα Ελλάδος. 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
5: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
4: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, δηληστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
4: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι κρατάει ο έρωτας ένα χρόνο το περισσότερο, αλλά ο Καρβέλας έτσι το έχει δει. Υπάρχουν 5 βήματα του έρωτα και σύμφωνα με τον Νίκο Καρβέλα κρατάει ένα χρόνο το περισσότερο. Μετά αρχίζει σιγά σιγά και αρχίζει η φθορά. Για τις φωτιές που λέγαμε λίγο νωρίτερα, η μία ήταν στα υψώματα Διαβατών, εκεί στην περιοχή μου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Από το ξεκίνημα περίπου της εκπομπής, με πολύ καπνό, ξέσπασε σε ξερά χόρτα εκεί στα απορρίμματα, στα υψώματα των Διαβατών. Εκεί επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, υπό έλεγχο η φωτιά. Για σε μένα τιμωρηθώ. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ανοίξει, από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, έχει ανοίξει η Τσιμισκή, οπότε σιγά σιγά θα ανοίξει ο δρόμος. Από λίγους νοματέους τώρα, δεν ξέρουμε πώς ήταν, που κάνανε πορεία με σύνθημα το γνωστό Free Palestine, με ένα περιφερειακό καθαρό και στο μέτωπο προς ανατολικά και στο μέτωπο προς τα δυτικά. Η Μουδανιά δεν έχει κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα, λίγο υπομονή εσείς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί από τη στιγμή που άνοιξε Τσιμισκή σιγά σιγά θα έρθει η αποσυμφόρηση. Και τώρα, τι λέγαμε λίγο νωρίτερα, λέγαμε για την Άννα Βύση, η οποία τα είχε δεσμό με τον Σαμαρά 8 χρόνια, παρότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί. Και αμέσως μετά έρχεται ο Λάμπης Ολιβιεράτος, ο οποίος τη δεκαετία του 90 είχαν πολύ μεγάλη σχέση, αγαπημένοι. Υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 3 χρόνια, εκεί στα 3 χρόνια κάπου το έλυγε συνήθως. Με τελευταίο και μεγάλο έρωτα από τους πολύ γνωστούς, τέλος πάντων, τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος ήταν ένας έρωτος ο οποίος έμεινε έντονος στη μνήμη και αυτός μες στη δεκαετία του 90. Μάλιστα ο ίδιος ο Γκλέτσος είχε περιγράψει τη σχέση τους με ιδιαίτερα έντονα λόγια. Είπε: «Κι εγώ έπεσα στα πατώματα για την Άννα. Ήταν αμοιβαίο 100%.

Για τη φίλη, η οποία με ρωτάει ποιος έγραψε το τραγούδι, Ελένη, όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε τα έχει γράψει, παιδιά, ο Νίκος Καρβέλας. Αυτός είναι ο δημιουργός. Το Ελένη κυκλοφόρησε το 1996, γράφτηκε στη μνήμη μιας νεαρής θαυμάστριας της Ελένης, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 23 ετών, χτυπημένη από μεσογειακή αναιμία. Ό,τι ακούτε, είτε το ερμηνεύουν μαζί είτε μόνη της η Δύση, έχει υπογραφή, μουσική και στίχους. Το 90%, 98% Καρβέλας.

Ακούμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που ερμήνευσε η Άννα Βύση από το 1979 μέχρι το 1998. Ευχαριστώ παιδιά για τα καλά σας λόγια. Πολλά φιλιά στην Ελένη, στην Τίνα, στη φίλη μου την Έλλη, στην Νατάσα, στη Μέρη.

ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να ξέρετε ότι εκτιμώ πάρα πολύ όλους όσοι στέλνετε μηνύματα, γιατί για να βγει όλο αυτό έχω κάνει μια προσπάθεια 2 ημερών. Μάνα με 2 παιδιά και δουλειά, τρεξίματα από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Να ετοιμάσω ό,τι καλύτερο μπορούσα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν μετέδωσα. Και με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο για όλους εσάς. Ευχαριστώ τον Αθανάσιο και όλους εσάς που στείλατε πολύ ωραία μηνύματα. Έφυλε, προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες μουσικές αναμνήσεις των δεκαετιών 80 και 90. Τις θυμόμαστε πολύ καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, Αθανάσιε. Το βλέμμα μου στιμίσω. Για εσάς οι οποίοι δεν αγαπάτε καθόλου αυτά τα τραγούδια, το καταλαβαίνω. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλατε να ακούσετε Βύση και Καρβέλα, it's okay, κανένα πρόβλημα. Και εγώ κοιμάμαι αγκαλιά. Αρκεί να σκεφτόμαστε ότι είναι αυτό όταν παίζει ένας DJ σε ένα κλαμπ, σε ένα μαγαζί, σε ένα γάμο, οπουδήποτε. Σίγουρα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Δεν γίνεται να πιάσει όλο τον κόσμο, ό,τι μουσικές παίζει, να χαίρονται όλοι και να είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω όμως ότι καλά τα καταφέραμε, γιατί όλο αυτό είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Νομίζω καλά τα καταφέραμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Θέλω να κλείσω με αυτό το τραγούδι. Είναι άπειρα τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσα να μεταδώσω, έτσι. Αλλά θα κλείσω με αυτό που είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ όμως αγαπημένο. Θα τα πούμε γεροί να είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Εγώ είμαι και λίγο συγκινημένη, γιατί όλα τα τραγούδια, είτε είναι τρελιάρικα είτε αγαπησιάρικα, μας θυμίζουν ωραίες αγνές εποχές. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Τα νοικοκυριά, όπως αποκαλύπτει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τα παραπολιτικά 90,1. Σε ποιους τομείς της καθημερινότητας πέραν των τροφίμων στενάζει ο οικογενειακός προϋπολογισμός? Πόσοι Έλληνες δεν κάνουν check-up γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα? Θράψη κάνει το Δευτέρι και στα φαρμακεία. Καραμαλή, Βενιζέλο ή Δένδια για πρωθυπουργό έχει στο μυαλό το Σαμαράς? Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, Νέα Δημοκρατία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ποια σενάρια απεργάζεται το επιτελείο του μεσίνου πολιτικού? Στη Βουλή το νομοσχέδιο 2 για τα κοινωνικά δίκτυα και τους ανήλικους. Τι περιλαμβάνει, πως το υποδέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια για να εισρεύσουν εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αγορά. Δεν θα επηρεαστούν οι διεθνείς τιμές, λένε όμως οι αναλυτές. Τα κάγκελα ο Ζελένσκι με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Με δύο αγώνες χωρίς ντέρμπι ανοίγει σήμερα η αυλία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Τουρκοφάκος στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την Ανατολού Εφές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες, ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτσος, ο οποίος υπογράφει και το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι και στο κρατήριο μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα αποκλειστικό και αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο ενδιαφέρει όλους τους φίλους ακροατές, οι οποίοι εργάζονται στις λεγόμενες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο και κρίθηκε απαραίτητο κάποια στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή μετά από πολλή σκέψη και πολύ σχεδιασμό με τον αρμόδιο υπουργό Νίκη Κεραμέως, να προχωρήσει μια παρέμβαση. Μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι μας φέρνουν σπίτια μας ή στο χώρο εργασίας μας από φαγητό και καφέ μέχρι πρώτο στο σούπερ μάρκετ, μέχρι παραδόσεις βιβλίων, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Είναι το πεδίο σε κάποια κομμάτια αρρύθμιση, ή τέλος πάντων εκμεταλλεύονται κάποια κενά οι εργοδότες προκειμένου να απασχολούν περισσότερες ώρες, λιγότερες ή γενικώς. Όχι, ένα πεδίο όχι όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει στο εργασιακό δίκαιο τις τελευταίες δεκαετίες. Μπαίνουν λοιπόν νέοι κανόνες αυτής και αυστηροί για τους εργαζόμενους αυτούς. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία έχει αποδειγμένα, όπως μας λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, δημιουργήσει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Ξεκινάνε από την έναρξη, την εξέλιξη και στη λύση των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων. Δηλαδή, πώς συχνάει μια συμβατική σχέση, τι περιεχόμενο έχει αυτή η άνθρωπο, δηλαδή είναι ορισμένου χρόνου, είναι αορίστου, είναι για λίγες ώρες, είναι για πολλές, ποιες είναι αυτές οι ώρες. Αυτοί νομίζω μας ακούνε ακροατές που εργάζονται εκεί, έχουν φίλους και συγγενείς που εργάζονται, νομίζω γνωρίζουν πολύ καλά, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε. Πλέον, η ρύθμιση αυτών των ζητημάτων μέσω διαφανών κανόνων είναι μια πρόκληση από την κυβέρνηση, είναι ο πυρήνας του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου, παίρνουν περιορισμοί στην επεξεργασία των δεδομένων από ιδιωτικές συνομιλίες, από επικοινωνίες, από χρονικές περιόδους, ο οποίος ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί την εργασία του, από για την πρόβλεψη συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων. Μπαίνει διαφάνεια στο κομμάτι των αυτοματοποιημένων συστημάτων, γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά με αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. Μπαίνει ανθρώπινη υποκτία, δηλαδή δεν θα μπορεί ένα εργαλείο AI, ένας αλγόριθμος να σου καθορίζει πώς θα δουλεύεις, ποιες ώρες, πού θα πηγαίνεις κλπ. Και αρκετές ακόμα ρυθμίσεις, δεν θα τα πούμε όλα. Τηλέμαχε, αναλυτικά το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
3: Κώστας Παπαγλιμίτσος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Κώστα μου. Το φάκελο ακρίβεια έχουν ανοίξει τα παραπολιτικά 90,1, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του κόστου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Τριπλή θηλιά ανατιμήσεων πνίγει τα νοικοκυριά, με τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μεταφορές να αποτελούν σχεδόν το μισό των μηνιαίων εξόδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Και δεν είναι ότι δίνουμε το μισό μόνο, Τηλέμαχε, είναι ότι αυτό το ποσοστό, αυτές οι τρεις κατηγορίες, γιατί τα τρόφιμα, η στέγαση και η μετακίνηση είναι πιο βασικές ανάγκες που μπορεί να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος. Συνεχώς αυξάνει. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή προ-κρίσης και μετά-κρίσης, το νοικοκυριό ή ο μέσος Έλληνας ξοδεύει λιγότερα από ό,τι ξόδευε το 2008. Έχει μια απόκληση 14%. Μας. Στην πραγματικότητα η απόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή τότε ξοδεύαμε 2.100 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Τώρα ξοδεύουμε γύρω στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Η απόκληση στην πραγματική είναι μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να βάλουμε υπόψη μας ότι έχουμε ένα πληθωρισμό 30% ενδιάμεσα. Το ζήτημα όμως δεν είναι ότι ξοδεύουμε λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Το ζήτημα είναι ότι ξοδεύουμε πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων που ξοδεύουμε.
3: Το διαθέσιμό μας.
5: Σε αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες.
3: Βαγγέλη, ξέρεις τι πιο άλλο είναι ακόμα πιο σημαντικό επίσης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσεις που είχαμε, την Ουκρανική και την Ιρανο-Αμερικανο-Ισραηλινή, είχαμε ένα διάστημα όπου υπήρχε νηνεμία. Δεν είχαμε κάτι σε εξέλιξη. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαν πέσει τιμές των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η πτώση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων δεν ήταν ανάλογη της πτώσης που είχαν εμφανίσει, μάλλον της πτώσης που θα έπρεπε να εμφανίσουν τα τρόφιμα, οι μεταφορές γενικότερα. Δηλαδή, έμεινε ο πύχης πιο ψηλά από ό,τι τον αφήσαμε πριν ξεσπάσει η πρώτη κρίση.
5: Αυτό είναι αξίωμα, Τηλέμαχε.

0: Έχει φτάσει στα 8-7, αλλά δεν θα φτάσει στα 4. Αυτό είναι αυτό θα,
1: θα βλέπω και διαφημίσεις στα 4,90 των μη παρθένων ελαιόλαδων, των αναμειγμένων ελαιόλαδων και κάποιων παρθένων που μπορεί να φτάσει στη σταδιωτική ετικέτα κοντά στα 5. Αλλά όπως λες, ποτέ αυτό που λες δεν θα το δούμε.
0: Αυτά τα λάδια τότε τα παίρνουμε κάτω από τα 4 ευρώ.
1: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: έχεις
0: δίκιο. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ δείχνει αυτά τα στατιστικά που τα δίνει η ίδια η Ελστάτ, δεν τα δίνει, ναι. δεν τα ανακαλύπτουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ναι. Δείχνει ότι παρά την αύξηση, την ανάκαμψη του εισοδήματος, γιατί ξοδεύουμε περισσότερα, για παράδειγμα το 2016 ξοδεύουμε 1.400 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, τώρα φτάσαμε στα 1.800, δείχνει ότι η ποιότητα της ζωής χειροτερεύει, δηλαδή με ποια έννοια χειροτερεύει, ότι ξοδεύουμε λιγότερα σε εκπαίδευση, ξοδεύουμε λιγότερα σε υγεία, ξοδεύουμε λιγότερα σε διαρκή αγαθά και ρούχα. Πάρα πολύ λιγότερα. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή σχετικά με το 2008, ξοδεύουμε τα μισά χρήματα που ξοδεύουμε σε ρούχα και σε διαρκή αγαθά. Λέμε διαρκή αγαθά, είναι τα έπιπλα, είναι οι οικιακές συσκευές. Είναι πολύ χαμηλές. Και αν βάλουμε και τον πληθωρισμό, είναι ακόμα πιο χαμηλές οι τιμές. Τι θέλω να πω, ότι ναι, μεν αυξάνουν οι δαπάνες μας κάθε μήνα και τα χρόνια που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι η ζωή μας βελτιώνεται.
1: Σωστά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, φυσικά θα διαβάσετε και περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Οι αυξήσεις σε τομείς εκτός των τροφίμων φτάνουν το 20-30%, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης.
2: Δυστυχώς 5,1 πληθωρισμός, αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα, είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
1: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
2: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτεια. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
1: Η οικονομική κατάσταση και η γενικότερη ακρίβεια έχουν επηρεάσει όμως ιδιαίτερα και τομείς όπως η υγεία. Ιδίως στην πρόληψη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Αντώνης Αντωνιάδης.
3: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Ρωτάμε τον κόσμο, όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο είτε στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
1: Η ακρίβεια εντείνει το φαινόμενο που έχει να κάνει με το λεγόμενο τευτέρι στα φαρμακεία. Σημείωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Γιάννης Δαγρές.
4: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνεται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία. Γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία, αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων, τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων, αυτά που λέμε τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, τα μισήφα, είχαν αποκλειστεί από την διατίμηση. Είχε πει λοιπόν τότε η τότε κυβέρνηση ότι θα τα απελευθερώσουμε γιατί υπάρχει θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τα χλαμάρες. Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
1: Τον Κώστα Καραμαλή θα προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για πρωθυπουργό, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, αποκαλύπτει

0: Μερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο Μεσσίνιος πολιτικός τονίζει σε συνομιλητές του ότι ο κύριος Καραμαλής έχει το προβάδισμα ανάμεσα στα πρόσωπα ευρείας αποδοχής που έχει στο μυαλό του, στα οποία περιλαμβάνονται κάτω επί ειδικές συνθήκες και σενάρια οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο Μέγκα Σαββατοκυριακό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει αυτοδυναμία βασιζόμενο στα θετικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τη δημιουργία πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε ότι ο Μεσσίνιος πολιτικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την προσπάθεια να μην είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός.
1: Όλα τα σενάρια για να μην είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πάνε κουβά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί σε ποσοστά κοντά στο 25% με βάση την εικόνα που έχω σήμερα.
2: Αυτό που γράφω σήμερα τα παραπολιτικά, το οποίο είναι βόμβα, έτσι. Ότι ο Σαμαράς ουσιαστικά προτείνει Καραμαλή και επειδή βλέπουμε τον κύριο Καραμαλή να έχει μια απόσταση από το κόμμα. Πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα καινούριο, ο οποίος θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό του, πήρε την απόφαση αυτή. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που βλέπω, και την προηγούμενη εβδομάδα είδα ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν σχετικά προβοκατόρικο, και αυτό βλέπω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει αυτή του την προσπάθεια να είναι μεν Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Αυτό δεν ξέρω, αυτό το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους, πιστεύω, με τις πολιτικές μας επιλογές και θα κρυφθούμε στο τέλος. Αν λοιπόν το Πασόκ επιμείνει σε αυτή την στάση του, και επειδή στα δεξιά μας, όπως λέτε, έχουμε να αντιπαλέψουμε με δυνάμεις οι οποίες δεν λένε ότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα πράγματα, αλλά κατηγορούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που τίθεται για ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, λένε κάτι πράγματα ασύλληπτα, θυμίζουν τις θεωρίες των ξυλολίων κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία. Επομένως, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτή τη δυναμία.
0: Το Πασόκ, απ' την άλλη, απέκλεισε στο Μέγκα Σαββατοκυριακό κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Δημήτρη Μάτζο να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι να σταματήσει η φτωχοποίηση των πολιτών και να θεραπευτούν οι πληγές στους θεσμούς. Ο Κώστας Καρπουχτσής από την Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του κομματός του είναι η ένωση του προοδευτικού χώρου γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και η εκδίκηση ενός υψηλού εκλογικού ποσοστού.
3: Εγώ είπα το εξής. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είναι πρωτότυπες. Τις 120 δόσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που μειώνεται μετά
4: τη διαδικασία. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα, όχι πρωτοτυπία.
3: Όχι. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα για τους πολίτες, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένας εμπεγμός 7 ετών, όπου και η αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας έχει καταβαραθρωθεί και οι θεσμοί έχουν πληγεί και τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους είναι ανοιχτά και δεν θεραπεύονται και υπάρχει κίνδυνος φτωχοποίησης και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι. Θέλουμε τη
1: θέλουμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης.
3: Είναι διεύρυνση. Μα
1: η
3: διχαίρανση των δημοσιονομικών μας, η διχαίρανση της πραγματικής οικονομίας είναι μια δεδομένη κατάσταση, κύριε Πτά. Το γεγονός ότι μπορεί να έχουν επιδευθεί ορισμένοι δημοσιονομικοί στόχοι λόγω των θυσιών του ελληνικού λαού, των υπερπλεονασμάτων που παράγονται από την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, είναι ένα δεδομένο. Το ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε καλυτέρευση της ζωής των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άλλο ένα δεδομένο.
5: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που επικαλέστηκε και ο κύριος Πέτσας, 70% θέλει πολιτική αλλαγή, τουλάχιστον 90% λέει ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά. Το θέμα της ακρίβειας είναι από τα υψηλότερα θέματα στην ατζέντα και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά επίσης, ο κόσμος αναγνωρίζει σε υψηλότερα ποσοστά ποιοτικά από το εκλογικό αποτέλεσμα που μας δίνει παραπάνω.
4: Εγώ
5: θα σας πω όμως το εξής, ότι εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν. Με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
4: Ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο φιλοδόρημα τώρα. Να το πούμε αυτό. Σε εποχές μνημονιακές, αλλά ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο
5: φιλοδόρημα. Σε εποχές μνημονιακές, δώσαμε τις αναγκαίες κοινωνικές παροχές για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
4: Και τώρα αναγκαίο είναι. Έχουμε ενεργειακή κρίση, δίνω και εγώ φιλοδόρημα.
5: Έχουμε περάσει μια 7ετία με δημοσιονομικό καθαρό διάδρομο, με περίοδο παχιών αγελάδων, που σήμερα έχουμε κάθε δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την
1: τώρα,
5: ουσία.
1: Με πολέμους, με πανδημίες.
5: 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και αντίστοιχα τόσα ΕΣΠΑ είναι εποχές παχιών αγελάδων.
0: Εν τω μεταξύ, επικριτικός για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά εναντί της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας στο Αξιονικό 4 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υποστηρίζει ό,τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αριστερά γενικότερα.
6: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση ενώ ήταν όλοι οι άλλοι άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλας, Αντώνης Σαμάρας, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και τον και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
7: Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου που αφορά στην κοινωνική δικτύωση και τους ανήλικους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας ο Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γίνεται πράξη αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, καθώς θεσπίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Η βασική του πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15 ετών ως κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής των νέων διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπεται η συμμετοχή διευθυντικών αρχών που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αιτιολογική έκθεση τώρα εστιάζει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις συγκεκριμένες ηλικιακές υπηρεσίες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά του. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το εν λόγω μέτρο και γίνεται πράξη τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων.
7: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πολίτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Η μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται με φόντο την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε γραμμή για προγραμματική αντεπίθεση και ευθεία επίθεση στο νεοσύστατο κράτος του κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού την Ελλάς, κατηγορώντας το για παραχάραξη της ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζοντας σκιώδη κυβέρνηση και περιοδίες, απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, καθώς οι δύο πλευρές εγκλωβίζονται σε ένα σκληρό διμέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας, για να μας μεταφέρει το κλίμα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχία μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να δίνουν αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται από χτες στο Καστελόριζο. Ο κ. Τσίπρας πάει τη Δευτέρα στην Κρήτη. Όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το κάθε κόμμα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται, τηλέμαχε, με το ιδιωτικό χρέος και άλλα, όπως μπορεί να είναι αυτά με τις 120 δόσεις ή τα ζητήματα που σχετίζονται με την 13η σύνταξη και το 13ο
7: μισθό. Πάντως, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό ότι διακπληκτίζονται για τις 120 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε ουσιαστικά, κακέκτυπα βέβαια, το πρόγραμμα των 120 δόσεων το οποίο προωθούσε το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, βγήκε ο κύριος Καρπουχτσής, τον ακούσαμε νωρίτερα, στο Μέγκα πάλι και είπε ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε οι αυθέντες των 120 δόσεων γιατί το κάναμε το 2018-19. Το θέμα είναι πάντως ότι υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός ο οποίος εντείνεται από ό,τι φαίνεται και θα εντείνεται όσο προχωράμε προς την κάλπη.
9: Έτσι ακριβώς. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι, νομίζω, κομβική και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα κόμματα του αντίστοιχα.
7: Έτσι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε, Ανδρέα μου, θα είσαι μαζί μας και να μας πει περισσότερα όσον αφορά τη μάχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στο πλανήτη, στο διεθνές πεδίο. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη καταστροφή είναι ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων στο νότιο τμήμα κυρίως της χώρας. Πάμε να δούμε με την συνάδελφο την Ελισάβετ Σταμοπούλου τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Θα πούμε βέβαια και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα η Ελισάβετ περισσότερα. Καλό μεσημέρι!
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα, τον σεισμό Μαυμούθ, τον 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Τραυματίστηκαν ελαφρά 15 μαθητές. Οι εικόνες, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι συγκλονιστικές. Κατέρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης και σημειώθηκαν φυσικά και διακοπές ρεύματος. Νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ίδρυυσης, στην ηλεκτροδότηση που είναι τα βασικά και την κατάσταση των κτηρίων στις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. Και από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, είναι ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι μια ειδική αυτή ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κερδίσει εδώ και καιρό αυτή τη διάκριση. Όμως δεν συμβαίνει και βάλει ενάντια του θεσμού και των διοργανωτών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας σε δεικτικό τόνο πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για την διακριθήσα νοτιοαφρικανή δικαστήνα Ναβί Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Φέτος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης κέρδισε η Ναβί Πιλάι, η 85χρονη νομικός από την Νότια Αφρική, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ίδια βέβαια προέβησε ένα σκοπτικό σχόλιο, λέγοντας πως ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα δεικτικό σχόλιο αυτό. Και παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πεδίο, καθώς ανοίγει πάλι το ζήτημα με την οπλοκατοχή, αφού σημειώθηκαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε διαφορετικές πολιτείες. Σοκ ειδικότερα έχει προκαλέσει το πολύ νεκρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Πενσιλβένια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυος. Και επίσης να πάμε και στη Τζόρτζια, όπου 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Ντάγκλας. Και οι αστυνομικοί φυσικά βρέθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, έφτασαν και είδαν νεκρά άτομα από πυροβόλο όπλο. Και να κλείσουμε τηλέμαχε με την συμφωνία, αυτό το περιβόητο deal ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή μας. Γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν. Γιατί άλλο, για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό δίκτυο Αξιός συνδέει ευθέως την απόφαση του Τραμπ με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τη γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού, όπως είπαμε, το Κίεβο αγνόησε περίπου τώρα 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση προκάλεσε φυσικά την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πάντως αποδείχθηκαν τηλέμαχοι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας την δυνατότητα δίλησης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ήδη βρίσκεται υποπίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων φυσικά στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ. Σύμφωνα δε με το αξιώσιο, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Η πρόταση ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηλητήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των Ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση αυτή όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε για αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα, όπως είπαμε, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
7: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Να πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη στα ενεργειακά, αυτή την τελευταία εξέλιξη, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνή δικηγόρο, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομράν. Πώς είστε?
11: Καλό μεσημέρι, μια χαρά είστε, πώς είστε?
7: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν αυτή η συμφωνία, θα το πάω κατευθείαν στο ενεργειακό και στο ταμείο μας, αν μας ευνοούσε και αν είχαμε μια άμεση, έτσι θα έλεγα, αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το δούμε αυτό, τουλάχιστον σύντομα. Εσείς τι λέτε, πώς την είδατε αυτή τη συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο και να το δούμε και σε πολιτικό στη συνέχεια?
11: Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πέσουν οι τιμές κατόπιν αυτής της συμφωνίας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι αρνητική. Η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μέχρι τον Απρίλιο, αλλά τα φορτία τα οποία συμφωνήθηκαν να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι και το κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών, είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με τις ανάγκες ακόμη και της αμερικανικής αγοράς, πόσο μάλλον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική, φανταστείτε, ότι έχει καθημερινές ανάγκες περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε δίζελ, και το πρώτο από αυτά τα φορτία είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν καλύπτουν ούτε καν τις ημερήσεις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη διάσταση των πραγμάτων. Παρόλα αυτά,
7: συμβολικό περισσότερο φαίνεται να είναι όλο αυτό, και ένα μήνυμα θέλει να δώσει μάλλον, όχι τόσο ουσιαστικό, κύριε Ομράν.
11: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις αγορές ενέργειας είναι κρίσιμη, από τη μία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να πέσουν οι τιμές, αλλά και η Ρωσία έχει ανάγκη να βρει εναλλακτικούς αγοραστές και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής, το γεγονός ότι η συμφωνία επεκτείνεται μέχρι τον Απρίλιο, σημαίνει ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία, νομιμότατες σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, εάν και εφόσον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα ρωσικά διελιστήρια έχουν τη δυνατότητα να διηλύσουν αργό πετρέλαιο για να εξαχθεί ως δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει πετρέλαιο, η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, δεν έχει όμως τη δυνατότητα, τη λειτουργική λόγω των καταστροφών στα διηλιστήρια που έχουν επέλθει από τα χτυπήματα της Ουκρανίας, δεν έχει τη δυνατότητα να διηλύσει και να εξάγει μεγάλες ποσότητες.
7: Ουσιαστικά, κύριε Ομράν, αυτοί που δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από όλο αυτό που συμβαίνει στον ενεργειακό τομέα είναι οι Κινέζοι, έχοντας πολύ σημαντικά στρατηγικά αποθέματα.
11: Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι στρατηγικά αποθέματα έχουν οι Κινέζοι, πόσα από αυτά,
7: έχουν διαθέσει,
11: αυτά που λένε είναι, πόσα που έχουν διαθέσει, πόσα δεν έχουν διαθέσει. Γενικά, όπως ξέρετε, το κράτος της Κίνας από πλευρά θεσμική είναι και το πιο δημοκρατικό στον πλανήτη. Οπότε δεν μαθαίνουμε και πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι, όντας πάρα πολύ συντηρητικοί γενικά, έχουν εξασφαλίσει διαφορετικούς παρόχους προμηθευτές και από τη Ρωσία και από το Ιράν και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε κάποιος μπορεί να εικάσει ότι βρίσκονται καλύτερα σε σχέση με, με άλλες χώρες.
7: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι η κατάσταση ουσιαστικά στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να έχει σημαντικές, δεν έχει σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Έχει ουσιαστικά η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί πάνω από τα 105, παίζει μεταξύ 105 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό το βλέπετε να συνεχίζεται, κύριε Ομπράν, όσο δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ στο θέμα του Ιρανικού, έτσι, το θέμα του στενού του Ορμούζ?
11: Ναι, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρα πως ναι. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι, ξέρετε, ότι στην αρχή αυτής της κρίσης βλέπαμε όντως κάποιες αυξομοιώσεις. Δηλαδή ανέβαινε πολύ κάποια στιγμή, μετά ηρεμούσαν τα πράγματα, έπεσε το βαρέλι στα 85, ξανά 83, 82, για να ξαναανέβει μετά. Αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε, αν μη τι άλλο, άφηνε ένα περιθώριο ότι κάποια στιγμή οι τιμές θα πέσουν και θα μείνουν χαμηλά. Το πρόβλημα είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σωστά λέτε, η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου έχει παραμείνει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και μένει σταθερά σε αυτά τα επίπεδα. Πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει αυτό που είπατε κι εσείς, δηλαδή την αβεβαιότητα, τη διαρκή αβεβαιότητα που δημιουργεί το ανεπίλητο της κρίσης στο Ιράν. Όσο δηλαδή δεν υπάρχει μία μονιμότερη λύση στο Ιρανικό και όσο παράλληλα χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου των άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ιδίως Σαουδικής Αραβίας, πράγμα το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του την παγκόσμια εξαγωγική ικανότητα των χωρών αυτών, οι τιμές του βαρελιού στο πετρέλαιο θα παραμένουν υψηλές.
7: Κάτι άλλο που παρατηρώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τις κρίσεις, τις διαδοχικές στον τομέα της ενέργειας, είναι ότι όταν είχαμε το Ουκρανικό, ουσιαστικά κράτησε με ένα διάστημα αρκετών μηνών η ανατίμηση στις διεθνείς τιμές, οπότε και στα βενζινάδικα. Όμως αυτό μετά από κάποιο διάστημα και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν και συνεχίζεται ως σήμερα, δεν επηρέασε περαιτέρω. Ενώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, που ουσιαστικά εκ των πραγμάτων και χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματιστηριακή επικάλυψη σε όλο αυτό, είναι ουσία το ότι είναι κλειστά τα στενά και επηρεάζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
11: Σαφώς. Είναι διαφορετικής, αν και το αποτέλεσμα που επήρξε είναι ανάλογο, είναι διαφορετικής φύσεως οι δύο κρίσεις και οι δύο πόλεμοι όσον αφορά κυρίως τις συνέπειες που έφεραν στον ενεργειακό τομέα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας του 2022, στην πραγματικότητα, τι είχε ως συνέπεια? Είχε ως συνέπεια η Ευρώπη, η οποία ήταν πλήρως ενεργειακώς εξαρτώμενη από πλευράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να μην μπορεί, να αποφασίσει τουλάχιστον, να μην εισάγει από τη Ρωσία άλλο φυσικό αέριο για να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμέσως τον πόλεμο αυτόν. Άρα λοιπόν η ενεργειακή αυτή κρίση αφορούσε κυρίως την Ευρώπη και αφορούσε το φυσικό αέριο, το οποίο καταναλώνταν στην Ευρώπη και προερχόταν από τη Ρωσία, το φθηνό σχετικώς φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν εκεί οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία εκ των πραγμάτων ήταν μικρότερες, διότι αφορούσαν, αν θέλετε, την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
7: Σας ευχαριστώ.
11: Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
7: Ναι, κύριε Μπραν, συνεχίστε.
11: Όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, προφανώς όπου προφανώς οι εξαγωγές είναι παγκόσμιες και αφορούν όλες τις χώρες του πλανήτη, διότι καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20% των παγκοσμίων, αν θέλετε, αναγκών σε πετρέλαιο ανά τον κόσμο, τότε προφανώς η κρίση αυτομάτως δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, γιατί στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν καταναλώναμε πάρα πολύ μεσανατολικό πετρέλαιο, είναι παγκόσμια. Άρα εκεί οι τιμές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομπράν. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά.
7: Καλή συνέχεια. Στα αστυνομικά νέα τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στην αστυνομία έχει παραδοθεί ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30διάχρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ένας 20διάχρονος, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Πάμε να πούμε περισσότερα αστυνομικά. Μαζί μας ο Γιώργος Σόμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Λέμαχε.
7: Λοιπόν, αρκετά τα αστυνομικά νέα. Βλέπω έχει και φρέσκα. Έχει αρκετά όμως. Πάντα δηλαδή έχεις δουλειά και πάντα υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που παρακολουθούμε και πολλές φορές έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό.
12: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση από ό,τι φαίνεται επίθεσης, καθώς τα κίνητρα δεν ήταν η ληστεία όπως αρχικά είχε υποθεί από το ίδιο το θύμα στους γιατρούς. Εν συνεχεία, ο 32χρονος, ο οποίος έχει τραύματα στα πόδια από σουγιά ή από μαχαίρι, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε κίνητρα πολιτικά. Ο ίδιος δηλώνει ακτιβιστής αριστεριστής και ότι δέχτηκε επίθεση από δύο γνωστά στην περιοχή της Ελευσίνας άτομα τα οποία σχετίζονται με τον ακροδεξιό χώρο. Mm-hmm. Μέλη, πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως είπε. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί αναζητώντας τα άτομα σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν, είδαν μπροστά τους τον έναν από τους δύο αναζητούμενους, τον 22χρονο, όπως είπε εσύ, πολύ σωστά, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης πρώτα αυτός και μετά αντέδρασε, χτύπησε τον 32χρονο. Έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον στην κατάθεσή του. Mm-hmm. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο 18χρονος, ο οποίος είναι ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. Και αναζητείται αυτό το άτομο από τους αστυνομικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα παραδοθεί και ο ίδιος. Είναι μια επίθεση όμως που έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Έχουν αυξηθεί ήδη οι περιπολίες στους δρόμους της περιοχής, καθώς υπάρχουν καλέσματα από αντιεξουσιαστικές ομάδες της Δυτικής Αττικής για αντίπεινα, ας πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς της περιοχής. Θέλουν η αστυνομική να αποτραπεί, όπως καταλαβαίνεις, μια νέα επίθεση αντίπεινα ή ακόμα χειρότερα και τραυματισμός ή και θάνατος ατόμου από τέτοιου είδους μπλοκή. Βέβαια, είχαμε τα ξημερώματα μια επίθεση στα Εξάρχεια, μια διπλή επίθεση στα Εξάρχεια σε δημιουργίες των ΜΑΤ από κουκουλοθόρους σε θερμά των Εξαρχείων. Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν σε δύο στατικές δημιουργίες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το περιστατικό της Ελευσίνας. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι κι αλλιώς επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια. Είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, όμως οι συγκεκριμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίδρασης σε αυτό το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη που είπες και εσύ, με θύμα των 32χρονων. Mm-hmm. Τώρα το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αντίπεινα, να συλληφθεί και ο 18χρονος, να διοικηθεί ενώπιν της δικαιοσύνης και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο της νομικά η υπόθεση για να μην υπάρχουν ζητήματα αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους.
7: Να αρχίσει βεντέτα πάλι τώρα.
12: Ναι. Αυτό, πρέπει να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Τηλάμα και είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση.
7: Έτσι είναι, Γιώργο μου, έτσι είναι. Γιώργο Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, διακεκριμένος αστυνομικός συντάξης. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη που χτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχαιράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις λαθαναυκαφές. Είχαμε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθραναυκαφές και να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες στην Βόρεια Ελλάδα από την εξάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 11 άτομα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 νομούς, ενώ κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανασκαφών, πλήθος αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, καθώς και όπλα. Οι οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να συνεννοούνται και να εντοπίζουν αρχαιολογικούς θησαυρούς, με σκοπό φυσικά την παράνομη πώλησή τους ακόμη και στο εξωτερικό. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αναφορικά τώρα με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως διευθύνων είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο. Mm-hmm. Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται να ήταν ο επικεφαλής ακριβώς της δεύτερης οργάνωσης, mm-hmm. η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο. Προηγήθηκε πολύμηνη προανακριτική έρευνα σε βάρος όλων, σχηματίστηκε ρικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Τα κατασκευθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την φύλαξη αλλά και την τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
7: Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τώρα, ένα άντρο ανομίας, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η πλατεία Βικτωρίας. Μόλις πέσει νύχτα, σημειώνονται ληστείες, μαχαιρώματα, επιθέσεις, ανθίτο εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο. Και σύμφωνα με την έρευνα της συναδέλφου Βελίκας Καραβάλτσου, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Είναι μαζί μας η συνάδελφος για να μας πει περισσότερα. Βελίκα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πολύ παθή πλατεία Βικτωρίας, γιατί στην πλατεία Βικτωρίας όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ επιστρέφουμε ξανά και ξανά για διαφορετικούς λόγους. Πότε γιατί εκεί μένουν μετανάστες με τις οικογένειές τους, βάζουν σκηνές στην πλατεία και κατασκηνώνουν εκεί. Πότε γιατί υπάρχει εμπόριο, λαθρεμπόριο, όπως είπες και στις ναρκωτικών. Πότε γιατί υπάρχει πορνεία και άλλοτε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα ή μικροεγκληματικότητα. Αυτή την περίοδο συνυπάρχουν όλα μαζί σε έναν βαθμό, και εμπορία ναρκωτικών και πορνεία και εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Οι κάτοικοι κάνουν μια προσπάθεια μαζί με τους επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη της πλατείας και να ουσιαστικά να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και το ωράριο το οποίο φυλάσσεται η πλατεία λίγο πιο αργά το βράδυ, γιατί κυρίως μετά τις 11 αναπτύσσεται όλη αυτή η δράση. Έχουν διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν δεν γίνει, οι κάτοικοι λένε ότι θα πάρουν την πλατεία στα χέρια τους, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα κλείσουν τα φώτα και τότε η ανομία αυτή φαντάζομαι ότι θα πολλαπλασιαστεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτοί κρατούν την πλατεία ζωντανή με τα μαγαζιά τους, με τα φώτα τους, με την κινητικότητά τους. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εκεί, το οικονομικό. Έχει πάρα πολλά
7: φοιτητά. Βελικά, εάν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα και να μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε μια διαφορετική τελείως πλατεία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πραγματικά ζηλευτή η πλατεία Βικτωρίας, με μαγαζιά, με καφετέρειες. Όλα αυτά δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί επιμένουν και προσπαθούν έτσι, να την επαναφέρουν, να την κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Ας ελπίσουμε θα τα καταφέρουν.
14: Ναι, ότι πέρα από τα μαγαζιά που ήταν μαγαζιά, ας πούμε, καλά μαγαζιά, ναι, και η γειτονιά γενικά ήταν σπίτια ακριβά, ήταν μια περιοχή της καλής Αθήνας και εκεί θέλουν να την επαναφέρουν.
7: Δύσκολο. Μακάρι να το πετύχουν. Ευχαριστούμε τη Βελίκα Καραβάτσιου. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και στην έρευνα που έχει κάνει συνάδελφος. Τώρα, καλπάζουν κυρίες και κύριοι, απάτες στο διαδίκτυο εμφανίζοντας την εξαετία 2019-2025 αύξηση κατά 140%, παρακαλώ. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της εγκληματικότητας, καθώς οι παραδοσιακές μορφές εγκλήματος, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις, παρουσιάζουν πτωτική τάση, την ώρα που οι απάτες αυξάνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και μεταφέρονται και ολοένα περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βάθος πενταετίας οι κλοπές έχουν μειωθεί κατά 54%. Στον αντίποδα, οι απάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Από περίπου 3.300 περιστατικά το 2019, φτάσαμε σχεδόν τις 8.000 απάτες το 2025 και η ανωδική πορεία συνεχίζεται και το πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς καταγράφηκαν περίπου 6.400 περιστατικά. Μιλάμε μόνο για το πρώτο επτάμηνο και ήδη έχει σημειωθεί αύξηση κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και αλλάζει και ο τρόπος δράσης των επιτίδιων. Πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να παραβιάσει μια πόρτα. Οι δράστες βρίσκονται πίσω από ένα τηλέφωνο, μια οθόνη και εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και SMS για δίθεν τροχές παραβάσεις που έχουν σταλεί σε πολλούς και πρόστιμα. Ακόμα και μέσω του φαίνονται ότι προέρχονται από τον gov.gr. Στο παιχνίδι έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δράστες μπορούν να κατασκευάσουν πλαστά βίντεο, να χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων, τη φωνή τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορούν να πέσουν θύματα.
7: Αν είναι καλωστημένοι και ακόμα και εξοικειωμένος να είσαι, αν είναι καλωστημένοι απάτη και με AI και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θέλει διπλό-τριπλό τσεκάρισμα, θα έλεγα, για να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα.
15: Ναι, και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές απάτες επιδημία και έχει προαναγγείλει νομοθετική διάταξη ώστε αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Και μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθεί και Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού FBI.
7: Μακάρι, για να αντιμετωπίσει. να υπάρξει μια διευθέτηση και μια υπηρεσία οργανωμένη που θα μπορέσει να το καταπολεμήσει αυτό το νέο τύπο εγκλήματος που γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός. Άννα, είμαι κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ, στην ερευνά της. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, πολύ σημαντικά, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει έρθει ειδικό ενημερωτικό από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει έναν 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη. Πρέπει να σας πω ότι το υλικό είναι αρκετά σκληρό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Πάντως, μέχρι τώρα οι αστυνομικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν τα ψηφιακά πιστήρια και εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα έχει εξέλιξη. Τώρα, με φάρμακα, με στόχο την άμεση απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους αναζητούν οι έφηβοι. Μόδα της εποχής. Για το νέο φαινόμενο μαζί μας για να μας πει περισσότερο ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και στους παιδιάτρους τους ίδιους απευθύνονται ανήλικοι. Όπως μας λέει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, η παιδίατρος του Αγλαία Κυριακού, η Αρετή Μανιώτη, ρωτάνε τους παιδιάτρους αν μπορούν να πάρουν το φάρμακο της μαμάς που είναι για την απώλεια βάρους, και μιλάμε για τα καινοτόμα φάρμακα, τα GLP-1, αυτά που δίνονταν στο πρόγραμμα για την πολέμηση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, πολύ καλά φάρμακα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή γίνονται οι κλινικές μελέτες για ηλικίες 9 έως 14 ετών και δεν έχουμε αποτελέσματα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι στιγματισμένο το παχύ παιδί, δεν είναι μόνο κακό για την υγεία του, αλλά στιγματίζεται στο σχολείο, στην παρέα, γίνεται αντικείμενο bullying, αναζητούν τρόπους για αισθητική βελτίωση. Και όταν μέσα στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος παίρνει επιτυχώς κάποια από αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, το παιδί αναρωτιέται αν θα μπορούσε να πάρει 3 τέτοια φάρμακα και να χάσει μερικά κιλά. Οι παιδίατροι ανησυχούν, όπως μας λέει η κυρία Μανιώτη, το έχει συναντήσει αρκετές φορές το φαινόμενο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να τη ρωτάνε παιδιά, αλλά και γονείς, αν θα μπορούσαν να δώσουν το φάρμακο στα παιδιά. Και να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, είναι φάρμακα κανονικά. Δεν είναι για αισθητικούς σκοπούς και δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Θέλουν ιατρική συνταγή.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα, με δοκιμή φυσικίων, παρουσιάσεις όπλων, συλλεκτική Benelli Super Black Eagle 3 και ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το 27ο τεύχος του περιοδικού κυνήγι και σκοποβολή. Μαζί μας ο διευθυντής έκδοσης και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, Αντώνης Μπλιζιώτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Τηλέμαχε, και εδώ θα πρέπει να πούμε το σημαντικότερο στο σημερινό τεύχος.
7: Μην μου πεις προσφορές.
17: Όχι, θα τις πούμε και τις. Είναι ότι βρεθήκανε για 2 εβδομάδες στην Κόρυθο και στη Μαλακάσα περίπου 6.000 άτομα που ήρθαν για αγώνες σκοποβολής.
7: Τι λες, 6.000.
17: Οι αθλητές ήταν 1.600, αλλά αυτοί συνοδεύονται από προπονητές, από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές. Και κάνανε ένα κοινό, ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, γιατί είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παραχρητικής σκοποβολής στην Κόρυθο με 1.200 σκοπευτές και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πύλινου Στόχου στην Μαλακάσα, όπου είχαμε 560 σκοπευτές.
7: Στα ελληνικά σκουότ το λένε αυτό, όπως το λένε, Αντώνη.
17: Λέγεται όχι, είναι σκιτ, είναι σκιτ, τραπ και σκιτ και τραπ. Ναι.
7: Μάλιστα.
17: Είχαμε και κάτι καλό, πέρα από τις διακρίσεις των μεγάλων σε ηλικία.
7: Ναι.
17: Είχαμε και δύο πιτσιρικάδες, οι οποίοι ανεβήκαν στο πυρανασημένιο μετάλλιο, και στο σκιτ και στο τραπ, δείχνοντας ότι σιγά σιγά παίρνουμε μπροστά ως χώρα. Να ξέρει ότι η σκοποβολή είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο άθλημα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
7: Και είναι και καλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ασχοληθεί και μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίζει κάποιο και στα 40 του, ας πούμε, να ξεκινήσει.
17: Μα είναι πιο 40 του και παραπάνω. Γιατί μην ξεχνά, είναι το μόνο άθλημα το οποίο έχει κατηγορία senior. Έχει δηλαδή για μεγάλη ηλικία συμμετέχοντες. Και να πούμε και κάτι για τα μικρά παιδιά, για να πούμε αυτό για του γονεί μα ακούνε. Ειδικά τώρα που έχουμε πρόβλημα με την διάσπαση της προσοχής, που τα περισσότερα προσοχή των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα πάσχουν από αυτό, η σκοποβολή με αεροβόλο, δεν χρειάζεται να ρίξουν με κανονικό, με ένα αεροβόλο πιστολάκι, χαρίζει τεράστια
7: συγκέντρωση,
17: βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση των παιδιών, πάρα πολύ, γιατί είναι συγκέντρωση. Σκοποβολή τι σημαίνει? Συγκέντρωση.
7: Μάλιστα.
17: Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
7: Σωστά. Και τι άλλο έχουμε, Αντώνη? Είπα μερικά πράγματα εγώ, αλλά έχετε και προσφορές, έτσι. Για πες κάτι για προσφορές.
17: Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε τόσα δώρα. Δεν νομίζω άλλο περιοδικό
7: εμείς
17: να
7: δίνει. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
17: Τώρα και δεν έχουμε καταξία. Δυστυχώς. Εσύ είσαι μέλος των παραπολιτικών από τα
7: μαθηκότερα.
17: Δεν μπορείς με τίποτα. Δεν μπορεί να δούμε τον τελευταίο τηλέμαχο σε καμία περίπτωση.
7: Δεν πειράζει.
17: Αλλά θα σε φροντίσουμε, γιατί ξέρει πόσο πολύ το περιοδικό μας εκτιμάει ανθρώπους σαν και εσένα.
7: Το περιοδικό είναι πραγματικά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε ελληνικό δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο, και πρέπει να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να το προμηθευτούν σήμερα μαζί με την εφημερίδα παραπολιτικά, έτσι. Είναι σημαντικό, Αντώνη.
17: Και να ξέρεις ότι το άρθρο για τους λύκους που έχουμε στο σημερινό τεύχος, που είναι από τον μεγαλύτερο επιστήμονα για τους λύκους, είναι αυτό που θα πρέπει να το διαβάσουν οι πάντες, οι δικούντες στην Ελλάδα, γιατί λέει τα στάδια με τα οποία αρχίζει ο λύκος να επιτίθεται στους πολίτες.
7: Ναι, μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Πριονέρι.
17: Ό,τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι.
7: Σωστά.
17: Βήμα προς βήμα.
7: Αντώνης Μπριζιώτης, κυρίες και κύριοι, φυσικά αύριο το πρωί στις 5 η εκπομπή του για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
17: Εμείς ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
7: Τώρα θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό τη, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού κοντρα στο Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν τις αποστολές. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σε αυτή το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και είχε γυρίσει πρόωρα από την εθνική ομάδα της πατρίδας του που είχε πάει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν καλύτερα τελικά και δεν ήταν τόσο σοβαρό. Όπως και για τον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Στά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ξεπέρασε πριν το πρόβλημά του και είναι στην αποστολή, αλλά τέθηκε εκτός ο Σιπιόνι. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Super League. 7:30 ώρα έχουμε το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Πάμε λοιπόν και στην Basket League, όπου περνάει στην δεύτερη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Περιστέρι Ακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκον. Στις 5:30 η ώρα έχουμε το Ντέρμπι στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορο, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει το 4-4 στη EuroLeague. Το τελευταίο παιχνίδι νίκησε 92-74 την Φενέρμπαχτε και θα έλεγα ότι είναι και αυτός τα καλύτερα του. Να φύγουμε λίγο και από τον μπάσκετ, να πάμε και στη Super League 2, έτσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Πριν από λίγο, δηλαδή, ξεκίνησε και το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος εχθές το βράδυ νίκησε 89-66 την ΕΦΕΣ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τονίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι ως γηπεδούχος για τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, καθώς το ΣΕΦ είναι κλειστό. Το έδωσε στη Σάνελ Αρένα το γήπεδο της ΑΕΚ, που συμφώνησε με την Ένωση να το χρησιμοποιεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στο ΣΕΦ, έτσι, όπου λέγεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο σε ένα παιχνίδι, όπου μια μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού, ο Ζαν Μοντέρο, ήταν ο πρώτος σκόρ με 16 πόντους.
7: Μάλιστα. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την εικόνα που μας έδωσες. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρόλογο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου που είναι μαζί μας, για να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται, πάμε σε φθινοπορεινό μοτίβο. Άρα να μας τα πει καλύτερα η Χριστίνα Ρίγου, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση στον τομέα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
19: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν ο καιρός τρελάθηκε, πάντως σίγουρα θα μας τρελάνε.
7: Για πες.
19: Σήμερα, Σάββατο, την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Σπάρτη, 29 στο Παρανέστη, στη Δράμα, σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο. Έχουμε κάποιες βροχές τώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα
7: περίεργη.
19: Καλή, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, με αρκετό ήλιο, ίσως τα βουνά να έχει κάποια έτσι.
7: Νοτιάδες, έτσι, Χριστίνα.
19: Νοτιάδες ακριβώς, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αλλάζει το σκηνικό από αύριο, από τα δυτικά, μάλιστα μέσα στη νύχτα θα αρχίσει να βρέχει στη Δυτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα αύριο Κυριακή να έχουμε βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και ένα πέρασμα από το μεσημέρι και μετά και εδώ στην Αθήνα. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα καταλήξει στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι σε φθινοπορεινά επίπεδα, αλλά δεν περιμένουμε αύριο και μεθαύριο τριαντάρια. Και από την Τρίτη. Μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας, όπου Τετάρτη και Πέμπτη θα δώσει αρκετές βροχές που κατά βάση θα είναι και ισχυρές. Στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο.
7: Χριστίνα μου, θα είναι βορείου ρεύματος αυτή ή δυτικό?
19: Θα είναι βορείου ρεύματος.
7: Βορείου,
19: θα το γυρίσει σε βοριά δηλαδή από την Τρίτη.
7: Οπότε
19: και μετά.
7: Οπότε θα έχουμε και κανένα χιόνι στα βουνά.
19: Πιθανό να δούμε σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί θα έχει και 7, θα έχει 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή για να καταλάβει σήμερα που η θερμοκρασία στην Αθήνα έχει φτάσει 28 βαθμούς, μεσοβδόμαδα, δηλαδή στη δεύτερη δυνατή κακοκαιρία που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, θα πέσει γύρω στους 16-17 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι...
7: Ο καιρός είναι ασορτή με την ημέρα, γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι, κάπου έχει τρελαθεί.
19: Για τη δική μας ψυχική υγεία, δεν ξέρω. Να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα, να μην κατεβάσουμε.
7: Κοίταξε τώρα, έχουμε βγάλει τρεις μπλούζες δεξιά, τρεις αριστερά και παίζουμε ένα δύο χι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
19: Έτσι είναι. Ας τα έχουμε λίγο όλα μαζί μας μέσα στην ημέρα, γιατί και το βράδυ, εντάξει, τώρα είναι ήπιες οι νύχτες μας, αλλά από εβδομάδα θα κάνει τίχρα και τη νύχτα και τη μέρα.
7: Οπότε αύριο μετά το μεσημέρι έχουμε μαζί μας ομπρελίτσα απαραίτητα.
19: Σωστά, λίγο λιγότερο Δευτέρα και από Τρίτη μεσημέρι και μετά, μέχρι και την Πέμπτη θα θέλουμε σίγουρα μια ομπρέλα και προσοχή, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ στην Αθήνα. Θα τα δούμε όμως και πιο αναλυτικά.
7: Σωστά.
19: Να έχουμε λεπτομέρειες επόμενες ημέρες.
7: Βέβαια, για να είναι και πιο ακριβής η πρόβλεψη, πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα έτσι, στοιχεία και ικανότερα στοιχεία για να σας δώσουν την καλύτερη εικόνα. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο του Μέγκα για όσα μας είπε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
20: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
21: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. HireShops και HireShops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
24: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
25: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
26: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου,
0: έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
10: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
11: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
27: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
28: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
29: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
30: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
31: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
32: Αλητεία! Αλητεία!
33: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
34: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
35: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
36: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: Ριτζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο.
1: Α.
0: Ε, ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα λέμε μελετάμε.

0: Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί έχω μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με πιάνει, λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανες. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσίκ ποτέ. Με έχει δει να πειράζω ποτέ κουμπί.
1: Oi.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα στι αράχνε και αυτό. Άμα δεν το πειράξει, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσει τη μάνα να πάει το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζει, όχι δεν έχω WiFi, όχι δεν έχω. Παρτούσα μαρά, μα δεν έχει WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιού σπηλιοτόπου τον είδα.
1: Ρε, δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσει. Καταρχήν είναι σαν να έγινε, πώς να σου πω, gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε, και τον είπαν και μπράβο, σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μεζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους παλιούς στα ανάκλητρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι ρε. Αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες. Την τρίτη τι θες. 2 τετραετίες εντάξει. Να κάνεις. Άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη, τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουνε. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας στη Μαζιά και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το ΕΕΠ. Δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε, η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε, καφέ ή χυμό, κρέας ή ψάρι. Βύση ή καρβέλα. Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε Φίβος Βύση και καρβέλας μη βανδύ. Εύκολα είναι αυτά, παιδιά, να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού, ποιος ήταν αυτός που έγραψε, λέει, στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε η Βύση, μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια?
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετικοί.
1: Τώρα κάτσε να το περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα ενώ δοκίμασαν 3 διαφορετικοί. Και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή. Έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα? Είσαι με τα καλά σου. Δεν μαλώνουν με λάθος κόσμο. Αν νόμιζα το έστεπ τη γιο μου.
1: Όχι.
0: Καλά, μπερδεύομαι γιατί εντάξει καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες?
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα και 3.
1: Εδώ έτσι λέει βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα γιατί με ενδιαφέρει. Δηλαδή πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία? Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξανε μισή ώρα. Ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα? Μάθατε όλοι.
1: Έλατε.
0: Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή είστε με τα καλά σα. Ούτε ω πρέξει σε πανηγύρι και άντρε δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θα...

0: στην 5-6. Τώρα δεν ξέρω εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τις κλίνες οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσαν τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφό παιδό αρίστο, πες στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες, ζηλόφθονες παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλια και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλος πέθανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν μοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμείς μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, ναι, σαν πεταλίδα.
1: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
2: Είναι εκεί... μακριά από το μετροπόντικα.
1: Είναι, όχι πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
2: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα μην πεις υπερτίες για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζουν. Τι είπε η γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντρολας. Η ζωή. Πώς θα στο πω αλλιώς? Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα, σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η γουρδάνα, ο Ντάντρολας, ο Βόηβοντας. Με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω? Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι? Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα? Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις ΗΠΑ και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι. Που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς, αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για τέσσερα χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για τέσσερα χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια τέσσερα, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια, τα γαμψά που πέσαν να φάνε την εργατιά. Βάρε, τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα, γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη, να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγμα.
1: Ακόμα λίγο, γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε. Κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε, γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση, γιατί έχουμε. Τώρα, εγώ βέβαια εντάξει, με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι φίλες μου και αυτά, ό,τι έχω και δεν έχω, τα χρωστά στον Κυριάκο. Αλλά να μην δώσω και στους δύο-τρεις φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε δύο δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα του Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από το WiFi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, και το πήγαινες?
1: Εγώ τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε που φυλακίστηκες είπαμε? Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από... δεν χρειάζεται. Τι είναι η ζωή, τι είναι? Να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός πλεύσης ελευθερία.
0: Είπα γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις, το γυρνάω στο Ευγενικό, στο Μιζαμπλή, στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του θυμάσαι το Drink My Fort? που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται το βράδυ.
1: Μπριαντίνι βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να ισιώσουν το μαλλί. Και όμως κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγουρό. Πώς λέμε το σγουρό?
1: Περμανάν.
0: Ναι, το Μιζαμπλή.
1: Αυτό το είναι έτης ήταν το Περμανάν.
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει λέει. Γυρίζει, γιατί φαίνεται μπρρρ, κάνει μια. Του πάρτα όλα, έπεσε μικρό παρτά.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περίμενε? Από τα ζήτητα, να η πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει, τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί. Βρίσκει λίγο και το μαγκουλάκι, η ηλικία βλέπεις, άφησε και ένα μουστάκι, το μουστάκι σαν διαδήλωση του Κουκουέ, μιλάμε, δεν είναι και μικρό, να πεις ο Πολάκης μουστάκι μας, να πεις, δηλαδή, ο Κουκουολόπουλος, να πεις, αλλά πού πας ρε, πού πας ρε, πού πάμε αυτό. Και έτσι όπως
1: είδα,
0: σε λέω, έχει γίνει σαν γκέι Φιλιππίδης, δηλαδή, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα, πώς το λέτε. Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει, Πάνε πάρ' τα χούλιγκεν κασιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι ρε. Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός το κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερό είμαι και δολοφόνη. Θα γίνω.
2: Υπάρχει κανεί που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει. Υπάρχει κανεί.
3: Το σκυλάκι το κανεί. Ποιο το έκλεψε.
2: Κανεί.
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού ο άνθρωπο, έκανε τη βόλτα του. Δειγμάτισε. Δειγμάτισε παντού. Τι να κάνει. Και κομμουνιστή αναγκάστηκε. Τι έκανε. Και αναρχοαυτόνομο. Σε λέει κάπου θα τροπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, όπως είναι οι μουσικές καρέκλες. Τάκ, κάποια στιγμή θα με κάτσει, δεν μπορεί. Για να τα εκτιμάμε, παιδιά, και στο τέλος του λέει σε μαρές, έλα δε, βρε, κρίμα είναι. Έλα σε πάρω ψευτηρούχα με από κάτω τα ζεσταθίες, βρε.
5: Όχι ψευτηρούχα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
5: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, έχει ανοίγει πίσω α, το, στα, την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα,
5: ναι,
4: τα λέπια.
5: Ναι, ναι.
4: Από κατά για να σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει. Υπάρξει, σε θέλω να βγεις και να σε γυνεύσει την νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνεις, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως. Για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Ναι, τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε ώρα και θα πεθάνουμε.

0: αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλεί στην πιάτσα. Είναι under my skin που λέμε. Αλλά είναι υπό.
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτικιά του, να, πούμε, το, να τον επικοινωνήσω. Έτσι κόφτε. Έτσι κόφτε. Μόνο τα γουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανιήλ. Ρε, ξυπνήστε, ρε. Ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπάτσι χρόνια δολοφόνη. Μεταξύ μου αρέσει πολύ ο Σιλιοτόπουλος γιατί είναι πετρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το είπε ξεκάθαρα. Μην ξανακούσω κανένα. Μην ξανακούσω. Να με πει σαλόμι. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιο σαλόμι.
2: Ναι.
1: Του φάει το μαύρο χώμα, του ρίξω τρία μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λεφτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό, αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν
1: τον
3: σήμερα κρατιστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μοριάρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Γωνίες. Μη δεις γωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως.
3: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη παρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, ποιο να πάρω, σου είναι το Πασόκια Άδωνη, πήρε το Φανφαραντούρι. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν ήταν που έκανε πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Όρισε και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης, κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπηλιωτόπουλος, προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνων να γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ φαντάρος και τη δικιά μου κόμενα την κοπέλα. Λέω εγώ τώρα να μένει χωρίς δουλειά πώς τον λένε.
2: Μπακογιάννης,
1: ο Μπακουκώστας, πώς τον λένε αυτόν. Και να μείνει ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο. Ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιο. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι, εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρτε μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της δαπνοδοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοιοι είναι οι δεξιοί, τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη σημαία που
2: το θυματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνουν να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουν για το παραντάις ο Άγκη, παραντάις του. Τα εξετρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τρίμεροι. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μόνο είμαι.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτια μου, όνομα είναι αυτό. Η σπηλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλος, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης ο πρωθυπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης με μια σύγχρονη διαφορά που λέει. Μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης να εξώσει την Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει αυτό, τον ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο των τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα προσοσύντο που τα έλεγες εσύ.
5: Άντε 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένως.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Μάλε πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Και πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
7: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
6: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
8: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
9: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
8: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
9: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
8: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
10: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
15: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
16: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
18: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
19: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
20: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
21: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
22: Αλητία! Αλητία!
23: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
24: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
25: Έλα με φως.
1: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην κουμπί.
13: Χαιρετίζω τους πάντες.
17: Oh, Miss Effie was her name. Through the west she won her.
13: Εγώ για να μην λέτε οι κάποιοι άλλοι. Εγώ όλους τους χαιρετίζω. Και τι στείλανε τα παλικάρια, λέει θα πάνε στο γονίδι. Μη ακόμα δεν είπα γονίδι, πέφτουν οι σφαλιάρες, μη σε παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε. Όποιος θέλει χαιρετάει όποιον θέλει. Λογαριασμό θα είσαι να δώσει αυτός που χαιρετάει σε αυτό που χαιρετιέται. Ναι. Το κάναμε πλέον. Δεν μπορεί αυθορμήτη ένας άνθρωπος να χαιρετήσει έναν άλλον. Τι πράγμα είστε. Και ποιος το περίμενε αυτό από το σταμάτη το γονίδι. Δηλαδή, ποιος το περίμενε.
22: Ευχαριστώ που έπαιξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι όταν με έδωσα να το δω μπροστά σου.
13: Εμείς τι φταίμε, ρε σταμάτη. Αν αυτό που ονειρεύεται αυτός όντως γίνει αλήθεια για να χαρεί αυτός, τον ήπιαμε οι υπόλοιποι. Είσαι με τα καλά σου, αλλά δεν τα άφησε έτσι. Α, σταμάτησε.
24: Α, ναι, ναι.
13: Δεν τα αφήνει αυτά έτσι. Ναι. Πήγανε και του την είπανε, δεν ξέρω, τα αριστερή λύκια να πούμε, δίθεν τα χαμούν να πούμε, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και να το ψάξουμε, να το ξύσουμε το θέμα και τι εννοούσατε και όταν είπατε και γιατί επιλέξατε και αφού ασέρε κάνε πίσω όταν μιλάει ο Σταμάτης.
25: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Το είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα ας πούμε είναι το παλιό. Δεν έχω με τα media, δεν τα πάω καλά.
26: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
25: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολιτικός. Είμαι έτοιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν ενόκλησε, δεν ήταν πολύ κυρίως σε όλα του. Καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά.
26: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κι αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει. Έπρεπε.
13: Ναι, δηλαδή, τι να πει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβοδίκαιος. Θα μπορούσες βέβαια να κάνεις ότι δεν τον είδες. Γιατί δεν είναι μια απλή περίπτωση. Γιατί φαντάζομαι ότι και η μάνα του Φίσα είναι ενθουσιασμένη σήμερα. Γιατί δεν σε καλοπιάσεις έναν πελάτη. Έναν απλό μέσο. Πελάτη, ο οποίος ποιος τον ξέρει. Και γράφανε και τι δεν γράφανε στα μέσα, βέβαια. Που αυτός και ποιος ξέρει τον άλλονε και που θα πεις, γιατί βγήκε και ένας παλικαράς να κάνει το μάγκα και έκανε κριτική. Ποιος, αυτός που γράφει τα τραγούδια στον ανταγωνιστή του. Κατάλαβες, στο ρέμο. Γι' αυτό βγήκε και ας έδωσε τώρα σε τα μας να πούμε. Ναι, σε αυτά τα έχουμε για πλάκα να πούμε. Κοίτα, σταμάτη, σε παρακαλώ στην παπάντσα. Είπαμε, ποιος λέει, το όλα σε θυμίζουν, δεν ήταν το σταμάτη.
24: Όχι.
13: Ποιανού ήταν.
24: Σ' Αλεξή, όλα σε θυμίζουν απλά για
13: κάποιον. Όλα σε θυμίζουν, αυτό είναι άλλο. Όλα σε θυμίζουν.
24: Όλα σ' αγαπάνε, ρε.
13: Ναι, αυτά είναι. Δεν έχω. Ακόμα δεν έχω ακριβώς τους στίχους, αλλά τέλος
24: πάντων. Τι λέει.
13: Μπέρδεψε τη φράση, ρε παιδί μου. Πώς κάνεις. Δηλαδή, άμα πεις του, όλα σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα. Θα πει κανένας, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά παιδιά, λίγη προσοχή, ποιον χαιρετάτε. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείς. Και ο Αθερίδης δεν χαιρέτησε τις προάλλες του.
24: Ποιόνα.
13: Του Χατζηδάκη, ποιο είχε χαιρετήσει.
24: Το Χατζηδάκη.
13: Κάποιον που πήγε στο θέατρο τέλος πάντων και μετά βγήκε και είπε: εγώ είμαι έναν τόμπα μανταμαριστερός, αλλά σαν πελάτης που ήρθε. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
24: Τι είπε σαν πελάτης, δεν κατάλαβα.
13: Καλά, σαν θεατής που με τίμησε. Όλοι στην τιμή του ρε, άμα σε τιμούνε άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη, να χαίρεσαι την τιμή που σε δίνουν. Μη μας τρελαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
27: Μα για σένα ναι μου λέει.
13: Εδώ πάνω στην κορύφωση.
27: Όλα σ' αγαπά.
13: Όσο θυμίζουν παλιά και αγαπημένα.
27: Όσο δυνατά.
13: Δηλαδή γιατί, πού αλλάζει δηλαδή.
24: ποιο ρυθμό.
13: Το ίδιο πράγμα. Ποιο ρυθμό. Ο ρυθμό είναι ίδιο.
24: Όχι, το προηγούμενο. Το κανονικό, το αυθεντικό.
13: Ποιο στενάχωρο. Και πού να πάει τώρα. Ήθελε να πάει στην Αλεξίου Κασιδιάρης, αλλά έχει χάρη που σταμάτησε να τραγουδάει. Κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να πάει στο σταμάτη το γονίδι, ο οποίο βάζει τα τρίποντα στι γκάφε του ένα πίσω από τα άλλο. Τη προάλλη δεν μπήκε στο μαγαζί και πάγωσε η Άντζελα που λέει: λέει είστε καλά, κύριε Γονίδι. Ο άλλο πέθανε. Εμεί μια χαρά είμαστε. Δηλαδή, αυτό παιδιά, δέστε τον κάπου. Δεν κάνει για όξο, πώ το λέτε. Κανονικά έπρεπε να βγει ο Κασιδιάρη και τη θέση του να πάρει ο Γονίδι. Γιατί είναι για μέσα. Πώ το λένε, είναι για περιφρούρηση. Αλλά μην λέμε τέτοια γιατί έχει. Φίλα προσκύμενος και πολλούς ακροατάς στον Ηλία. Ηλία ρίξ' το! Ναι, βέβαια, έτσι που έγινε, ρίξ' το πας στο διάλογο, το χτίσουμε από την αρχή. Και φυσικά γιορτάμε, τι γιορτάμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία τι γιορτάει.
24: Α, όχι σήμερα, χθες.
13: Την ημέρα 50... των ζώων.
24: 52 χρόνια.
13: Ναι, συμπέπτει. Ναι, συμπέπτει γιατί ο ιδρυτής λέει: ποια μέρα να βάλω, ποια μέρα έναρξη, μια μέρα έναρξη να βάλω. Πώς είχε βάλει Παπανδρέου του Σεπτέμβρη να γυρνάς.
24: Πώς θα βάλει, 3 Οκτώβρη.
13: Ναι, αυτός λέει: ποια είναι η μέρα των ζώων, τότε θα το βάλω. Τότε για να μην μπορεί να το ξεχάσει κανένας και να μην μπερδεύεται. Και φυσικά εγώ, αυτό το χθεσινό πάλι. Εγώ από την ώρα που είδα να κρατάει τη φανέλα με το 10 να πούμε του Τζόρτζογλου ο Κυριάκος.
24: Τρομοκρατήθηκες.
13: Όχι, χέσκα.
24: Ναι, αλλά.
13: Ακριβές.
24: Ναι, αλλά.
13: Αλλά, άγιο.
24: Πήγε ο Νίκος και τράβηξε όλη την κατεμιά.
13: Αυτό σε λέω. Είχε έναν αντίβαρα. Σε λέει, έρχεται ο Κατέμις. Φέρε τον αντικατέμι. Και λέει, γιατί είναι αντικατέμι. Γιατί συνέχεια κοιμάται, είναι καθαρά τα τσάκρα του. Δεν έχει εμπειριστεί.
24: Εδώ καταλάβω την πολίτευση.
13: Ναι, λέει, του ξύπνα! Ξύπνασε λίγο, παίρνει την πρωθυπουργία. Ταράχτηκε ο Νίκος, λέει: πρέπει να κάνω κάτι. Όχι, όπως το πήγαινε, έτσι το πα. Μη σβηστεί τη μηχανή. Μην τυχόν και μπει στη διαδικασία και αρχίσει να πασχίσει και να δουλεύει και να αγωνίζεσαι και βρεθούμε πάλι Τέταρτη-Πέμπτη. Η σύνοξη, τίποτα. Σύνα κοιμάσαι. Να πάρουμε και τον υπνοθεραπευτή, personal θα σε κάνει κάθε μέρα. Λιβάνισμα για ύπνο. Και αφού γιορτάμε και τα ζώα, γιορτάμε και για τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα είναι τα γενέθλια, χθες δηλαδή, αλλά σήμερα γιορτάζουν τα χθεσινά, έχουν και μία χρονοκαθυστέρηση μέχρι να πάρουν καμπάνι τα κεράκια, να μαζευτούν η τούρτα, να γίνει σωστή για πολλά άτομα. Αλλά απ' την άλλη, Σαμαράς, ζάρταρα, μιλάμε τέτοιο κλανοβόλι που του πάντα. Δηλαδή δεν είναι σωστό, έτσι. Αντώνη, κάνανε αυτό το βιντεοκλίπ τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια, σε βάλανε ισότιμα να πούμε, όχι με το ράλι, όχι με τον γκάλι, όχι ποιοι ήταν, ποιοι πέρασαν, ποιοι δεν πέρασαν. Και βγαίνεις και λες ρε εσύ ξεκόλα ρε με τα κόκαλα του Σαμουέλ να πούμε. Είναι δουλειές αυτές τώρα. Τι πας και σκαλείς. Καταρχήν εσύ να ξεκίνεις τα κόκαλα του Σαμουέλ. Τα γύρισαμε πήραμε ό,τι 52 πήραμε 52 ό,τι είναι. Ας μερικά από αυτά θα πάνε και στα Σέρας. Θα ανέβει ο θρησκευτικός τουρισμός. Α, τα λέμε όλα να μου. Αλλά εκείνη που τσαρτίστηκες λέει θα πάνε στα Σέρας.
24: Η Ιερά Συνόδος του χαιρέτησε βέβαια.
13: Ναι, του χαιρέτησε βέβαια γιατί το λόγο της να ξανακατεβάσει τον κουστάκι τον αχ Καραμαλή να χαιρετάει τα κόκαλα μαζευτούν πάλι. Εκλογές έρχονται. Τάκου Σαμαράς το προλάβει αυτό. Λέει τι καλά λέει. Σας βυθίσω και μετά το κλείσω.
24: Τι θα πει?
13: Θα σας βυθίσω και μετά κλάτς του τραβήξω μια κλειδαριά. Το κόμμα του καινούργιο που δεν το κάνει κόμμα. Το κάνει τη μέρα που θα ανακοινωθούν.
0: Εγώ φεύγω. Έλα, για πού το πάρες.
2: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
2: Για να διαβάσει μισοτακές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι γαλαζόνες υπουργοί του.
0: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
0: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
13: Καλά μιλάμε ότι είναι άθλιο το casting. Αυτό το πράγμα το κάνει.
24: Σαν το Muppet Show δεν
13: είναι. Το λέει, κοίτα να δεις, θα σε βάλω, θα φτιάνεις εσύ ό,τι έχεις ερωτήσεις. Θα φτιάνω εγώ ό,τι ενδιαφέρομαι για τις απαντήσεις.
24: Όχι, όχι, πρώτα θα κλείσομαι.
13: Όχι, με μια σειρά θα άρχισε από μακριά και θα σου λέω νοηματική. τι έγινε, θα κουνάω το χέρι. Θα με κάτσε, θα με κάνει νοηματική κίνηση. Θα κάτσε, πρώτη τα άμαθες. Τι, εξαφνιασμένος όμως. Τι, δεν τα άμαθες τι γράφουν αυτά τα κουπούκια.
24: Οι μητσοτακικές εφημερίδες.
13: Το ίδιο είπα.
24: Α.
13: Και απαντάει τώρα η διψής. Ο διψής.
24: Α, ναι.
13: Ο Αντώνης ο Σαμαράς, λέει, κάνω και επεξήγηση γιατί δεν ξέρετε και ελληνικά.
24: Κόμπρα.
13: Και, η κόμπρα της ασφάλτου.
24: Της Μεσσηνίας.
13: Όχι της Κορυνθίας, ναι, της Μεσσηνίας. Μπερδεύω λίγο κάτι western bomb. με το ρούτσι ξενάκι. πολλά φίδια. Αλλά είναι η κόμπρα της Μεσσηνίας. Και λέει, ξσσσ, κάνει έτσι το κεφάλι, βγάζει τη γλώσσα τη διχάλα και λέει, ξσσσ, τι είπαν αυτές οι εφημερίδες και του λέει, τι είπαν, πάψε ρε. Σε πω τώρα τάκα, απέστα ανάσκελα. Δεν θα μείνει γέρος με καθετήρα που δεν θα πάθει έκπληξη. Άκου να δεις από. Και λέω, τι ρε πρόεδρε, τι θα πεις πάει. Του σπίρε του πουτά. Πόρε πρόεδρε, πού τα σκέφτεσαι ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο να πούμε. Καλά δεν σβήνει φλόγας ποτέ. Κανονικά στον Πυρσό επάν της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να πηγαίνεις έτσι να πιταρείς σαν κόμπρα απά στον Πυρσό να βγάλει τη φλόγα και να βάλει την κόμπρα με τα μούτρα στα πηγαίνεις πέρα δόθη, πέρα δόθη. Έτσι θα ξαναλάμψει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έχετε μυαλό, τους καλύτερους τους διώχτε. Φτός ρε δεν ήταν που δεν άφησε τα κλειδιά στον άλλον για να μπει, για να μπει μέσα στο προεδρικό, στη Ριγίλης. Δεν τα πήρε μαζί.
24: Ναι.
13: Τα κλειδιά, χαρτιά, όλα ό,τι είχε και δεν είχε. Κάτι που την κουκούρα δεν πίστευε. Όλα τα άμασε, όλα και σκόθηκε έφυγε. Δεν τον άφησε να κλειδαρά πήραν. Το 7-7-7-7-7-7 πήραν για να μπει ο Αλέξης. Τώρα μην τα λέμε όλα. Έχουν κάνει κλίματα και δεξί. Μην μιλάμε μόνο για αριστερή. Άλλωστε δεξιά και αριστερά ίδια είναι τα φοιτικά. Έρχομαι να κουμπώσω στα εργατικά δικαιώματα. Γιατί εκεί του πήγαινε τόση ώρα. Αλλά βλέπω πιο πολύ να παίρνουν καμιά συναυλία από την ΚΝΕ παρά να μας λαδώνει να πούμε αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είναι να βγει, γιατί περιμένω το έμβασμα εδώ και τόσες μέρες. Λέω τα μύρια όσα τα άσχημα για τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχω δει ακόμα μία bitcoin κατάθεση, δεν έχω δει. Και τώρα με αφορμή ότι ψάχνουν αυτά τα κρυπτονομίσματα έχουν σταματήσει τα λαδώματα και εμείς τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, σε ρωτώ. Θα αναγκαστώ να πάω στον νέο διηγητή να κάνω μια συναυλία πριν από το Θηβαίο. Μετά του Πασχαλίδη θα πάρω μια σειρά να κάνω μια συναυλία. Πάρω μικρά φράγκο.
24: Πριν τη Ζήνα, μετά τη Ζήνα.
13: Θέλω μαζί με τη. Αν γίνει, συμπαρακαλώ, κανόνισε το. Θέλω, δηλαδή, ένα κρυφό μου όνειρο είναι να παίξουμε σκυλού, αλλά από ποινικοποιημένα. να μην είναι σε μαγαζί.
24: Θα πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι.
13: Ναι, θα σου κάνω ένα γαρίφαλο. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να βγούμε κι εμείς και με αυτά που γίνονται. Βλέπεις ο Βορύδης και γίνει έξαλλος. Δηλαδή, αλλά πάντα είδες πώς γίνεται ο Βορύδης έξαλλος. Με ψυχραιμία. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις ότι ανάψαν οι λάμπες στα καζάνια του. Είναι πάντα αυτό το ουδέτερο πεχά του κορέ. Αυτό είναι που με συγκινεί.
3: Τον επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος πώς την είδατε?
4: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
3: Γιατί το λέτε?
4: Γιατί μου τώρα.
3: Δεν χαρήκατε?
4: Να χαρώ υπό την έννοια.
3: Ότι ένας άνθρωπος στην προσελκύει η χριστιανοσύνη.
4: Η χριστιανοσύνη, με αυτή την έννοια. Ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, είδε τις αρετές της πίστεως και την αξία της χριστιανικής
13: πίστεως. Το Βορύδη σαν χριστιανό.
3: Κάποιοι άλλοι ήταν πάσα του μικρή, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε τι
4: έγινε. Αυτή την έννοια, αν αυτό είναι μια ειλικρινή ομολογία, να το πω.
3: Ναι.
4: Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινή ομολογία. Και μήπως είναι έτσι αμιγώς ψηφοθυρική στα πλαίσια του rebranding. Αυτό είναι η επιφύλαξη.
13: Μακή! Δεν

0: Πω, πω, πάλι μύρθε αυτή η μυρωδιά από τα σουτσουκάκια, με την ξυλόσωμα, τη ρετσίνα, την παγωμένη να πούμε. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να τα βάζουμε. Νωρίς νωρίς με ανοίγει η όρεξη για αργά.
1: Ψωμί σε ξυλόσωμα
0: φρυγανισμένο.
1: Με ριγανίτσα και λαδάκι.
0: Λαδάκι, ειδικά τώρα έχω πάρει ένα ψυχιστικό. Τόσο όσο. Πα, με τρελαίνεσαι. Μέχρι και η πάπρικα στο ρουθούρι με ήρθε. Και φυσικά έχω, αν θες για κάτι πιο κομιλφό, δηλαδή, άμα θες για κανένα φιλεμινιόγκο, δηλαδή κάτι μπουργουδίας, κάτι τέτοιο να πούμε, έχω και φλωρίδι, γιατί τα υπονοούμενα μην δεν τα αφήνουμε να πέσουν κάτι. Κάτι πρώην πασοκτσίδες που γίνανε νεοδημοκράτες. Εδώ ρε, Κούτρα, ο Κούτρας είναι αυτός που μιλούσε ή ο άλλος. Τους μπερδεύω αυτό το δίδυμο που ήταν οι δημοσιογράφοι. Αυτός δεν ήταν που ήταν πατσοκτσίδες και δούλευε στο Sky τόσα χρόνια. Μια χαρά ήταν τσιπουά, οι άλλοι με αλλάζουν μαγαζί, σε πειράζει. Τι, γιατί σε πειράζει. Έχετε ομερτά οι δημοσιογράφοι και δεν μπορούν οι πολιτικοί να φροντίσουν το μέλλον τους. Και αυτό γιατί, για τους ψηφοφόρους τους, όχι να πεις ότι είναι τυπτατομάρια και ενδιαφέρονται για πάρτι τους. Και τα λεφτά που ζήτησαν την αύξηση για να πηγαίνουν πιο συχνά στην επαρχία τα θέλανε. Αλλά κατευθείαν. Υποφθαλμιάτη να πούμε κατευθείαν το συμφέρον του διπλανού σας. Αλλά δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Δεν θα πάμε αργά ή γρήγορα. Μετά θα λέτε γιατί ο Κασιδιάρης πήρε τόσους ψήφους. Γιατί πολύ απλά είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο το.
1: Το.
0: Το.
1: Το.
0: Και το το. Ο, να το την έφαγα. Εξέφυγα λίγο, αλλά εγώ ρίχνω παντού. Παντού ρίχνω. Μπα και πάρουμε κανένα φράγκο. Δεν ξέρω ποτέ τι γίνεται. Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε και τσιβέλοι εδώ ζούμε, τι Τσίπρα θέλουμε. Αυτά είναι γνωστά. Πάμε όμως να δούμε τον κύριο Φλωρίδη. Τι όμορφο που μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά να πούμε. Με
2: εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
6: Ορίστε.
5: Δηλαδή, εγώ είπα αυτή τη φράση, η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
4: Απολύτως!
2: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι, λοιπόν, αν είναι έτσι όπως το
5: λέτε. Λίγο.
7: Γιώργο.
5: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
2: Όχι, καθόλου.
8: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
5: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν.
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Ναι, βέβαια.
8: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Θα φανεί αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
8: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε
5: και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
7: Τι είπατε.
5: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
4: Τι λες, ρε μαλάκα.
5: Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική
0: συνωμοσία.
4: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
5: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
6: Νομίζω είναι πιο ντελούλου από μένα.
5: Και...
1: Ντελούλου.
0: Ναι, εντελώς ντελούλου. Και παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι είναι πειραγμένα. Τι είπε ο Φλωρίδης. Είπε ότι οι πολιτικοί που ασχολούνται με το δίθεν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το πήραν αυτό και το κάναν οι πολίτες που ασχολούνται με τον μπάζωμα. Έχει μια μικρή διαφορά όσο να πεις, αλλά τέλος πάντων οι σφαλιάρες από μας για εσάς στην ορχήστρα μας χαρισμένο χειροκροτήρισε. Είναι άνθρωποι και αυτοί, δεν είναι ζώα. Παρακαλώ, ζεστό χειροκρότημα από όσα άτομα είστε για φαγητό ή για ποτό. Η αίθουσά μας διατίθεται. Το καλύτερο σας το φύλλα για το τέλος, γιατί του είχε ο Άρης ψαρμένο από νωρίς. Γιατί καλά, ο Άρης είναι εδώ πέρα ένα talent show. Δεν είναι μια απλή εκπομπή, μαζεύει τα νέα ταλέντα. Και όσο να πεις, να, άρχισαν και φεύγουν. Όχι, χάνουμε, αιμορραγούμε πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπουμε και κάτι ελπιδοφόρο για το μοντέρνο τραγούδι. Φέρε, πήγαινε τώρα κεφαλά, ας πούμε, έγινε βουλευτής. Αύριο μεθαύριο δεσμεύεται.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Γίνεται πρωθυπουργός στη ζωή, υπουργός κεφαλά και λέει κεφαλά, θα με κάνεις τα ρεπόμενα τους μπλε, μπορείς να... Και άρχισε τις πρόβες από τώρα η ζωή. Και...

0: Καλά, καλά, και τι φωνή, αλλά το άλλο που ήταν. Σκηνική παρουσία.
1: Το χορευτικό. Σκη,
0: το χορευτικό, ο σκεμπές με το κολλητό το μπλουζάκι.
1: Το κολλάν.
0: Το ξεκολλάνε αυτό, δεν είναι κολλάν. Αυτό άμα το βάζει ξεκολλάει. Ναι, τόσο περίσσιμα σε μπούτ και κολλήκι, σφιχτά όλα αυτά για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι. Και μισά το δερμάτινο μαράκι. Δηλαδή σε μιλάω, μόνο η Χάρλι Ντάβιτσον την έλειπε με ψηλά πυρόνια. Δηλαδή την καταλυμπίστηκα.
1: Να του δώσει ο Βενιέρη την μπλούζα του, που έλεγε Χάρλι Ντέβιτσον σήμερα.
0: Μπλούζε θα βρούμε, μηχανή που θα βρούμε με πυρόνια. Να γίνουμε Ντένις Χόπερ ζωή θα γίνει. Άρε, τι είναι αυτό. Born to be wild. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Τη βλέπω στο τέλος να τα βρίσκει με τον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω πολύ, πολύ στάσιμος ο Ζούφιος.
1: Πολύ... Και ελαφρώς πτωτικός.
0: Δεν ήθελα να το πω, μην κατηγορηθώ ότι είμαι δεξιός. Δεν ήθελα να επισέλθω. Δεν ήθελα. Αλλά βλέπουμε μία... αλαφρά πτωτική τάση έως και τέλμαμα, τέλμαμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να δεις που θα αρχίσει ο Λόρθες που κοιμάται, τον βλέπω τακ τακ τακ να τσιμπάει και να κινδυνεύει μέχρι και ο Κυριάκος γονιπετής να συνεργαστεί, γιατί θα αντιστραφούν οι όροι. Στην αρχή έλεγε ο Νίκος ότι δεν δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, τώρα έρθει η σειρά του Νίκου να ξαναπεί ότι δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλο πόστο. Ισχύος.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύος.
1: Ισχύος.
0: Όχι για το ισχύο κάτι. Με τραβάει τελευταία. Παιδιά, έχω και ένα εκπληκτικό που κάποιος λέει ότι πιστεύει σε δύο πράγματα. Στην ΑΕΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό πώς το σκέφτηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή... Χάος μες στον εγκέφαλο του ανθρώπου.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
0: Και Νέα Δημοκρατία δουλεύεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με αιτία.
4: Και το ψαλίδιασες.
2: Έλα με νιώ.
0: Πώς πάει.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρω μετανάστης στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Και φυσικά να σας ενημερώσω, γιατί είμαι ο πρώτος που πήρε την πληροφορία, με πήρα τώρα από τα κεντρικά της πλεύσης αναισθησίας, ότι η επόμενη μεγαλειότητα συναυλία θα είναι για την εξύψωση και πάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε νεότερα στο προσεχές μέλλον. Και φυσικά ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης στην πρώτη γραμμή, ο Τζαναμπέτης, θα προλογίσει τη συναυλία, γιατί πάει να τσιμπήσει και αυτός ποσοστά από παντού. Και να πούμε και ένα μεγάλο συγχαρητήριο, ξανάγινε πατέρας ο Πατούλης.
1: Τρίτη φορά,
0: πόσο είναι τώρα, 65. 65. Προλαβαίνει, να, τι λεφτά δεν είναι. Άμα δει, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι που έχουν την άνεση κάνουν παιδιά.
1: Πάνε το δημογραφικό.
0: Καταρχήν έχουν την άνεση να τα μεγαλώσουν σωστά. Το γράφει στο σχολείο του, θα πάει στο Αρσάκιο, θα τελειώσει, μετά στη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ένας αυριερός χρήσιμος βουλευτής και αυτός αγωνιζόμενος μέσα, όχι από κανένα κομματικό σωλήνα, αλλά κατευθείαν μέσα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Και άμα πάει στο Άγιο Όρος.
0: Μέχρι τότε δεν παίρνουν ούτε ένα δεξιό στο Άγιο
1: Όρος.
0: Το εγκυνίασε τώρα ο Αλέξης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από πότε τα είπε αυτά ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λάκη, τα οστά του Σαμουήλ, σε παρακαλώ πολύ, φρόντισε.
5: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου, έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν ακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει.
6: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
7: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro. Στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
14: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
15: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
16: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
17: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
19: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
20: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
21: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
22: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
23: Αλητία! Αλητία!
24: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
25: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
26: Πώς θα παρακαλώ να μπάφω με την εκπομπή?
0: Μαλώσανε ο Ταρζάν με την Τζέιν.

0: Τι με λες τώρα, ποιος Ρούμπιο να κάθεστε και ασχολείστε με κάτι. Ρε εσύ, σκοτωθήκανε ο Καρβέρας με τη Βύση και εσύ στο μυαλό στο Ρούμπιο. Τι να σας πω ρε, τι πράγμα, τι επίπεδο είναι αυτό. Αντί να πιάσετε τα σοβαρά τα θέματα, η μελέτη εδώ έβγαλε πράγμα, ζουμί να πούμε. Φτάνει, φτάνει πια. Πόσο να αντέξει και τα αφεντικό την καταπίεση. Το σπούδιο δηλαδή θα πάει αυτή τη δουλειά. Αυτή στη Νέα Δημοκρατία παίρνει ελεστή, δεν γίνεται. Ένας τα σκάνε. Σκάνε στον εγκέφαλο, τα παλιά ναρκωτικά σκάνε. Δεν είναι φρέσκα. Έχω και Ρούμπιο, έχω και Καρβέλα, έχω και μελέτη, αγωνίστρια, εχθροκαπιταλίστρια. Έχω όμως και ανοιχτή μια βρύση που τρέχει ο οχετός της Βύση. 1,5 εκατομμύριο ρε Νίκο, πολλά αργά. Πολλά τώρα, ζητάς πολλά δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα να τη βάλει κόφτη αυτή να μην ξαναπεί δικά του τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Έχει, αλουνού έχει.
1: Έχει, μερικά έχει.
0: Με μερικά δουλειά δεν γίνεται. Είναι σαν να κόβει η εκκλησία του ύμνους από τον Γαϊτάνο. Δηλαδή τι να βγει να πει ο Γαϊτάνος τώρα. Πλάκα με κάνετε. Ω παιδιά πρέπει να τα βρείτε. Τώρα στα γεράματα δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή. Μιλάμε ότι γίνεται τραγούδι κατευθείαν. Δηλαδή άρε Βύση ρε, άλλο πράγμα. Και είναι λέει ηθικό το θέμα. Βρε τι ηθικό, βρε τα μαχιάρα η Κύπρια να πούμε. Σε παρακαλώ ρε. Ερωτευμένη και όχι γιατί πήγε με την άλλη. Και όχι είναι λεσβο... Δεν υπάρχουν αυτά ρε. Ο μόνος έρωτας μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι το χρήμα. Όλα τα άλλα μπαρμπούτσαλα.
1: Πώς μιλάς έτσι.
0: Όμορφα. Να φανταστείς από φίλτρο τα πέρασε αυτά που λέω. Άμα τα πω και χήμα. Οχοχο. Ράδιο απόγνωση FM, αριστερά στα FM. Και είναι σαν να μαλώσανε παιδιά ο Ταρζάν με την Τζέιν. Δηλαδή κάτι πυθήκια λείπουνε από ανάμνη. Αλλά έχει. Από τέτοια άλλο τίποτα. Πήγαν και πιάσανε και εκείνον τον αγωνιστή να πούμε. Τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Δηλαδή μη δουν άνθρωπο αγωνιστή από τη δεξιά. Κατευθείαν να του προσάψουν αμαρτήματα. Κάτι τιμάζεσαι σε βλέπω. Και δεν κρατιέ

0: πάει ο Ρούμπιο.
1: Ναι, στην Τουρκία.
0: Να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άμα πήγαινε στην Τουρκία, δεν θα έχει διαδήλωση εδώ που κινδυνεύουμε γιατί δεν μπορούμε να διευθετήσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα ήταν οι ίδιοι. Άλλοι θα ήταν.
0: Θα ήταν άλλοι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, το ρυθμίσουμε, παιδιά, την άλλη φορά να μην μας κάνει αυτή τη χάρη που δεν ακολουθεί η Τουρκία σαν χώρα. Να πάει κατευθείαν στην Τουρκία, να κάνουμε μια διαδήλωση εδώ γιατί δεν έρχεται. Να έρθει και σε εμάς να έχουμε δύο διαδηλώσεις. Όχι με μία, δεν βγαίνει. Και φυσικά μια που τα είπαμε για τους εργαζόμενους, παιδιά, οι εργαζόμενοι έχουν άσδεψει.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Άσδεψαν.
1: Χάζεψαν.
0: Άσδεψαν.
1: Ναι, χάζεψαν, αυτό σημαίνει.
0: Το ασδεύω σημαίνει δεν γίνομαι each commando. Έχω ξεφύγει από το όριο.
1: Α.
0: Ξεσάλωσαν που λέμε.
1: Α,
0: να, εντάξει, θα με αναγκάσει να μιλήσω πεζάκι τετριμένα. Ενώ εισάγω τον ποιητικό λόγο στην κουβέντα, κατευθείαν απορίες και τι είναι αυτά που λες και αρχίσαμε πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Ενώ δες η κυρία Μελέτη τι ωραία που τα λέει. Άλλο πράγμα, Ευρώπη, ρε. Πού να, δεν ξέρω. Είναι και η τηλεοπτική περσόνα, διαλέει θέματα σκανδαλιάρκα.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.

0: Ήταν αφιερωμένο στα αφηνικά, βέβαια, έτσι, γιατί ο εργαζόμενος τι τον νοιάζει. Να, χλάτσο, όλα μισοτυχία να πούμε. Τι λέει, θα τον εκβιάσω ότι θα κάνω απεργία. Τσακ, άγχος στο αφηνικό, πεθαίνει το αφηνικό, μένουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν τα σκέφτουν το αύριο, δεν το σκέφτει ο εργαζόμενος. Το μυαλό του είναι εκείνη την ώρα πώς θα ευχαριστηθεί το θυμικό του. Δηλαδή πώς θα κάνει τον άλλον να σκάσει.
1: Να κάνει κακό.
0: Να του κάνει κακό, ναι. Γιατί είναι κομμουνιστικής νοοτροπίας. Βρε μια χαρά περνάς. Έχεις ευθύνες, βρε. Έχεις να σκέφτεσαι ποιον θα πληρώσεις. Εσύ έχεις να σκέφτεσαι μόνο πότε θα πληρωθείς. Και πας να πούμε και εκβιάζεις τον άλλον. Επειδή έχει 2-3 Mercedes, 5-6 εξοχικά και 5-6 σκάφη για το καλοκαίρι. Αν του τα βγάζεις ξινά από τη μύτη. Μετά δηλαδή.
1: Πες τα να μην τα λέμε.
0: Τα λέω για να μην τα λέει η μελέτη. Αλλά τέλος πάντων καλά έκανε και το έθεσε, γιατί ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που είχε να θέσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το έπιασε τσακ από το μαλλί.
1: Αυτά ήταν, είναι.
0: Τι πια είναι. Ποια είναι τώρα. Με τις Εβραίοι τώρα που μαλώνουν ποιος είναι υπέρ και ποιος κατά. Και όχι. Ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά.
1: Ποιος κατά. Κακά.
0: Ναι, λέω.
1: Κακά.
0: Ναι, είπα, ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά. Δεν ακούστηκε ωραία. Πρέπει να διαχωρίζουμε. Ποιος.
1: 3,
0: κατά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι πρέπει για να μην ακούγονται άσχημα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε παρότριση. Σύνθημα.
1: Περίμενε.
0: Σύνθημα.
1: Να βάλω κάτι και μετά.
0: Δίκαιο, θα χάσει την ουσία το σύνθημα.
1: Για ρίχτω.
0: Ετοιμάζω. Εμπρός αφεντικό, μη σκύβει το κεφάλι. Πιάσε όλη τη βότκα να διάσει το μπουκάλι. Καλά, είμαι έτοιμο για αγώνα. Να σταθώ δίπλα σε αφεντικό για να μην λέει ότι είμαι από εκείνου.
2: Διευθυντού, εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνή.
3: Υποφέρετε.
2: Πάρτε, κύριε Βαρνή, υποφέρω, διότι έχω ευθύνα. Εσείς, κύριε Βαρνή, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου κύριε Βαρνή, μπορεί βεβαίως να κερδίζομεν 300 έως 400 χιλιάδες δραχμά το μήνα, αλλά υποφέρομεν.
3: Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε
2: Πρόεδρε. Ταλαιπωρούμεθα, κύριε Βαρνή.
3: Μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μου τα λέτε.
2: Εσείς, αγαπητέ μου, κύριε Βαρνή, μπορεί να χάσετε τη θέση σας και αν τη χάσετε, να βρείτε κάποια άλλη. Γιατί ένας μικρός μισθουλάκος εύκολα βρίσκεται. Αλλά όταν χάσουμε τη θέση μας εμείς, πού, σας ερωτώ, κύριε Βαρνή, πού θα βρούμε 400.000 δραχμά το μήνα.
3: Σας παρακαλώ, μη μου τα λέτε, σπαράζει η καρδιά μου. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρόλα αυτά, εκεί να τον πολεμήσετε τον.

0: φωνάξω τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος πασχίζει, πασχίζει να σας φέρει σε μια κατάσταση συνδικαλιστική, γιατί κοιμάσαι στο λόρθι. Μέχρι να σας ξυπνήσει, σας καταπιέζει. Σας καταπιέζει και αυτό, γιατί το κάνει, για να μπορέσετε να αποκτήσετε ταξική συνείδηση.
1: Γιατί τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση.
0: Τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση, η οποία όμως δεν συμφωνεί με τη δική μας. Τώρα όμως θα καταλάβουν και εμάς τους καταπιεσμένους. Όταν τους καταπιεσμένοι και αυτοί, θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στους λαϊκούς αγώνες.
1: Έλα κάτσε εδώ σε αυτή τη θέση να δεις τι γίνεται.
0: Πού να κάτσε, πού να κάτσε. Αλλά οι φθινόφοβοι, ποιος να κάνει τώρα έναν, πιάσει εδώ έναν και κάνει τον αφεντικό. Θέλει κανένα εμείς. Μακριά από μας. Ξέρετε μόνο πότε θα πάρουμε του βαρέου, του αθυγιεινού και απ' την άλλη να πούμε φταίνε τα αφεντικά. Κάπου δηλαδή λίγο ντροπή.
1: Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, ομάδα προλεταριακής αριστεράς. Έτσι, του Καραμπελιά κάποτε.
1: Πού το θυμήθηκε.
0: Καλά το θυμήθηκε. Αυτός δεν το θυμάται ότι το έκανε αυτό. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά τι να κάνεις. Έχουμε όμως και ανθρώπους που έχουν ισχυρή μνήμη. Μνήμη ελέφαντα Φερρυππίν. Πολλάκης.
2: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει, και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της και τα λοιπά, ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο και τα λοιπά και τα λοιπά, που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
3: Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV, τη γρήπη, πάλι και πάλι ξανά την ορολογική χρήση.
0: Μα, τα λέω εγώ, αλλά ποιος με ακούει. Κατευθείαν να στυμπούνε. Γιατί τότε στη θέση του αφεντικού ήταν ο Πολάκης και οι δημοσιογράφοι ήταν υπαλλήλοι. Από κάποιοι του καταπίεζαν. Όχι, όχι Χιβ. Όχι, μην τον λες. Έτσι, να τον σκάσετε τον άλλον. Να τον σκάσετε. Δηλαδή να τον παλτίσετε. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη γιατράκλα να την υποδεικνύεις εσύ και να μην μπορεί αυτός να υποδεικνύει σε έναν άλλον το ποιο είναι το σωστό. Έχει ξεφύγει εντελώς. Βάλεις παρακαλώ να θυμηθούμε τον άξιο άντρα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν να μην ηγείται κόμματος αυτός ο κολοφόνας.
4: Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς, γιατί είναι της μόδας.
5: Μεγάλη φόρα όμως.
4: Μεγάλη φόρα.
5: Πολύ μεγάλη.
4: Πόση φορά.
5: Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια.
6: Άσε ρε πονηρέ.
4: Σιγά τώρα. Το μολιο τραβάτε.
5: Δεν τραβάω τίποτα.
6: Άσε ρε πονηρέ.
5: Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά.
7: Πες μου πείτε.
5: Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19.
8: Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη.
9: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
5: Και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καρατζάκης.
10: Γελιότητα.
5: Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει.
11: Αυτό θα πει η φόρα.
5: Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους.
12: Άδεια η πόλη.
5: Το σπίτι τους.
4: Όλες.
5: Όλες.
0: Όλες, όλες οι... Δεν θα το πω. Οι καριώκες, θα το πω με γλυκάκι έτσι.
1: Ωραίο και είναι και αυτά που μένουν οι καριώκες.
0: Καριώκε, ναι, το ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Για μερικοί δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Λέει μια καριώκα. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένη η καριώκα. Από τα περισσέματα, ό,τι
1: περισσέματα.
0: Έχει απ' όλα μέσα κατά. Πατάει και μια ασφαλτόστρωση εκεί πέρα με σοκολάτα αμφιβόλου. Τα αμφιβόλου είναι τα νόστιμα. Το λουκάνικο που έχει και γάγκλια και νύχια και δέρμα μέσα. Αυτά τα ωραία.
1: Από τι είναι φτιαγμένο, πού να ξέρω.
0: Άμα λέει πού να ξέρω, πάρτο. Άμα δεν ξέρει από τι είναι αυτό, να διαλέξει αυτό που δεν ξέρει από τι είναι. Φερρυππίν, ο Πολάκης, ας πούμε. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά διαπρέπει. Διαπρέπει. Με,
1: πρέπει.
0: Με διαφορά.
4: Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και από αυτούς τα πήραμε γιατί 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ. Δεν το κάνουμε παντού. Να το δεχτώ, έλεγα με την πίστη. Να το δεχτώ ότι δεν το κάνουμε παντού. Αλλά δεν είναι δικό μας το κράτος ακόμα. Δεν είναι δικό μας. Λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.

0: Παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνεις. Δηλαδή, αν δεν έχει άποψη αυτός για τους άλλους, πόσο μάλλον δε να έχουν οι άλλοι για αυτόν.
1: Πόσο μάλλον δε.
0: Βάζω εγώ πράγμα.
1: Σήμερα είσαι.
0: Ήπταμε.
1: Φωτιά είσαι.
0: Ήπταμε, λέμε. Ήπταμε σημαίνει είμαι πάνω από τα υπόλοιπα, έτσι. Και δώσε και φτυροκοπό. Δώσε και φτυροκοπό, λέμε. Ήπταμε. Αχ. Βάλει, μ' άρεσε πάρα πολύ που τον θυμήθηκαμε. Δηλαδή, κανένα ακόμα που να έχετε κανέναν αρχηγό δεν έχουμε. Μόνο αρχηγού που δεν έχουν μέλη έχουμε.
2: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
5: I'm surprised.
3: Με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο.
2: Copy paste.
4: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για να μην λέτε ότι είμαστε μονοθυματικοί και ότι δεν εργαζόμεθα, εμείς αυτά δεν τα βάζουμε επειδή δεν εργαζόμεθα, τα βάζουμε διότι ήρθαμε σε έναν ποιητικών ίστρο. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε και από την κεντρό απαράταξη τη σοσιαλιστική, την προοδευτική, τον Νίκο. Τον Νίκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, στο νούμερο 12 είναι ο Νίκος.
6: Ακρίβεια στα καύσιμα, επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας? Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και μάλιστα στο τραγούδι λέει: «Για τρυφερές αναμνήσεις, οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό, θλιβερότατες». Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της ενέργειας βάσει ενός μοντέλου που υλοποιείται σε άλλες χώρες. Τι προτείνουμε στην τροπολογία μας? Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η αύξηση των καυσίμων, τη τιμή των καυσίμων, αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στον ΦΠΑ από αυτά που έχετε προϋπολογίσει, τότε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται αυτόματα για να πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να φτάσει το ποσό αυτό περίπου τα 250 εκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φτηνά.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματα της ημέρας. Μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολλά. Ναι, ο Καρβέλας με τη Βύση, η Τζέιν με τον Ταρζάν, αυτοί που μαλώσαν είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ετοιμάζεται η μεγάλη συναυλία, παιδιά. Μεγάλη συναυλία, μεγαλειώδη συναυλία. Ετοιμάζει ο Sky.
1: Πάλι.
0: Με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, του χρόνου, ναι, με το εκπληκτικό ντουέτο Καρβέλας Νταλάρας.
1: Αυτοί τώρα θα γίνουν φιλαράκια.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε από τη μία τη μια την
1: κοινά
0: Άννα.
1: Συμφέροντα.
0: Από την άλλη την άλλη την Άννα. Θα γίνουν βιντεογόλια. Θα γίνει χαμό, μιλάω. Δεν ζει και ο Πανούση να ανοίξει τη σειρά.
1: Πρώην και η νυν. Φίλε, χαμό θα γίνει.
0: Άρε.
1: Θα πάει, φαντάζεσαι. Μήνυμα. Καλά μου τα έλεγε, Γιώργο.
0: Ναι, ξέρει πώ θα λέγεται η συναυλία. Άννα μου χαθεί. Πρέπει να έχει το κόνσεπτ. Άμα έχει το κόνσεπτ, όλα κουμπώνουν γλυκά. Επίσης, άκουσα κάνετε κάτι δίαιτες και ενδιαφέρεστε για τους κουμπουγιανίτες και αυτά. Παιδιά, μην κάνετε δίαιτα. Μην κάνετε δίαιτα. Ένα ταξίδι στη χώρα των αδυνάτων είναι πάντα επιστρέφεις. Το έχω κάνει πήγαινε, αλλά τουλάχιστον 5 φορές. Είναι μια ματαιώτης. Ματαιώτης. Κοίτα να ευχαριστήσεις το φαγητό σου. Άσε τις γκόμενες για τους γκόμενους. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά. Δηλαδή μπορείς να κάνεις δουλειά μόνος σου, άλλος αεροπλάνο έτσι ανέβηκε πάνω, άνοιξε το κινητό, τακτοποιήθηκε ο άνθρωπος, κατευθείαν οι ζηλόφθονες να πάνε να τον κάνουν παρατήρηση. Συγγνώμη κύριε, σε λέρωση πουθενά. Σε έκανε, δηλαδή γιατί ανακατέβησες τη σεξουαλική ζωή του άλλου, τι αδιακρισία είναι αυτή. Μην τυχόν και κάτι όζιμπικ που παράτε κάτι ενέσεις κάτι αυτά, μετά τα σκότια σας γίνονται, πρίζονται και πηθαίνετε από άλλες σητίες και ας πω.
1: Από εμβόλιο ήταν.
0: Τι εμβόλιο, α, ναι, σωστά, όλα είναι από το εμβόλιο. Να ξέρεις, είχαν βάλει Ozempic μέσα. Οι Δανείδες όλοι όσοι είχαν COVID που αδυνάτιζαν προς το τέλος. Έτσι καλά τώρα. Για, ο άλλος πήγε και έκανε το στομάχι. Το περιόρισε. Η λεμαριά δεν COVID. Ξέρεις πως ξαναπάγεται. Τον είπαν δεν θα τρως σκληρά και μεγάλα πράγματα και τα άλεθη. Δηλαδή με το κουτάλι, μπριζόλα και τη γαντή πατάτα, μπρρρρ στο μπλέντερ. Παιδιά, δεν κόβεται η λεμαργία του θέμα να κουπεί. Τα κιλά, εντάξει, γεννήθηκες χοντρός, θα πας χοντρός. Κραουνάκης τι έπαθε. Τόσο χρονόμιση, τι έπαθε ο Κραουνάκης.
1: Δεν ήταν έτσι, τώρα έγινε.
0: Ναι, είδες τον άλλον όμως που έτρεχε, του Πασόκ που πέθανε. Έναν αδύνατο που είχαν, που ήταν υπουργός, ήταν κάτι. Ήταν.
1: Καλά, μα αρχίσουμε πόσοι αδύνατοι πεθαίνουν.
0: Εσύ.
1: Και λέει και η γειτονιά. Θα του πέθει, λέει. Γυμναζόταν. Αδύνατος, δεν έτρωγε. Δεν κάπνιζε. Δεν έπινε.
0: Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο ο αδύνατος. Λέει είμαι αδύνατος. Θα πάω να τρέξω 20 χιλιόμετρα. Μετά τα κάνει 50. Μετά τα κάνει. Μπαμ, σκάει η καρδιά. Πεθε. Ο χοντρός δεν σκεφτεί ποτέ τέτοιο πράγμα να κάνει στον εαυτό του. δεν έχουν μέτρο οι αδύνατοι. Κοιτάξτε εμάς. Πίτσα με το μέτρο. Κατευθείαν. Δηλαδή είμαστε ένα τρίο να μας δείτε. Δηλαδή, boy band κάνουμε. Αλλά με ρούχα. Παρακαλώ πολύ.
2: Να τα βγάλουμε.
0: Γιατί όχι, ζαμάν που τα βγάλει καλύτερη. Δεν κατάλαβε. Άκουλε, δεν έχουμε τέτοια εμείς. Δεν έχουμε. Και για να μην μας πούν κουβέντα, θα κάνουμε free and trans.
1: Free and trans.
0: Ναι, ελεύθεροι σου εδώ. Να μπουν, να μην έχουν λόγο να μας πούν ότι προσβάλαμε το κάλος τους και διάφορα τέτοια. Κλάς, θα πετάμε κάτι, θα γίνει χαμός.
1: Στην παραλία τι κάνουμε, γιατί.
0: Στην παραλία πας δειλά.
1: Ποιος δηλαδή, πάει δειλά.
0: Εγώ όταν ήμουνα.
1: Εγώ μπαίνω και ανοίγουν σιρήνες.
0: Ναι, να φύγουν οι άλλοι. Όχι να φύγεις εσύ. Εγώ όταν κατέβηκα πρωτοχοντρός, δηλαδή όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι και για εμφάνιση, έκανα μπλούζα με μπλούζα ΠΑΟΚ. Μαύρη, κόβει το μαύρο. Και σιγά σιγά συνήθιζε ο κόσμος αυτό το πράγμα που έβλεπε και σίγουρα την μπλούζα σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι που την πετούσα.
1: Όταν έμπαινε. Στη θάλασσα.
0: Τι. Τραβιόταν η θάλασσα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από παλιά τα έχουν κάνει αυτά παλιά.
1: Εγώ μπαίνα στην Αμουλιανή και έκανε κύμα σισάρτη απέναντι.
0: Εντάξει, είχε οστικό κύμα. Το καταλαβαίνω. Ωραία, παιδιά, μην αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα. Μην τυχόν και κάνετε τέτοιε χαζέ. Διαλυματική λέει. Τι διαλυματική. Αχάτσε να φας 48 ώρες πόσες έχει.
1: Σχολείο είμαστε.
0: Δεν απλακουθείς μετά να φας τον άμπακο. Τριλί είστε. Είσαι έτοιμος, σε βλέπω.
3: Να αρχίσω.
0: Αλλά αν ήθελα να δυνατήσω. Αν. Θα ακούμε το κρουάσαν.
1: Αν, Άννα.
0: Να.
2: Και πώς λέγεται και αυτό που τραγουδάει.
1: Μητσοτάκης, ο καλός που λέγανε.
0: Καλά που ήρθε στο τέλος η εκπομπή, αλλιώς σου. Δεν πειράζει.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
10: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
11: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
13: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
14: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
15: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
16: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
17: Αλητεία! Αλητεία!
18: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
19: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
20: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην κουμπί.
21: Ψάρια πουλάω.
22: Και ωραία, μα κάποιο όπω το έλεγε, δηλαδή ότι τα ψάρια θα γίνουν σαν το μαύρο, σαν να πουλάμε φούτα, δηλαδή στους γονείς. Έχω ένα πολύ καλό.
23: Γρυβάδι.
22: Γρυβάδι, να την ακούσετε πέρα. Πόσα άτομα είστε. Α, σας πιάσει όλους.
23: Αδερφέ, είσαι μια τσιπούρα. Εδώ την έχω.
22: Έχω ένα ψημένο σκουμπρί. Σχέτο λάδι. Έγιναν τα ψάρια πρέζα. Πουλούσαν όλα μαζί, φούντα, πρέζα, σαρδέλα. Στη μούχτη, πάντα έτσι. Γίναμε σαρδελοεξαρτώμενοι, παιδιά. Θα πάμε και στην απεξάρτηση για να κόψουμε τα καλαμαράκια σε λίγο. Εντάξει, όλοι, όχι, και τι θα γίνει αυτή η δουλειά και πότε θα φάμε ένα ψαράκι σαν άνθρωποι. Θα ρίσκει και τρώγεται κάθε μέρα, μια ζωή γύρω περνάτε. Τώρα σε έπισε ο καγγελίας, θα πάμε φάτε υγιεινά. We'll be right back. Και είπαμε στην τελική, φάει ένα ψαρονέφι, άμα τόσο κόλλησες δηλαδή ότι θες ψάρι, δεν έχει κόκαλο. Και είμαι να σκάσω, πιάσανε τον καμπούρι ρε παιδιά. Αυτό τον Ελληναρά να πούμε που ήταν αρχηγός κόμματος, που ήταν τύπους και υπογραμμός. Δηλαδή από εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται. Αυτός δεν είναι που είχε καταγγείλει ότι τον κάνανε απόπειρα δολοφονίας.
23: Αυτό το θυμάμαι σε κάτι πάνελ. Μέχρι εκεί.
22: Ναι, μετά έκανε καριέρα, ανοίχτηκε να μου. Γιατί ανάλογα με τον κόσμο προκύπτουν και τα κόμματα, οι ιδεολογίες. Εγώ το διαπίστωσα τώρα τελευταία που έχω κάνει κάτι αναρτήσεις στο Facebook. Έκανα μια στο ένα, μια στο άλλο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ότι αίσθηση χιούμορ καμία. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Και συνειδητοποίησα ότι η νέα αγάπη είναι το μίσος. Έχει τόση ανάγκη ο κόσμος να δώσει συνέστημα. Και τον γυρνάει σε πινελίκι. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
23: Ας είναι ακτονοθυμωρό ο κόσμος.
22: Όχι, αλίμονο. Εγώ γιατί το κάνω εμείς. Έκανε καμιά 10.000 στο ένα, καμιά 300.000 στο άλλο. Και αρχίζουν μετά από έτσι. Δεν κάνει τίποτα. Μαλώνω μεταξύ του. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω μια τακτική. Ξέρω εντάξει ότι θα προκαλέσει αυτό, ξέρω ότι θα προκαλέσει. Αλλά δεν γράφω κάτι σημαντικό από πάνω. Αυτοί το ερμηνεύουν ο καθένας όπως θέλει και αρχίζει ο καυγάς.
23: Ξέρεις τι είσαι, ε?
22: Είμαι.
23: Είσαι.
22: Yeah.
23: Σαν να σε μια ήσυχη γειτονιά είσαι αυτός που βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει ποιος πήγε τον κάδο απέναντι και γίνεται μακελιό.
22: Να σε πω ποιος είμαι. Το κάνατε αυτό παλιά.
23: Ποιο?
22: Που βαρώσει τα κουδούνια και φεύγατε.
23: Εμείς το κάναμε, το είχαμε κάνει επιστήμη.
22: Ε, καλά, αυτό σε λέω.
23: Βάζαμε το κουδούνι και βάζαμε και μαστίκα για να μην σταματάει.
22: Εννοείται. Ή χαζαπλάστα. Τώρα δεν πείσουμε να βρούμε χαζαπλάστα. Τότε η μαστίκα μια χαρά και τη δουλειά και έβγαινε να ανέψει κάτι γερόνια με τη Μινέρβα τη Φερελίτσα και. Τότε να πακολούμε! Ξέρω τη μάνα σου, ρε! Τη μάνα σου θα την αύριο το πρωί και ήμουν να σε κάνω. Και το έλεγε στη μάνα σου και η μάνα σου βέβαια από την άλλη. Αχ, διαγυρίζουν μπαμπά από τη δουλειά. Αυτό ο μπαμπά πάντα γυρνούσε από τη δουλειά χαμπάρ δεν παίρνει. Έτρωγε και κοιμόταν και τη δουλειά ποτέ δεν πήγε μάλλον ο μπαμπά. Μια ζωή ξύλο από τη μάνα με τρώγα. Διάφορα να γυρίσει ο μπαμπά μου και να με πει κάτι. Άσε μα, Μαρίκα, την έλεγε τη γυρίσει. Τη μάνα με.
23: Άσε μα, τώρα να δείτε τον καλό.
22: Παρακαλώ. Καλά, καλά. Θα ξυπνήσω και θα δει αυτό. Και δεν, το ξεχνούσε. Έτσι κάπως έτσι μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε αντί να παράμε κουδούνια, κάνουμε καμιά ανάρτηση και παίρνουμε. Παιδιά, μην πιάνεις την κορόιδα. Το Facebook είναι για να γελάμε. Σοβαρευτείτε λίγο. Άμα είναι να βγάλετε τόση χολή, τόσο πράγμα, άμα είστε μάγκες στη γυναίκα. Στο σπίτι.
23: Εκεί, λες.
22: Εκεί δεν είναι μαγκές όμως.
23: Πριτς.
22: Είμαι ο Dr. Πριτς.
23: Πρίσκηση.
22: Γιατί όλοι αυτοί που βρίζουν ένα στόλο έχουν κάτι προφίλ που είναι ένας σκύλος που τον έριξε βιτριόλι στη μάπα, κάτι μυστήριο και λέγεται ο Dr. Πριτς. Και γράφει τάντερα του μέσα. Βάλε ρε μάγκα, βάλε τη μουράκλα σου την κανονική, βάλε και το όνομά σου.
23: Και δείξε το και στη γυναίκα σου.
22: Ναι, και δες τι τον έκανα. Κατέβασ' το. Κατέβασ' το τώρα, είπα. Θα το δουν εκεί του τσεχίνου με ρεζίλια. Άρχισε πάλι τα γατζά. Σουρωμένο το έγραψε. Λέγε, τι ώρα, θα δω τι ώρα μπήκε και το έγραψε. Εμβέβαια.
23: Τι μπήκε πάλι.
22: Μετά τα τσίπουρα μπαίνετε στο Facebook και γράφετε ό,τι να είναι. Λοιπόν, τι φταίει ώρα που με πιάνει γι' αυτό και μου λένε άντρα ψχάζμισε. Και του λέω, άστο με ρεμπιτή να σχολιαστεί να τσικά στο κεφάλι μα. Άστο να εκεί. Τακ κάθε μέρα να πούμε το Facebook. Μια χαρά ησύχα στο κεφάλι μα. Κάπω έτσι είναι η κοινωνία. Μια χαρτογράφηση λέει για να ξέρουμε και πώς θα ψηφίσει ο καθένας ανάλογα. Γιατί σε όλα αυτά υπολογίζει ποιος. Ποιος υπολογίζει?
23: Ο Αλέξης.
22: Αυτή που από χαροκαμένη μάνα έγινε χαροκαμένη πολιτικός. Δεν βάζουν και μεγάλο και δύσκολο ερώτημα.
23: Εντάξει, το αρχικό της το όνομα είναι, το επίθετό της μάλλον είναι και τέτοιο όπως το λένε. Αυτά που πας και ρίχνεις πάνω.
22: Και τριμμένο τυρί.
23: Όχι ρε παιδί μου. Μπαχάρι. Μπαχαρικό είναι το.
22: Ναι, σωστά. Όχι, βρε, δεν είναι τζίντζερ. Όχι, δεν είναι τζίντζερ. Όχι, δεν είναι κουρκουμά.
23: Ούτε κουρκουμά.
22: Ούτε.
23: Μπουκουμό.
22: Κάρι. Κάρι Μπράνσον. Ναι, το βρήκα. Αλλά αυτοί, άμα νομίζουν ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι ήταν, έτσι νομίζετε. Το είχε πει αυτό ο Λουίτζι Πιραντέλο. Δηλαδή δεν είναι εκεί θεατρικό. Δεν είναι να πει ότι τα βγάλω από το μυαλό μου, από την κοιλιά μου που έλεγε γεια. Αυτά από την κοιλιά σου τα βγάζει. Απορώ δηλαδή η μύθη του Εσώπου. Τι κοιλιά έχει αυτό ο Εσώπου, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να του συναντήσω. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε την αυτοκράτηρα τη αυτοδυναμία για να ξέρουμε λίγο και τι μα γίνεται. Παιδιά, μην μα σκίζετε, δεν χρειάζεται ούτε κόμματα. Σαμαρά, ακού, μην τυχόν και μπει στα έξοδα και κάνει κόμμα. Έτσι κι αλλιώ η Καρισκιανό θα βγει πρώτη.
23: Αυτοδύναμη.
22: Τετραδύναμη, όχι αυτοδύναμη.
0: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
8: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
0: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
8: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
8: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια.
22: Αυτά
8: έτσι,
22: τα είπε
8: να
22: κάπου,
8: μπορεί
22: τα
8: να βγάλει
22: ξέρουμε.
8: Το μήνα. Είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
22: Πολύ.
12: Η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων αλλάζει. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές του προγράμματος θα σημαίνονται με διαφορετικό τρόπο. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει «Κατάλληλο για όλους». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 8 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 12 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 16 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 18 ετών».
22: Ρωτάει ο Λεοντής τι είναι αυτό που παίρνει. Είναι το πρόγραμμα της Καρισιανού. Βάλαμε όλα τα προγράμματα για κάθε τομέα. Δηλαδή να μην βάλουμε τα προγράμματα της κυρίας Καρισιανού. Τι είμαστε εμείς? Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όμως και για το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού σχήματος.
23: Αναλόγως στην ηλικία είναι και το πρόγραμμα.
22: Έτσι και κυρίως όταν μιλάει η ίδια.
23: Το υποπρόγραμμα.
22: Το είπα, όπως λέμε, υποκάμισο.
23: Μπράβο.
22: Ναι.
23: Υπόκαμπος,
22: ναι. Υποπόταμος.
23: Κουκολόπουλος.
22: Μια θυμία στον Κοκολόπουλο. Ο Κοκολόπουλος θα μιλάει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί φοβούνται μη φύγει το Βιτάλιο και το φας του κεφάλι. Οι δημοκρατικές δυνάμεις. Πάντως Κοκολόπουλος βγαίνει και είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου το Ζίγδι, τον Παπελικούρα. Δηλαδή και ποιον. Ποιον
23: το Τζαλδάρι.
22: Ναι, το Μαύρο. Το Τζαλδάρι. Του Κατσιφάρα. Τι θυμήθηκα. Όχι, κάτσε γιατί ακούγει πιο νέοι άνθρωποι. Τι φταίνει δηλαδή. Προσθέω γι' αυτό και για τα πιο νεανικά κοινά. Γιατί και αυτό το ακούσαμε. Είναι το νεανικό κοινό, τα νεανικά κοινά. Πώς λέμε κοινόα, που είναι ένα κοινό, δεν έχει ούτε αρχικό, ούτε τηλικό, ούτε για πουλά, ούτε για λίγα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ο Μεζάια. Ο Μεζάια.
23: Τι είναι ο Μέση για την Αργεντινή?
22: Τι είναι?
23: Αυτό.
22: Τι είναι η Μέση σε μένα, άγνωστος τόπος.
23: Αυτό ίδιο είναι και ο Τσίπρας για την πολιτική σκηνή.
22: Εγώ Μέση δεν έχω, οι ειδικές μεταλογίες είναι η 90-90 ή 90. Έτσι λοιπόν ο Μεζάια. Μην γελάς, κοιτάει το σώμα μου. Αυτό είναι body shaming. Και γελάει με το σώμα μου.
23: Αυτό είναι τέχνη όμως. 90-90-90 για να μην ξεχνιέσαι. Να μην πω ζυγά τώρα. Τακ, ένα.
22: Είμαι η μαγέ. Και φροντίζω γι' αυτό.
23: Γιατί θυμίζει.
22: Και καλά, τι τώρα ρε. Εσύ, ήταν η εποχή που ήταν τη μάνα πολύ ο Καπλαμά. Τότε που περιέγραφαν τον αγώνα και έκανε ένα φανταστικό μπλουζόν.
23: Ο Λάιτσμαν.
22: Ο Λάιτσμαν, ναι. Που μπορούσε με όλη τη Σιλβιέλη. Εκεί την εποχή λοιπόν. Αχ, έτσι λοιπόν έρχεται ο Μιζάια και θα δώσει μια χλάτς στη θάλασσα και θα ανοίξει τα δυο και θα περάσει ο ίδιος και από πίσω ο πριούσιος λαός. Ποιος? Εμείς. Πρέπει να πάρουμε και ένα φράγκο από τον καινούργιο. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εσά να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο που θα βρείτε τα λεφτά, ας τελειώσει αυτό το αστείο που θα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3 και με 4%. Και εδώ για να απαντήσω και σε ερωτήματα που γίνονται τα 4 τελευταία χρόνια. Την περίοδο των μνημονίων η λογική των πλονασμάτων στήριζε ένα αστικό στόχο.
2: Βλέπεις απάνω τη διάφορα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά, μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλαστά, ήταν κανονικά τα λεφτά.
3: Δεν
2: ήταν πλαστά τα λεφτά, ήταν κανονικά τα λεφτά, 50 καρτάρκα, κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει ζουμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν, ήταν ένα τελάρο λεφτά.
22: Φυσικά που είναι ποτάμι στα Τρίκαλα είναι αυτό, που είχε γεμίσει λεφτά και δράτουμε τις ευκαιρίες, να αναφερθώ στην εμφάνιση του Μόνη Κονιέντη στα Τρίκαλα 18 του μηνός Κυριακή.
23: Οκτώβρη.
22: Βεβαίως τώρα 18, όσοι θέλετε.
23: Κάτσε. Οκτώβριο ή Οκτωβρίου.
22: Οκτωβρίου.
23: Εντάξει, είναι εκεί.
22: Ναι, γι' αυτό. Άμα ήταν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ πάλι στα Τρίκαλα, θα έλεγα Οκτώβρη.
23: Ναι,
22: όχι, όμως είναι για το φεστιβάλ που ξεκινάει στα Τρίκαλα.
23: Ανοίγει το κόκκινο Οκτώβρη.
22: Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Πα φωτιά είσαι, λέμε. Τι θυμήθηκες, μέχρι και τον Γκαού Ταρζάν. Πρόλαβες Γκαού Ταρζάν.
23: Ναι.
22: Σινεμασκόπ.
23: Ναι.
22: Σε Μπαλταφάν πήγαινε στα καρταβάκια. Έχει λέει Μπαλταφάν. Τι τραβήξαμε. Τι ήταν αυτό. Επίσης, το επίσημο τραπέζι τότε του Κυριακάτου ήταν με ροσμπίφ. Αυτά ήταν στη Χρύσα Παραδείσης, εκείνη τα βιβλία της Παγκυριακής. Τώρα μιλάμε, αλλά ο καλύτερος παραμένει, ο καλύτερος οδηγός μαγειρικής, ο Τσελεμεντές. Ακόμα και τα φασουλάκια, άμα δεις συνταγή, με βούτυρο τα κάνει. Όλα νόστιμα. Πεντανόστιμα. Τώρα βέβαια οι αρτηρίες είχαν κάποια αντίρρηση, αλλά αυτά δεν είχαν καμιά σημασία. Αλλά αυτά τα φτιάξω όλα. Η Τσίπρας, άμα θα έρθει η Τσίπρας. Και εδώ μπορείτε να χαρείτε την ευληγησία, το flexible του δημοσιογράφου, ο οποίος ως γλίφτερμαν προσπαθεί να παντρέψει το αρνητικό με το θετικό για να εξυψώσει, ενώ με κάποιες μελανές πινελιές, χαρακτηρίζει και τον προηγούμενο αμφισβητήσιμο βίο του πολιτικού ανδρός.
23: Όσοι δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε τώρα.
22: Τι θα πει, δεν κατάλαβα. Έτσι που τα είπατε.
23: Σαφέστατος.
22: Σε παρακαλώ.
17: Είδαμε στο Άγιο Όρος χθες. Και σήμερα και είναι ακόμα.
24: Σιμωνόπετρα, ωραία μονή.
17: Ωραία μονή.
24: Και φοβερή θεά. Και...
25: Καλά, άμα πάει κάποιος στο Άγιο Όρος είναι συστημικός.
17: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα έχεις ένα Τσίπρα που δηλώνει άθεος. Που δηλώνει έτσι αλλιώς και ξαφνικά το βλέπεις στο Άγιο Όρος. Δεν σου κάνει μια εντύπωση αυτό?
22: Το ντουέτο του καταλαβαίνεις.
24: Μ' άρεσε πάρα
17: και
24: πολύ.
17: Και εμένα μ' άρεσε ως εικόνα, δεν το συζητώ. Αλλά γενικά.
22: Ο ένας θα πέναντι αριστερά, άλλος δεξιά και
24: αντιδράσεις.
17: Το πρώην κόμμα του, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τον Κολάκη να γίνεται έξαλλος.
24: Προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι. Κοίτα, μην διαβάζεις μόνο αυτό το γεγονός. Ο Τσίπρας που έχει ένα καινούριο λόγο. Όχι σε όλους τους τομείς, αλλά έχει ένα καινούριο λόγο. Έχει κάνει τις μεγάλες υποχωρήσεις στην εκκλησία. Θυμάσαι ότι έδιωξε τον Φίλη.
17: Ο Φίλη τον
24: μετά από
17: εκκλησίας,
24: ένα ραντεβού με τον, τον αρχιεπίσκοπο.
22: Τον έχει ξαναγυρνάει.
24: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μια δήλωση που έχει κάνει κάποτε ότι έτσι θα πορευθεί. Έχει τη δύναμη
17: να αλλάζει.
24: Να αλλάζει.
17: Έτσι.
24: Αυτό είναι καλό. Εμείς θέλουμε τους πολιτικούς να αλλάζουν έτσι, και να πηγαίνουν με τα ρεύματα της κοινωνίας, με τις ανάγκες του λαού. Το θέλουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, πόσο γίνεται στην πραγματικότητα και πόσο είναι βιτρίνα, mm-hmm. αυτό δεν είναι, δεν είναι του παρόντος, μάλλον και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε.
3: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
25: Ακουστεί στον Άδη.
3: Μα υποχρέωσε. Άκουσες τη φράση, ήταν φοβερή που είπε.
25: Σέλνεις στη Σιμωνόπετρα.
24: Ναι, αυτό το λένε οι μοναχοί.
3: Και εγώ και ο Παπα-Κουσταντίνο το λένε. Α, το πήρα από εκεί από τους μοναχούς.
24: Ναι, το πήρα από τους μοναχούς. Ένας σεβαστικός λόγος. Μοναχός.

0: Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Έτσι, γιατί ξεκινάει ο Θεοδωράκης. Ναι, μεν, αλλά εφόσον δηλαδή ιδιώτη, ποταμίσιος. Μια ζωή, μια φορά ποτάμι, για πάντα ποτάμι. Άμα τα πάρει το ποτάμι. Αλτσι το έλεγε Ανδρέας. Γιατί σπορά του Ανδρέα είναι. Το ρεύμα δεν γυρίζει πίσω. Και από εκεί, τάκ, καρφουτήρα σου, ποτήρα. Ο Σιμίτης που δεν του ήθελε κανονικά, μας έλεγε, λέει, τα εξηγιλιάνα, αυτή η Ιλιάνη, η Παπαδρέα, αυτά τα έλεγε, δεν του ήθελε, τι δεν του ήθελε. Αλλά, τι να κάνεις που πέθανε. Πέθανε και ανέλαβε άλλους και ήθελε άλλους να πάνε εκεί στους Φουγκοκουλάριους και βρήκε το Θεοδωράκη και μετά έγινε Πασόκ και αναγκάστηκε να γίνει και λίγο Νέα Δημοκρατία. Έτσι θέλουμε τον πολιτικό να αλλάζει. Τον θέλουμε για να γελούμε, να έχουμε και εκπομπές. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Άμα δεν αλλάζει, τι θα κάνουμε εμείς. Τι να παίζουμε εδώ, έναν που είναι σταθερός. Για σταθερό πολιτικό, άμα ήταν, πέραμε ένα μπιτόν αρμέ. Θέλουμε να είναι flexibility. Άντε, μην αρχίσω τα σιριώτικα. Τόσο δεν θέλω πολύ. Και βγαίνει ξαφνικά, τάκ τάκ, σαν την κουστηρίτσα από τη γωνία. Σατ σατ σατ, ουσαί τσουτσού, τάκ, καρφωτήρα του κάνει μια και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ο μοναδικός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σηκώνεται 6 το πρωί.
2: Ναι.
1: Ούτε άλλος.
3: Γιατί άλλοι ήταν κοιμούνται.
2: Α, μας βλέπει.
1: 6-10. Εγώ άκουσα τον κύριο Κάμερον να λέει το εξής. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν ξύπνησε ακόμα, Αλέξη. Το είπε στην κάμερα.
3: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
2: Άρα εσείς
1: στο Ιωβασίλεμα της Σαντορίνης.
2: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
1: Το Ιωβασίλεμα της Σαντορίνης. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
3: Εσείς πώς το ερμηνεύετε.
1: Ηρωνικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
3: Πώς σας ενοχλεί που εδώ και 4 μήνες έχει κάνει επανεμφάνιση και έχει καταφέρει να
1: κάνει. Με ενοχλεί η υποκρισία, σας είπα.
3: Ποια δεύτερη. Μην μιλάμε ενός πάνω στον άλλο.
1: Με 17 έφυγε, 14 έχει.

0: Άσε σε η τσουτσού, θα ρισκύψει καμιά ξυπνάδα. Εμεί δεν τα θυμούμαστε αυτά, τι είμαστε. Τίποτα δηλαδή να ήπιαμε μπλάνκο, να μα άρχισε το Αλτσχάιμερ νωρί. Δεν θυμούμαστε. Όχι, λέει, όταν τον δούμε, λέει και συλλαλητήριο, λέει και τη Μακεδονία. Που καταλάβει ότι μπορεί στη Μακεδονία τώρα βγει την πυροσυστή, δηλαδή. Σαν τώρα δεν ήταν, ρε, που κατέβηκε στην διαδήλωση. Με τη, αυτό, 17 Νοεμβρίου που ήταν στην πρεσβεία μέσα που πήγαινε κατά της Αμερικής που έκανε τις χειριτούρες με το... Βράσε τώρα πρώτη φορά τον δούμε. Ο άνθρωπος είναι ευέλικτος και τον ζηλεύεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις γυριστριλίκια, γιατί τώρα ξέρω ο κόσμος ότι είσαι τσικίτσι κεφαλής, να πω.
1: Τι είναι?
0: Τσικίτσι κεφαλής.
1: Αργύριστο καινούργιο είναι αυτό.
0: Αργύριστο κεφάλι. Αυτά τα πολύ παλιά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι σαν τη μόδα. Πώς θα ξαναρθεί το σκαρπίν στη μόδα.
1: Και θα πει το λίγο.
0: Τσικίτς κεφαλής.
1: Τι είναι αυτά, μου.
0: Είναι ο Σερσερί Μποτόης. Πώς θα το πούμε δηλαδή.
1: Σερσερί Μποτόης, εντάξει.
0: Αυτό τώρα, άμα το πάρει λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτό που δεν πρόκειται να γυρίσει κεφάλι είναι τσικίτς κεφαλής. Ο κόσμος αυτό το ξέρει. Ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη σε μετάφραση. Έχει γκαζνάκα πουντιακή. Ό,τι γκαζνάκα ξέρουμε τι είναι. Πώς θα συνεχίσουμε? Πώς θα συνεχίσουμε? Κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να προηγηθεί μάθημα.
1: Ιδιαίτερο,
0: ιδιαίτερο.
1: Σε ταβέρνα.
0: Πάντα μετά από αγωνιστική κινητοποίηση. Πείσουμε τους άλλους που είναι καλύτεροι στον αγώνα. Να πάμε εμείς εκεί που είμαστε καλύτεροι εμείς. Στην ταβέρνα. Αχ, να ανοιχτώσει και να πάω στην ταβέρνα. Που έχει το τραγούδι. Και βέβαια θα δεις καθισμένος είναι πάντα στην ίδια καρέκλα. Στην ίδια τη θέση που έλεγε πως μου αρέσει. Κουτσούμπα στη μία μεριά. Καραμαλής. Ο καλός. Πώς ήταν η Παπαρίγα η καλή, ναι. Έτσι ο Καραμαλής ο καλός. Απ' την άλλη μεριά μπαραχτάρες. Α, εκεί ήταν τα χιντρικά. Εκεί άμα δεν βρίσκεις ας πούμε τον πρόεδρο, σου λέει πάνε στον μπαραχτάρι και θα έχει. Πώς είναι υπάλληλο σου λέει και λέει στο Δήμο πήγε μέχρι την Ομαρχία. Πάνε στην Ομαρχία πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Το ίδιο είναι με ταβέρνα. Το κάνουν αυτοί κατάλληλες οι πολιτικοί άντρες. Αυτό το βρεις. Το Τζίπρα ποτέ, μα ποτέ δεν θα τον δεις σε ταβέρνα. Τρώει κρυφά νύχτα. Έχει αυτό που πρέπει να βάζει κλειδαριά στο ψυγείο. Είναι αυτό για να μην τον βλέπουν. Επειδή είναι υποκριτής χοντρός. Όλη την ημέρα μπορεί να ψηφίσει τη δίαιτα. Κάνει αυτή την 24ωρη, 48ωρη τι είναι. Και το βράδυ ρε μάγκα, τι κρέμ καραμελέτη, αυτά τα τσακίζει όλα. Και τη μέρα κάνει τον αγωνιστή. Πάει να ενδιαφερθεί για τα ψάρια, τα προβλήματα. Του την είπε ένας όμως, γι' αυτό από το πουθενά, λέει: Άσε μας ρε, μεγάλη σύνδεση που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνδεση. Ας αυτά, ρε, λέει δεξιέ, προβοκάτορα. Η απάντηση υπογλώσσιο, γι' αυτό μου αρέσει. Ο αρχηγός είναι ευέλικτος. Δες τον πώς στάθηκε, αίξ.
1: Πώς?
0: Αίξ. Όρθιος δηλαδή. Καλά, άμα δεν μιλάμε και πέντε Τούρκοι, και πώς θα συνοηθούμε όταν θα μπουν νύχτα να μας πάρουν. Δηλαδή να τους πούμε, δύο-τρεις λέξεις πρέπει να τις ξέρουμε. Έλα, Αλέξη, χώσε.
2: Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και εδώ ξέρουμε.
3: Τέσσερα μίλια που ήρθαμε, βεβαίω. Πώς θα τους φουλιάξουμε.
4: Εδώ δεν έχετε κι εσείς το μερίδιο σας. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
5: Έλα τώρα,
2: ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και εδώ ξέρουμε.
0: Σε καταλάβαμε τι θα είσαι ψαράς άνθρωπος Μικαήκη. Νέα Δημοκρατία θα είσαι. Δεν μπορεί. Βαλτέ. Ο Διογέννης έστειλε.
1: Από τώρα το προφίλ.
0: Τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα έπρεπε να πω για αυτό το μαγκαζί. Τώρα σε λίγο θα πω και για τ' άλλο. Είναι νωρίς για να αποφασίσω από πού θα τα πάρω.
1: Άρη, είναι πρέπει... νωρίς για δάκρυα Στέλλα.
0: Κάτσε και γέλα. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα, το σκέφτηκα. Κάτσε στιγμή. Μου και γέλα. Όχι, θα αποφασίσω. Σε δίνω το λόγο μου. Ξέρεις πότε θα αποφασίσω.
1: Πότε?
0: Άμα τη απαγγελία, αναγγελία, έναρξη, θέσπιση και εγγένεια του κόμματος του Αντωνίου Σαμαρά, του Μεγαλοπρεπή, του Τιμωρού, του Αλφα. Με το που θα πει κάνω, κάνω, έκαμα το κόμμα και λέγεται... Μπαγιάδικη σαρδέλης για φρέσκο χαβιάρι, πώς θα το πει και εγώ δεν ξέρω. Τάκ θα τοποθετηθώ κατευθείαν. Γιατί είναι ο τελευταίος που θα τον απειλήσω. Λέγε, γιατί άμα δεν σε στηρίξω εγώ, ξέρεις τι θα πάτησε.
1: Τι θα πάει.
0: Ό,τι πάθαν και οι προηγούμενοι. Βγήκαν οι προηγούμενοι.
1: Του έπαγε μαρμάγκα.
0: Με στοιχεία ομιλώ.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνω και στον Αλέξη, γιατί πολλά με τα ακούει. Και η ζωή, τώρα τελευταία εξισαλώς που είναι, ας τραγουδάει, κάνει κάτι κουφτά, φοράμε κάτι σκυμπέδες έξω, κάτι. Πού πας, Μαρή Βαρκαρόλα, πού πας. Χαρισμένος στη ζωή. Ζωή να έχουμε.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

το πολύ γέλιο το οποίο ρίξαμε, θα μου επιτρέψετε να πω, με τον Διογέννη δασκάλου, είτε τον ακούμε ζωντανά, είτε τον ακούμε σε επανάληψη, είτε ακούμε την ίδια εκπομπή 2-3 φορές, πάντα το ίδιο γέλιο μας έρχεται στα χείλη. Διογέννης δασκάλου, καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, στάτους ΓΒΟ

ειδήσεις μέσα από τη Θεσσαλονίκη μας και εκτός αυτής. Ορίστε, μια είδηση άσχημη βέβαια, την οποία βλέπω μόλις τώρα. Έπεσε κορίτσι από το μπαλκόνι. Αυτό με το πέσιμο των μπαλκόνι τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας. Δεν ξέρω τι συνέβη. 18χρονη έπεσε από μπαλκόνι στους Αμπελόκηπους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τραυματίστηκε λοιπόν σήμερα το απόγευμα στους Αμπελόκηπους όταν έπεσε από το μπαλκόνι τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας. Ας ελπίσουμε δεν θα είναι τίποτα σοβαρό και η 18χρονη θα γίνει καλά για να απολαύσει την ζωή της. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Για να δω μήπως λέει παρακάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 5 η κοπέλα φέρεται να βρισκόταν στο μπαλκόνι για να απλώσει τα ρούχα και κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε και κατέληξε στον δρόμο. Μάστε. Τι να πεις, μπορεί να αισθάνθηκε καμία δεθυσία. Δεν ξέρω. Τι να πω, μακάρι σας είπα να είναι καλά και να συνεχίσει, γιατί είναι όλη η ζωή μπροστά της. Λοιπόν, πάμε στον καιρό, ο οποίος καιρός θα μας κάνει τσαλιμάκια από ό,τι φαίνεται και είναι ευχάριστο. Θα μου πείτε, είναι και ο καιρός του Οκτώβριος, είναι λογικό και επόμενο είναι. Λοιπόν, στις 6 σήμερα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, 50% υγρασία, 4 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Πάμε στις 9 για σήμερα το βράδυ, όπου εκεί μας έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως η κουβέρτα το βράδυ απαραίτητη, έτσι. Και λίγο άναμα το air condition από τις γυναίκες ξεκίνησε. Λοιπόν, εμείς οι άντρες είμαστε θερμά όντα, καταλαβαίνετε. Εμείς θέλουμε από μείον και κάτω για να ανάψουμε air condition. Μπαρμπούτσαλα. Λοιπόν, στις 9, 22 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφορά και αέρα και αραιή συννεφιά και πάμε αύριο Κυριακή, όπου στις 3 έχουμε ασθενής βροχή, στις 6 το απόγευμα έχουμε βροχή, στις 9 έχουμε βροχή και την Δευτέρα. Την Δευτέρα τι θα έχουμε? Λίγα σύννεφα με 5 μποφόρ αέρα και 42 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη, γιατί έχω να κάνω και ταξίδι και είναι και δύσκολο, τι έχουμε? Συννεφιασμένος ο καιρός. Αργότερα την Τρίτη θα έχει βροχές. Μάλιστα. Όπου και είναι και απαραίτητο ταξίδι, το έχω κάνει ένα εκατομμύριο φορές στη ζωή μου. Πανέλα είναι, άμα δεν ήταν πανέλα ούτε καν το σκεφτόμουν. Δουλειά, δουλειά. Λοιπόν, λίγα λόγια για την κίνηση. Έχουμε λίγο κίνηση στην Λεωφόρου Νίκης. Για δώσε μου το χάρτη λίγο, σε παρακαλώ, μπας και έχουμε τίποτα, έχει αλλάξει κάτι. Έχουμε λοιπόν Λεωφόρου, όχι, δεν έχουμε Λεωφόρου Νίκης, εξυφανίστη η κίνηση. Έχουμε λίγο στην Εγνατία. Εκεί θα συναντήσετε λίγο κίνηση. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα συναντήσετε λίγο κίνηση. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Βέβαια, πριν τις 3 με 4 και είχε κάποια κίνηση, όχι άξια αναφοράς, αλλά είχε κάποια μικρή κίνηση. Επίσης λίγο κίνηση παρουσιάζει για ανάληψη και η Χαριλάου. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Να δώσουμε το λόγο στην μουσική. Εσείς ξέρετε τα τηλέφωνα, καλέστε τα είτε στο Viber. Εδώ θα είμαστε εμείς για να τα πούμε, ή από το τηλέφωνο ή από το Viber.

Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Grecos Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυσικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Grecos Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
12: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
13: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
14: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
4: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
15: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
4: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
15: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
4: Στουπιά Παύλα Πανιά.gr. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
16: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

Θέμης Αδαμαντίδης. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είδατε, είμαστε μαζί 39 λεπτά μετά τις 5 και δεν πήρατε χαμπάρι πώς πέρασε η ώρα, διότι μεταδίδουμε τραγούδια τα οποία ζητάτε και κάνουμε και δικές μας επιλογές εδώ στον Status 107 και 7 με τον Παναγιώτη Δάνου μέχρι και τις 7. Για ακούστε λιγάκι, θέλω την προσοχή σας. Χωρίς νερό για 8 ώρες το Σαββατοκύριακο, μεγάλη περιοχή στην Θεσσαλονίκη και μπαίνω ακριβώς στο ζουμί. Πολύ ωραία προγραμματισμένη διακοπή νερού για το Σαββατοκύριακο σε μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από την Εταιρεία Ίδρυψης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 10 Δεκάτου του 26 και από τις 11 το βράδυ ως την Κυριακή το πρωί στις 7 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής επί της οδού Καραολίκη Δημητρίου, Ιατρού Γογούση, στη Δημοτική Ενότητα Σταυλούπολης του Δήμου Μελά. Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από την οδό Δέντρο Ποτάμου, Μαρίνο Αντίπα, Καραολίκη Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονα, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρώων, Ιατρού Γουγούση, 28 Οκτωβρίου και τις παρακείμενες οδού στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά. Οι εργασίες θα εκτελεστούν και κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρυψης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατότερο ταχύτητα αποκατάστασης της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών. Πάμε τώρα σε έναν Αντώνη Ρέμο, το οποίο βέβαια τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μας και δεν παραλείπουμε να το μεταδίδουμε σε κάθε εκπομπή μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος και Νότης Φακιανάκης, τραγούδια τα οποία ζητήσατε και εμείς μεταδώσαμε, με την καλησπέρα μας στη φίλη μας στην Αθηνά, στο φίλο τον Μιχάλη, το φίλο τον Αλέξη, τη Στέλλα, την Όλγα, τη Ζωή, τον Θόδωρο, το φίλο τον Αναστάση, το συνονόματο τον Παναγιώτη και το φίλο τον Αντώνη.
1: Είναι πνεύμα αυτήνο, καρδιά μου.
0: Να σας πούμε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Καρδιά μου.
0: Είναι πεντακάθαρα παντού, με εξαιρέσεις κάποια μικρά, πολύ μικρά κοκκινάδια τα οποία βλέπουμε στο χάρτη, δεν είναι άξιο αναφοράς. Λίγο να δω κάτι το οποίο θέλω εκεί στον Φίνικα και στο Μετεράνια. Κόσμος εκεί έχει λίγο κίνηση, αλλά δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αρκετή. Για πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό που ήθελα να σας πω και αφορά τις πυρκαγιές. Στα 335.780 στέματα εκαμμένες εκτάσεις, κάτω λοιπόν από το μέσο όρο της 20ετίας η Ελλάδα. Και πάμε λοιπόν μέσα στο άρθρο, μειωμένες ενάρξεις πυρκαγιών και λιγότερες καμμένες εκτάσεις σε σύγκριση με το μέσο όρο της 20ετίας καταγράφονται μέχρι στιγμής για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχουν διατεθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και την European Forest Fire Information System, η εικόνα για την αντιπυρική περίοδο 2026 ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και αποτιμάται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θετικά και βελτιωμένη, με την βελτίωση αυτή να αφορά τόσο τον αριθμό των ενάρξεων στις οποίες επενεύει το πυροσβεστικό σώμα, όσο και τη συνολική καμένη έκταση και ειδικά όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές, τις καμένες εκτάσεις δάσης και δασικές εκτάσεις. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου του 2026 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026, η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται στα 335.780 στρέμματα, ενώ καταγράφηκαν 4.274 ενάρξεις πυρκαγιάς.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
13: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Μαργαρίτεα, Χρήστος Μάστορας και Σεσίλια Κρούλ. Το υπέροχο αυτό τραγούδι που ακούσαμε παρέα εδώ στον Στάτους και στα 13 λεπτά μετά τις 6 με τον Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 7 κάθε Σάββατο 5 με 7 κάθε Κυριακή, πρώτο Θεός, 3 με 6. Και έχουμε από τώρα άρωμα Χριστουγέννων σε γνωστά που λέτε καταστήματα στα μέσα Οκτωβρίου. Ναι, καλά ακούσατε, άρωμα Χριστουγέννων σε γνωστά καταστήματα στα μέσα Οκτωβρίου. Πολύχρωμα στολίδια και παιχνίδια γέμισαν από τώρα τα ράφια και όπως διαβάζουμε και σας ενημερώνουμε, το σκηνικό είναι πάρα πολύ ωραίο, ας είναι και πάρα πολύ νωρίς. Εμείς μας αρέσουν τα Χριστούγεννα και έτσι μύρισε Χριστούγεννα σε καταστήματα του λιανεμπορίου της Θεσσαλονίκης που ντύθηκαν γιορτινά. Πελάτες αντίκρισαν σήμερα στα ράφια μαγαζιών πολύχρωμες μπάλες, στολίδια και αμέτρητα διακοσμητικά. Κόκκινο, λευκό και κίτρινο είναι τα χρώματα τα οποία λοιπόν επικρατούν και οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια. Και θυμηθείτε ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή που μεταδίδουμε Last Christmas. Wow. Έτσι να θυμάστε, είναι η πρώτη εκπομπή που μεταδίδει Last Christmas, είναι στον Στάτους 107 και 7.

Αλλά ακόμα κάθεστε, δεν σηκωθήκατε να στολίσετε. Μετά παραπονιέστε ότι ξεστολίζετε γρήγορα. Άμα περιμένετε κοντά στα Χριστούγεννα να στολίσετε και θέλετε ακόμα 10 μέρες για τα Χριστούγεννα, λογικό και επόμενο. Αρχίστε από τώρα.

και τι σας περιμένει για τη συνέχεια. Κι εγώ εξεπλάγει. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη που λένε. Να άστα να πάνε. Αυτό που διάβασα, μιλάμε, είναι όπως πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι σας. Εγώ το έχω νιώσει. Έτσι ακριβώς ένιωσα και τώρα. Μουσικό χαλί δεν ακούω όμως, ανάλογο, και δεν μπορώ να προχωρήσω να αναγνώσω το άρθρο. Για πάμε. Α, τώρα κάτι κάνουμε. Κάτι, έτσι, έτσι. Κάτι κάνουμε. Η χολύπτης είναι γάτα, με καταλαβαίνει. Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram τη σχέση του. Ακούστε τώρα, με ποια νομίζετε? Ούτε πάει το μυαλό σας. Με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Και έγραψε ο Πασχάλης Τσαρούχας για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ζωή μου. Ευτυχία μου. Είναι αναστάτωση αυτή που σας είπα. Ερωτευμένος με την Κατερίνα Νοτοπούλου, αποκάλυψε πως είναι ο κύριος Πασχάλης Τσαρούχας. Ο ηθοποιός το Σάββατο 10 Οκτωβρίου δημοσίευσε την σχέση τους, δημοσιεύοντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με μια θοδέσμη να έτσι χωρίζει μονάχα τον ίδιο από την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πασχάλη Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου στο στιγμιότυπο κοιτάζονται έντονα, με τον ηθοποιό να αναγράφει στη λεζάντα: Κατερίνα, ζωή μου, ευτυχία μου. Αν ήταν κόρη μου η κυρία Νοτοπούλου, δεν θα της είχα αφήσει τρίχα στο, έτσι, στο κεφάλι. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή. Δεν. Ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Τέλη Φεβρουαρίου δεν ξεκινάει το τριώδιο? Αχα, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα γιατί άρχισε ο κύριος Τσαρούχας να παίζει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος έτσι ξαφνικά. Μην το βάζετε ποτέ κάτω. Είδατε η πρώην καθαρίστρια. 22 χρόνια μεγαλύτερος της είναι ο κύριος Τσαρούχας της κυρίας Νοτοπούλου. Τι να τον κάνεις, κοπέλα μου, να τον γιατροπορεύεις? Πού πας, βρε άνθρωπε, και εσύ ετών 60 να μπλέξεις με αυτό το λουλούδι, μία γενιά μικρότερη? Άσε, κύριε Τσαρούχα μου, την κοπέλα να βρει ένα στην ηλικία της που μας κάνεις και τον τραβαδούρο του έρωτα. Και μετά από αυτό το άρθρο, νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο που να χρειάζεται να δω. Νιώθω τόσο γεμάτος μετά από μια τέτοια πληροφορία, έτσι. Πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο κάνετε, οπότε για να μας αφιερώσω ένα τραγούδι.

Λοιπόν, τελειώσαμε και το «Σαν με κοιτάς» με τον γνωστό μας Γιάννη Φέρτη. Ήταν για την κυρία Νοτοπούλου, ήταν και Αφροδίτη Μάνος στο τραγούδι με τον Γιάννη Φέρτη. Ήταν για την κυρία Νοτοπούλου και τον Πασχάλη Τσιρούχα που ανακοινώσανε, που λέτε, τον έρωτά τους. Τώρα πώς να συνεχίσω εγώ την εκπομπή? Θα τη συνεχίσω, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί καταλαβαίνετε, είναι η εργασία μου. Και αυτό την εργασία μου είναι και το χόμπι μου που έχω ξεκινήσει από 13 χρονών και συνεχίζω ακάθεκτος μέχρι και τα γεράματα, μέχρι να έρθει το φορείο να με πάρει. Χωρίς μετρό θα μείνει η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, σημειώστε το. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, εκείνη την ημέρα θα αλλάξει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ώστε να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία σύμφωνα με τον προγραμματισμό το προσεχές διάστημα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τις 12 το μεσημέρι. Καλά, 11 δεν είπαμε. Το 12 πήγε, 12 το μεσημέρι. Εντάξει, 12 το μεσημέρι. Κυριακή είναι αύριο, ξέρω που θα πάτε. Κάντε σε σπίτια σας να κοιμηθείτε, να φάτε το πρωινό με τη γυναίκα σας. Τι λέω, ρε παιδιά, τι λέω τέτοια ώρα. Κατ' εξαίρεση λοιπόν, τροποποιείται η τροποποίηση μάλλον της ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 και ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κατ' εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 η λειτουργία θα ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι. Εδώ που τα λέμε τώρα, μετά από αυτή την είδηση, χρειαζόμαστε και ένα ζετέμ μοναμούγα. Αν ανοίξει και τη φωνή, θα σε τσίφτης. Χωρίς πλάκα. Πάμε, πάμε, δώσε. Κάτι αναστεναγμούς εδώ. Όχι, είναι προφανώς ότι η κοπέλα έχει κάτι πόδους στη μασχάλη. Γι' αυτό και αναστεναζει, μην πάει το μυαλό σου εδώ. Πόνο στη μασχάλη έχει και στο τετρακέφαλο έχει τα. Όχι, κάντε εικόνα τώρα τον κύριο Τσαρούχα με την κυρία Νοτοπούλα σου. Να περπατάνε εδώ στο Θερμαϊκό χέρι-χέρι. Το κάνατε? Ναι. Τίποτα άλλο δεν λέω.

0: Πω αυτό το φυσικ ρε παιδί, πράγμα αυτό. Δώσε, δώσε φυσικ. Τσαρούχας Νοτοπούλου, δώσε, δώσε.
1: Φυσικ
0: ρε παιδί, φυσικ και εγώ μαζί.

0: Τέλος. Τέλος το φυσικ. Πάμε τώρα σε διαφημιστικ.
1: Μαζί με τον Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Η Αρβίλα τέλειωσαν από τον Αντένα. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τους ίδιους. Να δούμε τι ανακοίνωσαν.
16: Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου γνωσοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντένα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντένα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα.
0: Στην περίοδο δεν θα κλάψουμε και όλα για τους Ράδιο Αρβίλα. Η είδηση είναι ότι υπήρχαν ακόμη. Έχασε η Βενετιά Βελόνη. Μετά από 30 χρόνια ανακάλυψαν ότι έχουν αρχές. Για ποιες αρχές μιλάνε οι προπαγανδιστές του μηδενισμού? Από χιουμοριστική σατυρική εκπομπή κατήντησε δεκανίκια της αριστεράς. Ναι βέβαια, για λόγους αρχής θα πάνε εκεί που δίνουν τα περισσότερα. Και έτσι που λέτε, ξεμείναμε με τον έτερο Καπαδόκη από το άλλο κανάλι, από το Μέγκα, τον κύριο Λαζόπουλο, φανατικό οπαδό της καταστροφολογίας και της μιζεροφιλίας. Σάτυρα για μένα προσωπικά έκανε ο Χάρη Κλίν, ο Μουστάκας, ο Σεφερλής, ο Τζίμις Πανούσης και κάποιοι άλλοι, τους οποίους μου διαφεύγουν αυτή την ώρα, οι οποίοι σατήριζαν καταστάσεις και ανθρώπους και που γελούσαν και οι ίδιοι ακόμη. Πιστεύω, μπορώ να κάνω και λάθος, ότι ο κύριος Καλυμπάτσης ήταν κωμικός. Οι υπόλοιποι ήταν κομπάρση. Γι' αυτό μετά την αποχώρησή του απλά κάνανε προπαγάνδα και όχι χιουμοριστική εκπομπή. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά κανάλια που μπορούν να τις φιλοξενήσουν στη Βενετία.

0: Άντε και βρεθήκα, τι θα κάνετε. Μια καλή ιδέα είναι να παίξετε μπερίμπα. Πολύ καλή ιδέα. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, τραγούδι το οποίο άφησε ιστορία θα έλεγα. Και διαβάζω εδώ ότι ο τίσος ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε στο 25,4% το Σεπτέμβριο από 15,4% τον Αύγουστο. Οι επιπτώσεις λοιπόν του πολέμου στο Ιράν τροφοδοτούν λόγω πληθωρισμού ένα νέο κύκλο πιέσεων στην ελληνική οικονομία, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος και να επηρεάζουν σταδιακά τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, εκτείνοντας την πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Καλά, εμείς από αυτά δεν μασάμε. Δεν έχουμε ανάγκη δηλαδή, γιατί περιμένουμε το τέλος της Χούντας Μητσοτάκη και να αναλάβει η κυρία Καριστιανού.
1: Καλό ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
1: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
2: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
1: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
2: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια, έτσι, να μπορεί να βγάλει το μήνα, είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
0: Θα πεθάνουμε στο γέλιο φέτος. Να είσαι καλά, κυρία Καριστιανού μου, σε ευχαριστούμε. Τι αυτοδυναμία? Νομίζω 80 με 90% θα πάρει, ίσως και 95%. Και εγώ βέβαια θεωρώ πολύ πιθανό τα μοντέλα της Victoria's Secret να έρθουν σπίτι μου και να μου κάνουν μασάζα. Εγώ επικοινώνησα, όχι με την κυρία Καριστιανού, δεν μας καταδέχεται εδώ στον στάτους, μας έχει ρίξει πόρτα, με τη Σύρια Μάγισσα για το πρόγραμμά τους και μου λέει να πως θα φτιάξουμε την οικονομία, αν και μου λέει είσαι από το στάτους και δεν πρέπει να σου ομιλώ, εγώ θα σπάσω το μπλόκο και θα βγω να σου μιλήσω και θα σου πω το εξής. Πως θα φτιάξουμε την οικονομία? Μου λέει πράσινα κεριά συμβολίζουν την ανάπτυξη, το πλούτο και τα οικονομικά. Πρώτον, θα λήφεται ένα πράσινο κερί με ειδικό έλαιο από τη Συρία που θα σας προμηθεύσουμε και με σκόνη κανέλας. Δεύτερον, γράφεται η οικονομική επιθυμία σας σε ένα μικρό χαρτί, παραδείγματος χάρη διαγραφή του χρέους και ανέβρεση μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου στην αυλή του σπιτιού σας. Τρίτον, το κερί τοποθετείται μαζί με το χαρτί ή μέσα σε πουγγί μαζί με άλλα σύμβολα, όπως παραδείγματος χάρη φύλλα δάφνης ή βότανα, και αφήνεται να καεί με συγκέντρωση στον οραματισμό της αυθονίας. Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της αυτοδυναμίας μας, της κυβέρνησής μας, θα αρχίσουν να ρέουν πακτολή χρημάτων στα δημόσια ταμεία και όλοι οι πολίτες θα μπορέσουν να πηγαίνουν στις τράπεζες και να εισπράττουν ό,τι ποσό θέλουν ως χάρισμα. Πάντως πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού θα πιστέψει και η ίδια πως θα γίνει κβαντική πλανητάρχηση. Ναι, θέλουμε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα τέμπη, βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και στα υπόλοιπα δεν έχει πείσει η κυρία Καριστιανού. Άνθρωποι λογικά σκεπτόμενοι δεν τρέχανε μαζί της στους δρόμους. Διότι καταλάβανε από την αρχή που το πήγαινε. Και αν μου επιτρέψετε να πω και εγώ τη δική μου γνώμη, τελικά η υπερέκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο.

Σοφία Αρβανίτη, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Για να δούμε για σήμερα Σάββατο το υπόλοιπο του προγράμματος. Έχουμε την κυρία Χατζάκη αμέσως μετά από τις 8 μέχρι και τις 10. Τώρα για αύριο Κυριακή ξεκινάτε με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη από τις 7 μέχρι και τις 10. 10 με 12 ακολουθεί ο κύριος Λέοντης Μαχαιράς. 12 με 2 έχουμε το Στάσου Σου με την Αφροδίτη Τσακαλίδου και τον Ηλία Μποέμ. Στις 2 με 3 θα συνδεθούμε με τα παραπολιτικά και θα ακούσουμε το μαγκαζίνο μέχρι και τις 3. 3 με 6 θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός. Από τις 6 μέχρι και τις 7 σε επανάληψη ο Διογέννης Δασκάλου Status Quo. Ακολουθεί ο αγαπημένος σας Γιάννης Ρέπιτς από τις 7 μέχρι και τις 10. Γιατί 7 με 10 Γιάννης Ρέπιτς και 10 με 12 η κυρία Χαντζάκη. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Είναι από τον Γιάννη Βουγιατζή. Αν το λέω σωστά, πρέπει να το λέω σωστά. Γιάννης Βουγιατζής το συγκεκριμένο τραγούδι, Χορεύω Μόνος. Πάμε πάλι ο τραγούδι. Χορεύω.

Ο μοναχός, να έχετε κατά νου ότι με μέτωπο δυτικά στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας έχει κίνηση, έχει και κίτρινο και κόκκινο, πράγμα που σημαίνει ότι σε ένα σημείο κοκκινίζει και από εκεί μετά κιτρινίζει, πάνε τα πράγματα καλύτερα. Έχετε στο νου σας αυτό το πρόβλημα έχουμε στον περιφερειακό με μέτωπο δυτικά, όπως είπαμε, στο ύψος της Τριανδρίας. Παρουσιάζει ένα μικρό κόκκινο και μετά κιτρινίζει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Δάνου, στον στάτους 107.7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την καλησπέρα σας, το αγαπημένο σας τραγούδι, να πιάσουμε έτσι κουβεντούλα, και εσάς στο Viber, πολλά πολλά ευχαριστώ. Αύριο το πρωί ξεκινάτε με Μπαρβαγιάννη. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας πάνω απ' όλα.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
5: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
6: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
7: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
8: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
7: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
8: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
7: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκείνο το κομμάτι που νομίζουμε ότι κόβεται τραγούδι, αλλά να το πάλι. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Όχι γιατί μας το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή μας αρέσει, είναι το ραντεβού που θέλουμε να είμαστε πιστοί χρόνια τώρα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, και εσείς καλύτερα να μείνετε στο φρένο, έτσι. Μην παίρνετε πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μειώθηκε λίγο η κίνηση

συνεπάγονται, να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, παιδιά, επιστρέφει και ο δακτύλιος. Ναι, ώρα του είναι και εκείνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Φρένο, γκάζι, λεωφορείο, τρένο, μετρό, δεν ξέρω. Πού είστε εσείς αυτή την ώρα? Εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες συγκεκριμένα. Η Βίκη Χατζάκη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα η καλύτερη διάθεση.

Αλήθεια τώρα, θα έχουμε χειμώνα από Οκτώβρη μήνα. Πώς το βλέπετε εσείς, ντουλάπες φτιάξατε ή φοβάστε μη χρειαστούν πάλι τα καλοκαιρινά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μια-δυο αλλαξιές για κάθε εποχή του χρόνου πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες έτσι και εύκαιρες, να το πω. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και δεν τα έχει και προβλεπόμενα, αυτό είναι το κακό. Παρ' όλα αυτά το χρειαστήκαμε το μπουφανάκι τις προηγούμενες ημέρες, οπότε το ένα έχει κατέβει ούτως ή άλλως. Νομίζω το συνδυάζουμε με όλα με ένα μαγικό τρόπο. Και όταν θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, τότε αφιερώνουμε και ένα αγαπησιάρικο τραγούδι σε κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας πάρει την πιο ζεστή αγκαλιά. Και αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη από την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για αγκαλιά.

Άλλα λέει η καρδιά, άλλα λέει το μυαλό, άλλα λέει ο κόσμος και καλά θα κάνουμε να πιστεύουμε αυτά που λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της εκάστοτε ιστορίας. Πόσο ωραία, ας πούμε, είπε για το δικό του διαζύγιο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, με λόγια απλά για τις αλλαγές στη ζωή του, για τις αγάπες της ζωής του. Πώς φεύγουν, έτσι, κάποιες μεγάλες αγάπες που ήρθαν, αναφέρθηκε στο μπαμπά του συγκεκριμένα και στη σύζυγό του, στην επί 12 χρόνια σύζυγό του, έτσι με ένα πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο τρόπο. Τι να κάνουμε, η ζωή καλώς κακώς έχει πολλούς μικρούς και μεγάλους θανάτους, ο χωρισμός είναι ένας από αυτούς. Το θέμα, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα, είναι να μην μετανιώνουμε για το χρόνο που ζήσαμε με τους ανθρώπους που επιλέξαμε, έτσι.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Έλα παιδό λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε με καλές διαθέσεις και όχι ζηλιάρικες, ούτε έτοιμες έτσι για καταγγελίες. Μόνο Νίκο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός, μην νομίζετε, μόνο στα τραγούδια τα λέει κάτι τέτοια. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τα ακούσουμε όλα και να σχολιάσουμε τα καλύτερα, τα πιο ευχάριστα. Όπως ας πούμε ότι ο επόμενος τραγουδιστής ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Είναι ο Ηλίας Φρετός και είμαι η Βική Χατζάκη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ήδη ξεκίνησε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: σωστά.
1: Ναι, τόσο πάθος πως να είναι λάθος. Και αν υπήρχε πάθος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ηθοποιούς που λατρεύθηκαν ιδιαίτερα στα 80's. Και ναι, πολλοί το έλεγαν, οι ίδιοι βέβαια το αρνούνταν κατηγορηματικά. Όμως τελικά από ό,τι παραδέχονται τώρα πια 40 χρόνια μετά, ήταν γεγονός. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Τέρνερ που έχουν συμπροταγωνιστεί σε πάρα πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Romancing the Stone, το Διαμάντι του Νείλου, το Πόλεμο των Roses και βέβαια πολύ πιο πρόσφατα στο Kominsky Method. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει στο Netflix, να το δείτε οπωσδήποτε. Εμένα προσωπικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές, καθόλου κουραστικά, μικρά επεισοδιάκια, καταπληκτική ηθοποίη, Kominsky Method. Και εκεί βλέπουμε τον Michael Douglas με την Catherine Turner, που ναι, τα είχαν όπως λέγαμε και εμείς τότε. Αλλά το έκρυβαν γιατί εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με τη μητέρα του μεγαλύτερου γιού του, του

Σαν πολύ δεν το γιορτάσουμε το ψέμα για τους ψεύτες. Ολόκληρο τραγούδι για ένα ψεύτη. Δεν κατάλαβα. Η Κατερίνα Λιόλιου όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τώρα την Πρωταπριλιάνα εννοεί. Πολλές μέρες τους αφιερώσαμε πάντως. Ας πάμε και σε κάτι που αξίζει τώρα την προσοχή μας με τον Σικάριο. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εγώ να βγάλω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φεγγάρια μας. Έχει να κάνει με αυτό που αγαπάμε, να ακούμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχουμε την καλύτερη διάθεση και ακόμα και αν δεν την έχουμε να τη φτιάχνουμε παρεούλα, άλλη μία ώρα έχουμε για να το πετύχουμε αυτό. Στο τέλος αυτού του ημίωρου, του τρίτου της εκπομπής μας, έχουμε και κάποιες πολύτιμες συμβουλές που θα μας κάνουν να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που όλοι μας ζούμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις με λίγα λόγια και πολλά να του πεις, πάλι δεν θα το καταλάβει. Απλά θέλει χρόνο να σκεφτεί εκείνη την απάντηση που θα τα καταστρέψει όλα. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι το έχω δει. Εσείς πώς το έχετε δει? Λοιπόν, τώρα το βλέμμα πάει αλλού, πάει στο Αιγαίο. Και τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν την απόλυτη, την Άννα Βύση.

0: Εκεί που ο Απών βρίσκει τον δικό του παράδεισο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποιες πρακτικές για ισορροπία χρόνου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί όλα χρειάζονται. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξάγει σε εργασιακούς χώρους, δυστυχώς ακόμα και σήμερα ασκείται bullying από προϊστάμενους ή αφεντικά και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, όπως αγενείς συμπεριφορές, προσβολές, υπερβολικός φόρτος εργασίας ή παρενόχληση, και απευθύνεται κυρίως σε νέους και γυναίκες. Αν είστε εσείς ή κάποιος δικός σας θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, θα μοιραστώ κάποια αποτελεσματικά βήματα για να την εξολοθρεύσετε κυριολεκτικά. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε το και μην το αγνοείτε. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε ότι δέχεστε bullying και να μην το βάλετε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος σας μειώνει, σας υποτιμά δημόσια, σας αποκλεί από σημαντικές αποφάσεις ή σας φορτώνει υπερβολικά καθήκοντα, είναι σημάδια ανάρμοστης επιθετικής συμπεριφοράς. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικούς και ανασφαλείς προϊστάμενους, γι' αυτό μην τα πάρετε προσωπικά. Στο νούμερο 2, καταγράψτε τα περιστατικά. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες, τα γεγονότα και τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη αν χρειαστεί να αναφέρετε και να καταγγείλετε το περιστατικό σε κάποιον ανώτερο ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο νούμερο 3, θέστε όρια και μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να οριοθετήσετε τη συμπεριφορά του θήτη, γιατί ο καθένας ασκεί bullying εκεί που τον παίρνει. Απαντήστε με ψυχραιμία και σιγουριά, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχτείτε την τοξικότητα. Φράσεις όπως «Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» ή «Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή» με ηρεμία, επαγγελματικά και με σεβασμό, μπορούν να βάλουν όρια. Στο νούμερο 4, ζητήστε υποστήριξη. Μιλήστε με συναδέλφους που εμπιστεύεστε ή με κάποιο μέντορα. Αν το bullying προέρχεται από ανώτερο στέλεχος, συμβουλευτείτε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εξετάστε τις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε διέξοδο. Και στο νούμερο 5, μην διστάσετε να κάνετε το επόμενο δυναμικό βήμα. Αν η κατάσταση δεν αλλάζει, σκεφτείτε τις επιλογές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αναφορά σε υψηλότερα κλιμάκια ή ακόμα και η αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Η επαγγελματική και ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε τοξική θέση. Και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Αν μέχρι τώρα κανένας δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά το bullying και τις τοξικές συμπεριφορές μέσα σε αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί η δική σας στάση να βοηθήσει να ανατραπούν τα πράγματα για το καλό όλων. Να θυμόσαστε πάντα πως για να ασκηθεί bullying συστηματικά χρειάζεται να υπάρχει ένας θήτης και ένα θύμα. Και αυτό που σας προτείνω είναι να αφαιρέσετε εσείς το δεύτερο σκέλος αυτής της τοξικής σχέσης. Κανείς δεν αξίζει να εργάζεται μέσα σε ένα καταπιεστικό κλίμα. Με αυτοπεποίθηση, στρατηγική και υποστήριξη μπορείτε να σταματήσετε το bullying και να διεκδικήσετε τη θέση που σας αξίζει στην επαγγελματική σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Are you ready?

καλέ ποιος είναι αυτός και σίγουρα δεν θα αναρωτηθείτε κάτι τέτοιο μετά που θα ακούσετε τη φωνή του επόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος αν και έχει φύγει μοιάζει να είναι εδώ περισσότερο από ποτέ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ναι κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: Μας μιλάει η Μπέσα, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα αν τελικά πληρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με σχεδόν 100.000 ανθρώπους να την αποθεώνουν. Φήμες λένε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και η ίδια δεν πληρώθηκε, πέραν βέβαια της ηθικής ανταμοιβής που είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις, σε είδα πάλι ξαφνικά.

η Τζάκη και η Χατζάκη. Η Τζάκη από την Ελένη Φουρέιρα και η Βίκη Χατζάκη που ήταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojack

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No-Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μαυρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές μας.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: άφησες κόπηκα στα δυο.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.